Jingle bells.

La arena.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

γλεντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Παραμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες και ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς είναι αυξημένος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, σήμερα πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος στα Επτάνησα, ενώ υψηλός παραμένει σε όλη σχεδόν την υπόλοιπη χώρα. Χθες εκδηλώθηκαν 39 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, με την προσοχή να επικεντρώνεται στη Βιωτία, εκεί όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν για να αντιμετωπίσουν το πύρινο μέτωπο στον Άγιο Βλάσιο. Βελτιωμένη την ίδια ώρα εμφανίζεται η εικόνα στη στεφάνη της Βιωτίας. Στη σύλληψη δύο υπηκών Βουλγαρίας, μιας 37χρονης και ενός 39χρονου, προχώρησε στο πλαίσιο της αυτοφόρης διαδικασίας στο ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Καβάλας του πυροσβεστικού σώματος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού του Δήμου Παγαίου. Στο μεταξύ, τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΕΔΙΕ να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών στη Θεσσαλονίκη, ζήτησε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αφεντών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος. Αφορμή για την έρευνα αποτέλεσαν δημοσιεύματα στα οποία διατυπώνονται καταγγελίες για την πιθανή συμβολή καλωδίων του δικτύου ηλεκτροδότησης στην εκδήλωση πυρκαγιών. Στη διεθνή επικαιρότητα, ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε ο διευθυντής της CIA. Διεθνή μέσα ενημέρωσης εξετάζουν σενάρια που αφορούν τη ρωσική στήριξη προς το Ιράν, ζητήματα στρατιωτικής κλιμάκωσης, πιθανή ανταλλογή κρατουμένων ή τη διατήρηση διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Μόσχα και Κίεβο συζητούν για μια αρκετά μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, ανέφερε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ που επικαλείται την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις ουκρανικών και ρωσικών δυνάμεων στη Ρωσία. Φωτιά ξέσπασε τη νύχτα σε αποθήκη εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου στην περιοχή του Ταμπόφ μετά από επίθεση με μη επανδρομένο εναέριο μέσο, σύμφωνα με τον Ρώσο Περιφερειακό Κυβερνήτη. Στον εσωτερικό χώρο και πάλι αλλάζει ο χάρτης των μετακινήσεων στη Θεσσαλονίκη με τη λειτουργία του μετρό στην Καλαμαριά από αύριο. Οι τελευταίες παρεμβάσεις πραγματοποιούνται ώστε όλα να είναι έτοιμα για τα εγγένεια της γραμμής παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος, μιλώντας στην ΕΡΤΡΙ, ανέφερε ότι το μετρό θα λειτουργεί όλο το 24ωρο, την Παρασκευή και το Σάββατο, στη διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο μοντέλο να εφαρμοστεί σε όλη τη διάρκεια του έτους. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθεται καθημερινά στην Ειδική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή από την ερχόμενη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν, όπως έγινε γνωστό, ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης αλλά και σχολικά είδη. Ανοίγει σήμερα το μεσημέρι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής ευέλειας. Ο Προσωπικός Βοηθός παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη με βάση τις ανάγκες και τις επιλογές του ίδιου του ατόμου με αναπηρία, ενισχύοντας την αυτονομία και την ελευθερία των επιλογών του. Στην αποκατάσταση της λειτουργίας των συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης αμαία στη θάλασσα προχώρησαν συνεργεία του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Όπως έγινε γνωστό, άγνωστοι κατέστρεψαν τμήματα των συστημάτων στις εγκαταστάσεις στα Νέα Μουδανιά και τα Νέα Φλογητά. Νυχτερινός αποκλεισμός σε τμήμα της περιφερειακής οδού στη Θεσσαλονίκη θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα το βράδυ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχέας Θεσσαλονίκης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 11 το βράδυ έως τις 5 αύριο το πρωί στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Μετεώρων και Παπαγεωργίου. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στη διάρκεια της ημέρας στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 2-4 μποφόρ και μετά το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 8.
0: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η ΕΡΤΡΙΑ καταγράφει λεπτό προς λεπτό την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τους νέους σταθμούς. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο μετρό της νέας εποχής. 5η, 27 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟΥ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
4: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
3: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Εσείς

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Δεν είναι ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος κυριαρχούσε στις πίστες, στη δισκογραφία, στα ραδιόφωνα, παντού, εκεί στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 90, όπως θα θυμάται και ο φίλος μου ο Μπάμπης, όταν κυριαρχούσε και όταν η Ελλάδα ήταν σε μια εποχή άλλη.
1: Ανέμελη.
0: Ανέμελη εντελώς.
1: Δεν ήταν μόνο.
0: Στο αποκορύφωμα της.
1: Νίκο, δεν ήταν μόνο ότι ήταν μια εποχή ανέμελη για την ελληνική κοινωνία. Ήτανε και τα νιάτα μας, Νίκο, που μας είχαν μια ανεμελιά σε προσωπικό επίπεδο. Γιατί είναι συνομήλικός μας και θυμάμαι εκείνα τα καλοκαίρια και εκεί προς το αεροδρόμιο.
0: Κάτι διάβασες, ναι. Νομίζω. Κάτι διάβασες που
1: έγραψες. Όλοι τα έχουμε. Μα όλοι τα έχουμε περάσει εκεί.
0: Δεν είναι λοιπόν μόνο ότι ήταν ένας άνθρωπος που έκανε πάταγο στην δισκογραφία, ότι ήταν ο γιος του Σταμάτη Κόκοτα, ενός τεράστιου, από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές που γνώρισε αυτός ο τόπος. Δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά. Εγώ θα μείνω, και αυτό είναι που με στεναχώρησε περισσότερο, Μπάμπη, ότι έφυγε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν συνομήλικός μας, με μένα σχεδόν απόλυτα συνομήλικος, και ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αποτραβηχθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, από τα πολλά φώτα της δημοσιότητας, και φρόντιζε για την οικογένειά του, για τη γυναίκα του που αγαπούσε και για το παιδάκι του, για το κοριτσάκι του 15 χρονών, το οποίο μένει ορφανό. Εκεί στέκομαι εγώ, σε αυτό, ότι έφυγε ένας άνθρωπος σχεδόν συνομήλικός μας και άφησε πίσω του μια οικογένεια, και μετά από τόσο, που ακόμη και εγώ πραγματικά δεν είχα διαπιστώσει το πόσο ταλαιπωρήθηκε αυτά τα 2 χρόνια.
1: Εγώ αυτό που θυμάμαι πάντοτε, βλέποντας την εικόνα του Δημήτρη του Κόκοτα, πέρα από εκείνα τα τραγούδια που έχουν συνδεθεί με εκείνα τα ανέμελα χρόνια της νιώτης μας, Νίκο,
0: και τα χρόνια του αποκορυφώματος της ελληνικής, θα έλεγα, του ελληνικού ξεσαλώματος,
1: πες το έτσι, ότι μέσα σε όλο αυτό το πεδίο ήταν πάντοτε σεμνός και ταπεινός, ήταν πάντοτε ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, που ακόμα και όταν έκανε τις επιτυχίες εκείνες που τον είχαν εκτοξεύσει, ήταν πάντοτε ένα σεμνό και καλό αγόρι. Δηλαδή έτσι θα τον χαρακτήριζε μία μητέρα, μία θεία, μία ξαδέρφη. Θα έλεγε εκείνο το γλυκό του αγόρι, ο γιος του Σταμάτη του Κόκοτα. Αυτός ήταν ο Δημήτρης, που για μας αυτό ακριβώς, φίλες και φίλοι, πονάει λίγο παραπάνω. Πέρα από το γεγονός ότι φεύγει ένας άνθρωπος σε αυτή την ηλικία και με τον τρόπο με τον οποίο ταλαιπωρήθηκε, φεύγει ένα κομμάτι για άλλη μια φορά της νιώτης μας.
0: Και όπως έγραψα χθες, και μάλλον το είδες και εσύ και το σχολιάζεις, ότι είχαμε ένα μπαράζ απολειών τους τελευταίους μήνες. Και ποιος δεν έφυγε, Μέρι Λίντα, Μάρο Κοντού, δηλαδή φύγαν ομαδικά και μέσα στο καλοκαίρι. Και λέω, αφού φεύγουν οι μεγάλοι, δηλαδή 80ριδες και πάνω, ή ξέρω εγώ 70ριδες και πάνω, άρχισαν τώρα, άρχισε ο Χάρος να πήρε το δρεπάνι και άρχισε και στις δικές μας τις ηλικίες.
1: Βάρα τα ξύλο, δεξιά και αριστερά.
0: Ναι. Τέλος πάντων, υπομονή και κουράγιο, και να τον θυμούνται όσο καλύτερα γίνεται η οικογένειά του. Ευτυχώς που είχε φύγει πριν από λίγα χρόνια ο πατέρας του.
1: 4 χρόνια. Ναι.
0: Και δεν έζησε τέτοιο καημό, έτσι, γιατί δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να χάνεις το παιδί σου.
1: Φυσικά δεν το σύστηκε καθόλου. Και η Ντόλι Πάρτον, και έλεγα ο Νίκος κάτι θα έχει ετοιμάσει συνολικά στην εκπομπή.
0: Τι να πρωτοετοιμάσω.
1: Αλλά τι είναι.
0: Έχω βγάλει ένα τραγούδι χαρακτηριστικό της Ντόλι Πάρτον από μια ταινία στην οποία και πρωταγωνιστούσε και τραγουδούσε, και η οποία είχε κάνει πάταγο εκεί στα χρόνια των αρχές των. Χαρακτηριστικό της Ντόλι Πάρτον από μια ταινία στην οποία και πρωταγωνιστούσε και τραγουδούσε, και η οποία είχε κάνει πάταγο εκεί στα χρόνια των αρχές των 80s, το 9 to 5.
1: Κάνω μια

0: Άλλωστε, τοποθέτηση.
1: Ξεκάθαρη.
0: Ξύλινου προϊόντος.
1: Υποτιγή μέσα στη γη.
0: Άστο. Λοιπόν, κατά τα άλλα, τώρα επειδή τον έχω εδώ μπροστά μου και δεν μπορώ να μην τον σχολιάσω αυτόν εδώ πέρα τον. Αν και κανονικά θα έπρεπε να τον προσπερνάμε. Βλέπω αυτόν εδώ τον τύπο, ο οποίος δες έτσι και πώς κάνει και τη φάτσα
1: του. Τον Ερντογάν,
0: κακομούτσουνος, σαν το Δρακουμέλ, ο οποίος χθες πάλι με αφορμή κάθε χρόνο στην επέτειο της μάχης του Μαντζικέρτ, που ήρθαν και καταστάθηκαν οι Σελτζούκοι, πρόσεξε, έτσι, όχι
1: ήταν,
0: ναι,
1: ήταν όμως πολύ καθοριστικός
0: ναι.
1: Χρόνος αυτή η νίκη για την παρουσία τους μέχρι σήμερα εδώ στην περιοχή
0: μας. Επί του Ρωμανού Διογέννη, το αυτοκράτορος, τα οποία τα είχαμε ζήσει αυτά τα γεγονότα και μέσα από το σύριαλ.
1: Με τον Βασταρδί,
0: τον Νίκο Βασταρδί και την Βούλα Ζουμπουλάκη.
1: Ο Ρωμανός Διογέννης.
0: Τέλος πάντων, η μάχη του Μάτζικερτ, η επέτειος θα το δούμε και σαν σήμερα. Και πήγε, άρχισε πάλι αυτός ο αιώνας της Τουρκίας και θα σας συντρίψουμε. Αλλά πρόσεξε που χτυπάει και γιατί πρέπει και η Ελλάδα κάποια στιγμή να ξυπνήσει σε αυτό το κομμάτι. Γιατί είναι το μεγαλύτερό μας πρόβλημα. Τα έλεγα χθες και σε έναν ξάδερφο έτσι που ασχολείται με την πολιτική. Πάλι, αυτό είναι το πρόβλημα, το δημογραφικό. Χτυπούσε πάλι η Τουρκία των 86 εκατομμυρίων. Γιατί θέλει και το τονίζει συνέχεια, πέρα από όλα τα άλλα. Μπάμπη, να σου πω κάτι, τελικά αν δεν έχεις πληθυσμό, ό,τι και να κάνεις,
1: δεν μπορείς, έβλεπα δεν κάπου να κάνεις ότι το βήμα προς τα πάνω.
0: Πριν από 40 χρόνια, ο λόγος, η αναλογία του ΑΕΠ Ελλάδας-Τουρκίας, που ήταν και πολύ και διαφορετική αναλογία και πληθυσμιακά, ήταν 2-3. 2 η Ελλάδα, 3 η Τουρκία. Πλέον έχει πάει στο 1-6. Διότι ο άλλος έχει εθνικό προϊόν, έχει και τεράστια βιομηχανία. Καταναλώνει, τους βλέπουμε και τους Τούρκους εδώ. Βλέπεις με τι ευμάρεια ζουν, με τι αυτοκίνητα έρχονται οι Τούρκοι τουρίστες τα τελευταία χρόνια. Που έχουν κατακλείσει Χαλκιδική, Βόρεια Ελλάδα.
1: Εντάξει, είναι άλλα τα μεγέθη της Τουρκίας.
0: Και ξέρει και το παίζει αυτό.
1: Για μένα, Νίκο μου, κάποια στιγμή θα πρέπει να αρχίσουμε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Να τους μπαίνουμε λίγο στο μάτι για να μας σέβονται.
0: Φυσικά.
1: Θα το πω με αφορμή τα όσα συνέβησαν για άλλη μια φορά στα 9 μέρα της Παναγίας.
0: Ναι.
1: Υπήρξε από εδώ
0: ένας... Λες και για τη Σουμελά.
1: Για τη Σουμελά, γι' αυτό λέω. Στα 9 μέρα της Παναγίας υπήρξαν φίλοι από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι ταξίδεψαν προκειμένου να επισκεφθούν το μοναστήρι της Παναγίας στη Σουμελά, στην Τραπεζούντα.
0: Ναι.
1: Και βγήκε εκεί ο κυβερνήτης της περιοχής και είπε: τελικά θα αφήσω σε έναν πολύ μικρό αριθμό πιστών ή επισκεπτών να φτάσουν. Κι ας ήταν και ο Βαρνάβας, κι ας ήταν και κάποιοι γνωστοί και της αυτοδιοίκησης αλλά και ηθοποιοί. Και λέω, σώπαρε φίλε, δηλαδή ταξίδεψαν από εδώ με άδειες, στάσαν εκεί και αποφάσισε τελικά να μπουν λιγότεροι.
0: Εμείς θα το κάναμε αυτό.
1: Όχι, κάντο αύριο εδώ στο τουρκικό προξενείο, στο χώρο που υποτίθεται ότι είναι το σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ και πες ότι την τάδε μέρα που είναι η επέτειος και έρχονται εδώ χιλιάδες οι Τούρκοι επισκέπτες και πολλά σχολεία και πες ότι όχι, εγώ από όσοι είστε 10.000, θα αφήσω 4 πούλμαν για να το πάρουν χαμπάρι την επόμενη φορά να το σκεφτούν 1, 2 και 3 φορές, γιατί όσο μένουν αναπάντητες οι προκλήσεις τους, αυτοί παίρνουν αέρα.
0: Ναι, παρότι ο κύριος Γεραπετρίτης άλλαξε λίγο τη ρητορική του τον τελευταίο καιρό και δεν ξέρω αν είδες και εσύ τις δηλώσεις, μάλιστα τις παίξανε με περηφάνεια και στο Ισραήλ, στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, τις δηλώσεις που έκανε ότι εμείς, λέει, θα αντιμετωπίσουμε την Τουρκία από θέση ισχύως και κάτι τέτοια είπε ο κύριος.
1: Άντε, μακάρι, ναι, αλλά να μην μείνουν σχήματα λόγου, γιατί η αλήθεια είναι τους βλέπεις τους Τούρκους ότι γαυγίζουν.
0: Ναι,
1: αλλά δαγκώνουν εκεί που μπορούν. Στο Ισραήλ.
0: Αληχτάνε.
1: Στο Ισραήλ, είδες, Νικό μου. Χτύπησαν στρατιωτική τους βάση Ισραηλινή και το κάνανε κοκοκό. Σε εμάς υποτίθεται ότι θα έρθουν βράδυ και εμείς θα μας κάνουν, δεν μας φάνε.
0: Θέλει να ανοίξει και τη βεντάλια και λέει τώρα τελευταία μέσα άλλες δηλώσεις, λέει να αφήσουμε, λέει, να αφήσουν να ζήσουν ειρηνικά οι Τούρκοι, οι Σύριοι και οι Κούρδοι. Βάζει δηλαδή, ανοίγει την ομπρέλα, βάλει όλους τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς ανεξαρτήτως καταγωγής, έτσι, για να ανοίξει, να το κάνει η Οθωμανική Αυτοκρατορία ξανά. Τέλος πάντων, την καλημέρα μας στον Μάκη το Μουδιώτη, μας στέλνει και τα καθημερινά του αστεία. Θα το διαβάσω αυτό, μας θυμίζει παλιές εποχές. Όταν ήσασταν μικροί, λέει, κρατούσαν και εσάς το σαλόνι κλειστό στο σπίτι, λες, και ήταν μουσείο, ανοίγοντάς το μόνο
1: φυσικά,
0: σε γιορτές.
1: Φυσικά, πλάκα κάνεις.
0: Ήταν κάτι καναπέδες που δεν τολμούσες να κάνεις.
1: Όχι, μα ήταν κάθε εβδομάδα

0: πεντακάθαρο και κάθε εβδομάδα κλειδωμένο για την περίπτωση που θα ερχόταν επισκέπτης. Γιατί τότε μην ξεχνάς όμως, φίλε Μάκη, εγώ θα στείλω την καλημέρα και στη φίλη την Όλγα, θα το θυμάται και η Όλγα, ότι τότε υπήρχαν πολλές φορές που σου ερχόντουσαν και επισκέψεις τις οποίες δεν τις περίμενες. Δηλαδή χτυπούσε το κουδούνι η πόρτα και ήταν η Θεία Μαρίκα.
1: Και έπρεπε να την κρατήσετε στην κουζίνα.
0: Ναι,
1: και έπρεπε να την κρατήσετε.
0: Όχι, γι' αυτό άνοιγες. Για αυτές τις περιπτώσεις ήταν κλειστό το σαλόνι και έτοιμο. Για το όποτε χρειαστεί. Και ας ήταν δύο φορές το χρόνο. Και βέβαια εμείς τα πιτσιρίκια δεν τολμούσαμε να μπούμε μέσα. Την καλημέρα λοιπόν και στη φίλη την Όλγα. Άρχισα, λέει, να φοβάμαι με αφορμή το θάνατο του Δημήτρη του Κόκοτα. Πολλοί, λέει, και νέοι άνθρωποι φεύγουν. Θα τον θυμόμαστε.
1: Και μέσα από τα τραγούδια και τέλος πάντων, εγώ χθες έτσι έβαλα και ένα τραγούδι αγαπημένο από αυτά του πατέρα του, το «Πες πως μαντάμωσες».
0: «Πες πως μαντάμωσες».
1: Θες να το ακούσουμε αργότερα.
0: Εγώ είχα την αίσθηση ότι
1: θα είπες... Μαρμάγκα Γιώργο Ολιάκη. Ο Γιώργος Ολιάκης σήμερα είναι μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια, να το τονίσουμε αυτό.
0: Ήμουνα βέβαιος ότι θα έχεις ετοιμάσει και κάτι από σταμάτη με αφορμή το Δημήτρη. Ξέρω την αδυναμία που του είχες.
1: Δεν μου λες τώρα, λέμε πολλές φορές ότι άντε εκεί που ανταμώσανε κάποιοι καλλιτέχνες, δύο ηθοποιοί, δύο τραγουδιστές, ότι τέλος πάντων θα τραγουδάνε μαζί, θα κάνουν. Λες έτσι, τι καλά που θα ήταν να το σκεφτόμαστε, να ήταν πραγματικότητα κάπου έστω ως πνεύματα να συναντηθούν πατέρας και γιος και να τραγουδάνε τώρα παρέα.
0: Δεν ξέρω αν θα τραγουδάνε, αλλά. Εγώ έχω την αίσθηση ότι κάπου συναντιόμαστε μετά, Νίκο. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση, πεποίθηση. Ξέρω, η ελπίδα, θέλεις.
1: Είναι μερικές φορές, χθες, ξέρεις, καθόμουνα, είχα πάει να κάνω μία μικρή ανάπαυλα, έτσι, λίγο έξω από την Θεσσαλονίκη, σε ένα παραθαλάσσιο τόπο, και μάλιστα έτσι ανέβασα κάποιες φωτογραφίες με τα αμπελοχόραφα, εκεί τα σταφύλια, σταφυλοπαραγωγή, περιοχή εκεί στον Άγιο Παύλο. Πάρα πολύ όμορφα. Και σκεφτόμουν, βλέποντας όλη αυτή την ομορφιά της ελληνικής φύσης και λέγοντας ότι δεν μπορεί, ρε παιδί μου, τόση ομορφιά μέσα σε ένα σύμπαν τεράστιο, άπειρο, δεν μπορείς να συναισθανθείς τι σημαίνει απειροσύνη, να υπάρχει μία κουκίδα, ένας πλανήτης τόσο όμορφος, τόσο διαφορετικός, με τόσο ωραία πράγματα, δεν μπορεί να έγινε τυχαία, δεν μπορεί να έγινε από ένα τσακ του σύμπαντος, από μία τυχαία σύμπτωση. Αυτό ακριβώς έλεγα. Τέλος πάντων, τώρα αρχίζουμε τις υπαρξιακές συζητήσεις.
0: Πάμε να ακούσουμε
1: και να επανέλθουμε λίγο και με προετοιμασία εκτός του μετρό, που αύριο αναμένουμε...
0: Καλά, ο Πρωθυπουργός θα είναι εδώ από το πρωί μέχρι και αργά το απόγευμα. Έχει φορτωμένο πρόγραμμα.
1: Έχουν αρχίσει και οι προετοιμασίες για τη ΔΕΘ και έρχονται και τα μεγάλα τα φορτηγά της πολεμικής αεροπορίας για να γεμίσουν και το περίπτερο 1 που στεγάζεται το Υπουργείο Άμυνας.
0: Εκεί ξέρεις ότι έχει από τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα.
1: Πάντα.
0: Και εγώ πηγαίνω τα πιτσίρικα, γιατί έχουν και αυτά τα virtual reality, ναι, που μπαίνεις και κάθεσαι και είναι σαν οδηγείς κανονικά.
1: Βέβαια, εγώ θα σου πω το εξής. Το έχω συζητήσει και με ανθρώπους στρατιωτικούς, παρότι ξέρεις τα αντιλήψεις μου. Εγώ πιστεύω ότι έπρεπε να είναι πολύ πιο περιορισμένη γενικότερα η παρουσία περιπτέρων του ελληνικού δημοσίου, αλλά και ειδικότερα του Υπουργείου Άμυνας. Εντάξει, ό,τι και να κάνουμε, είναι μια εμπορική έκθεση. Βγάλε διάφορες εμπορικές δραστηριότητες που πρέπει να έχει ο στρατός. Και να σου πω γιατί όχι να πουλήσεις και διάφορα από μινιατούρες αεροσκαφών, ναι, μέχρι καπελάκια, μπλουζίτσες κλπ. Να είσαι σε μια εμπορική
0: δραστηριότητα. Εγώ διαφωνώ.
1: Αλλά όχι να είναι το maximum.
0: Διαφωνώ.
1: Εντάξει.
0: Διαφωνώ, Νίκο. Σε ποιο κομμάτι?
1: Έχεις το δικαίωμα, λοιπόν.
0: Ναι, διαφωνώ. Γιατί όμως διαφωνώ? Γιατί η αλήθεια είναι ότι στην περίεργη αυτή περίοδο που ζούμε, το βλέπω, υπάρχει μια απόσταση ανάμεσα στον στρατό και στην κοινωνία, την οποία την έχουν δημιουργήσει κάποιοι.
1: Εγώ νομίζω έκθεση, έχει καμφθεί αυτή.
0: Η έκθεση, λοιπόν, με την παρουσία αυτή την οποία περιγράφω, καλύπτει αυτό το κενό, γίνεται μια γέφυρα ώστε νέα παιδιά, μαθητές κυρίως, να έρθουν σε επαφή με αυτό που ονομάζεται στρατός. Και το δεύτερο κομμάτι που για μένα είναι σημαντικό, Νίκο, σου δίνει την ευκαιρία να δεις πως οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν και την τεχνογνωσία και τους, τα επαγγελματικά κοινά στελέχη που σου δημιουργούν την ασφάλεια μέσα στην ανασφάλεια που επιχειρεί ο Ερντογάν να σου δημιουργήσει.
1: Πάντως δείχνει η επισκεψιμότητα και όχι μόνο και την διασύνδεση που υπάρχει της κοινωνίας με τις ένοπλες δυνάμεις, την οποία πολλοί θέλουν να αμφισβητήσουν.
0: Η παρουσία λοιπόν αυτού του περιπτέρου και η αγάπη που δείχνουν τα πιτσιρίκια κυρίως στο να το επισκεφθούν για να δουν πράγματα, ναι, νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
1: Και χθες κάνοντας ρεπορτάζ στάθηκα και έβγαλα εκεί μέσα στην τάλα ζέστη, γιατί πραγματικά και μάλιστα λυπόμουν και τους εργάτες, τους εργατοτεχνίτες που στείναν χθες περίπτερα. Διότι κάθε χρόνο τέτοια εποχή αρχίζουν οι προετοιμασίες, αλλά σπάνια έχει τόσο καύσωνα τέτοια εποχή.
0: Ναι, ναι, ναι, φυσικά.
1: Και χθες προς το μεσημέρι, μετά που χωριστήκαμε, τέλειωσα τις δουλειές και έφυγα και έβλεπα αυτά εδώ και στάθηκα να βγάλω φωτογραφία, έκαιγε ο τόπος στη ΔΕΘ. Και έδειχνα στον Μπάμπη τώρα τη φωτογραφία από ένα αποσυναρμολογημένο σχετικά, λείπουν τα πτερύγια, αεροσκάφος τύπου Harvard, το οποίο, να ξέρετε, θα έχετε την ευκαιρία, δεν είναι συχνό το φαινόμενο αυτό, να το απολαύσετε από κοντά. Θα
0: Αμερικάνικο
1: το φέρουν,
0: είναι αυτό,
1: Ναι, από αυτά που είχε παλιότερο ελληνικό στρατός, ναι, από αυτά που οδηγούσε ο Βουτσάς εκεί και σε μια ταινία. Λοιπόν, μια που μιλάμε για ταινίες των 60's, πάμε εκεί πέρα να ακούσουμε ένα από τα μεγάλα σουξέ του Σταμάτη Κόκοτα μαζί με την Καλημέρα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα στον 102 από τις 7 και αυτή την εβδομάδα.
1: Μπαμπή μου, Νίκος Λαβιανός. Ακούω βιχαλάκι.
0: Φίλε, αφού προσπαθούμε
1: παγωμένα
0: να τα απεξέλθουμε.
1: Παγωμένα και air condition.
0: Φίλες και φίλοι, σήμερα υποτίθεται ότι είναι η τελευταία μέρα των υψηλών θερμοκρασιών που αγγίζουν σε πολλές περιοχές της χώρας και τους 40. Εγώ θα πω ότι με την υγρασία στην Θεσσαλονίκη, πιστέψτε με, και με το air condition ανοιχτό, ενώ το κράτησε όλο το καλοκαίρι σχεδόν κλειστό, άλλαξα τουλάχιστον να μην σου πω τρεις μπλούζες. Δηλαδή, ίδρωνε η μπλούζα.
1: Σε πιστεύω.
0: Την έβγαζα,
1: σε πιστεύω εντελώς.
0: Φορούσα μια άλλη. Την έβγαζα, φορούσα μια άλλη. Είναι φοβερό.
1: Πάντως,
0: με την υγρασία.
1: Πιστεύω ότι χθες δεν είχε τόση ζέστη. Για μένα η χειρότερη μέρα ήταν η Δευτέρα. Δευτέρα δηλαδή πραγματικά ένιωθα ότι ήταν η κατάσταση ανυπόφορη.
0: Στα ανατολικά, με τα δυτικά, με τα βόρεια δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ έχω την αίσθηση ότι και χθες ήταν εξίσου.
1: Ζέστη,
0: δεν ξέρω, δηλαδή ήθελα να αναγκαλιάσω το air condition που εγώ ξέρεις ότι δεν έχω και ιδιαίτερη σχέση. Α, και τώρα που είπα air condition, καλημέρα στη φίλη μου την Έλσα που μας ακούει και σήμερα. Λέω να μην το πάμε με κόκοτα όλη την εκπομπή.
1: Όχι, Έλσα, έχουμε και άλλα πράγματα.
0: Να στείλουμε τα χαιρετίσματα και στο Δημήτρη τον Αργύρα, τον αγαπημένο, που αυτή την ώρα ταξιδεύει και αυτός στο χώρο της εργασίας του εκεί στην Χαλκιδική.
1: Έβλεπα πάντως μας έστελνε τις προάλλες κάτι ωραίες φωτογραφίες εκεί, κάτι
0: από τις διακοπές
1: θαλασσίτσες, πισινούλες,
0: ωραία πράγματα. Στην Δυτική Ελλάδα ήταν, στο Ιόνιο.
1: Ωραία.
0: Και σήμερα, επειδή παντρεύουμε λίγο τον καιρό με την πρόβλεψη του κινδύνου πυρκαγιάς, σήμερα έχει γίνει μπλε, δηλαδή έχει πέσει στο μέσο κίνδυνο όλη η περιοχή ουσιαστικά που μας αφορά εδώ στην κεντρική Μακεδονία, σχεδόν όλη η Βόρεια Ελλάδα.
1: Όλη η Βόρεια Ελλάδα. Εκτός από τον Νότιο Εύρο.
0: Μπράβο. Αλλά βλέπουμε ότι σήμερα υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στο Ιόνιο, για τα νησιά του Ιωνίου.
1: Όλα τα νησιά του Ιωνίου.
0: Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά,
1: Παξί, Θάκη. Μόνο τα νησιά του Ιωνίου. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε γεωγραφικά ότι ανήκουν και τα Κύθυρα, όχι διοικητικά, γεωγραφικά, στα Επτάνησα, όλα τα Επτάνησα είναι σήμερα σε χρώμα πορτοκαλί. Και μόνο αυτά.
0: Δηλαδή, ένα σκαλί πριν από το κόκκινο. Όλη η Βόρεια Ελλάδα μπλε, και από την Θεσσαλία, την Ήπειρο και κάτω είναι στο κίτρινο, δηλαδή στον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.
1: Αυτό επίσης που μου έκανε εντύπωση χθες, Μπάμπη, είναι ότι είχαμε ξανά δύο πυρκαγιές ξανά ισχυρές, που προσπάθησαν και προσπαθούν ακόμη οι πυροσβέστες στη Βιωτία και πάλι.
0: Ναι,
1: όχι Αττικοβιωτία που έλεγε.
0: Ναι, ναι, πλέον και η Αττική, γι' αυτό θα λέμε μόνο στη Βιωτία.
1: Μόνο Βιωτία, δύο φωτιές και επίσης νέα φωτιά. Δεν πρόλαβε να σβήσει η μεγάλη φωτιά που είχε μέσω Σαββατοκύριακο στη Σαλαμίνα, στο νησάκι στη Σαλαμίνα.
0: Ναι, ναι.
1: Ξανά μανά φωτιά.
0: Και εκεί μάλιστα, επειδή υπήρξε και μια παραφιλολογία ότι να οι εγκαταστάσεις εκεί του πολεμικού ναυτικού.
1: Ναι, ο ναύσταθμος, είναι ο ναύσταθμος της Σαλαμίνας.
0: Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, πηγές του Γενικού Ναυτικού Επιτελείου, λένε πως δεν απειλήθηκαν εγκαταστάσεις και πλοία από τη φωτιά που ξέσπασε στο ναύσταθμο της Σαλαμίνας.
1: Κάλεσε πάλι και το 112 και στη Σαλαμίνα ανθρώπους από οικισμούς να φύγουν προς άλλες κατευθύνσεις.
0: Είχαμε και στην Πέλα μια φωτιά,
1: ναι,
0: σε δασική έκταση στην περιοχή Κτυπημένα του Δήμου Αλμοπίας Πέλας.
1: Και εκεί χτύπησε το 112.
0: Γι' αυτό λέγονται Χτυπημένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Το 112.
0: Μπράβο. Αλλά και είναι βελτιωμένη η κατάσταση. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος πλέον για την επέκταση της φωτιάς.
1: Μια που αναφερθήκαμε σε όλα αυτά, δεν ξέρω αν έχεις κάποιο άλλο μήνυμα να διαβάσουμε. Να θυμίσουμε βέβαια τον τηλεφωνικό αριθμό του Viber για τα μηνύματά σας, είναι το 6930 078 228. Θα έλεγα, μια που αναφερθήκαμε σε όλα αυτά, να πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στην πρόγνωση του καιρού και να συνεχίσουμε μετά, γιατί έχουμε και κάποιες άλλες τοπικές ειδησούλες. Θα δούμε συνέχεια και για το πρόγραμμα αύριο του Πρωθυπουργού
0: θα
1: Θεσσαλονίκη.
0: Θα είναι εδώ από το πρωί και εγώ το ξαναλέω, θα πάει σε ρί μέχρι το απόγευμα, μέχρι τις 6,
1: ναι,
0: περίπου.
1: Έτσι είναι. Ίσως και πιο αργά. Λοιπόν, πάμε να δούμε, αρχίζοντας από Θεσσαλονίκη, Μπάμπη.
0: Ναι, να δούμε, γιατί όπως είχαμε πει στο ξεκίνημα της εβδομάδας και στην επανεμφάνισή μας, στη συνάντηση των δύο αειδονιών.
1: Των δύο γιγάντων.
0: Τα ειδονάκια που συναντήθηκαν. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, μέχρι σήμερα Τετάρτη αναμένεται πως οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές και θα προσεγγίσουν ακόμα και τα 40 σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ας πούμε στην Αθήνα σήμερα προβλέπονται 39 περίπου.
1: Βλέπω Θεσσαλία 38 με 39 βαθμούς.
0: Μπράβο. Σήμερα κάντε υπομονή, γιατί από αύριο βελτιώνεται η κατάσταση, πέφτουν οι θερμοκρασίες μέχρι τουλάχιστον το Σάββατο, γιατί από το Σάββατο και έπειτα θα έχουμε και πάλι μια νέα άνοδο. Τώρα, όσον αφορά την Θεσσαλονίκη, σήμερα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις προς το μεσημεράκι, η άνεμη τίποτα, μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση, άρα σημαίνει ζέστη. Η θερμοκρασία και σήμερα θα αγγίξει και τους 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Ίσως και λίγο πιο ζεστά το δίνει σήμερα, ανάλογα και με, με τους υπόλοιπους παράγοντες. Δεν ξέρω πώς θα είναι η δυσκολία στην διαβίωση σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στη Μακεδονία και τη Θράκη. Στη Θράκη και σήμερα γενικά έθριος. Στη Μακεδονία παροδικές νεφώσεις, ίσως σε πιο ορεινά τμήματα να έχουμε κάποιες βροχούλες. Η θερμοκρασία ως 36, τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 και 38 βαθμούς. Φαντάζομαι και εκεί στον κάμπο των Γιαννητσών θα έχουμε πολύ ζέστη. Τους χαιρετισμούς μας, τους χαιρετισμούς μου και στα ξαδερφάκια που είναι εκεί στην περιοχή. Ετοιμάζονται και για ένα γάμο στις αρχές του Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Μας κάλεσαν εκεί πέρα, ναι, Γιαννητσά και λοιπά. Έχω εκεί ένα μέρος από το ΣΟΗ.
0: Φίλε, έχει ΣΟΗ σε όλη την Ελλάδα, από ότι τουλάχιστον μαθαίνω κάθε εκπομπή,
1: ναι,
0: και μαθαίνω και για κάποιο κομμάτι από το ΣΟΗ που κάπου βρίσκεται.
1: Είναι το κριτικό κομμάτι. Κάποιοι από αυτούς πήγαν και εγκαταστάθηκαν εκεί. Είναι από τους Λεκάκηδες.
0: Αν νόμιζα θα έλεγες ότι είναι από τους Μακεδονομάχους, τους κριτικούς που είχαν έρθει εδώ
1: από
0: να πολεμήσουν.
1: Από εκείνα τα χρόνια, από εκείνα τα χρόνια. Καλημέρα λοιπόν και στους Λεκάκηδες. Πάμε να...
0: Με το Λεκάκι εδώ τον Δημοτικό Σύμβουλο, καμία σχέση.
1: Δεν θα τα σχολιάσουμε αυτά. Λοιπόν, πάμε...
0: Με τη Λεκάκη την ηθοποιό που είναι αδερφή του Δημοτικού Συμβούλου, ούτε αυτά τα σχολιάσουμε.
1: Ούτε αυτά τα σχολιάσουμε.
0: Ωραία.
1: Σου έδειξα νομίζω κάποια γεγονότα, κάποια ντοκουμέντα. Λοιπόν, πάμε να δούμε την πρόγνωση για αύριο Πέμπτη, 27 του μήνα, 27 ακόμη Αυγούστου. Και έχουμε ακόμη να λέμε, ξέρεις, εκείνο τον 37 Αυγούστου, 47 Αυγούστου. Λοιπόν, Πέμπτη αύριο, γενικά έθυρος καιρός, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, αλλά πρόσεξε, στα δυτικά μικρή άνοδο. Είναι αυτό που λέγαμε και χθες, ότι θα χωριστεί λίγο η Ελλάδα τις επόμενες 2-3 μέρες σε ανατολικά
0: και δυτικά.
1: Η Ελλάδα
0: που πάντοτε είναι ομονοή θα χωριστεί, ναι, για κάτι,
1: αυτή
0: ακόμα
1: τη φορά
0: και για τη θερμοκρασία.
1: Αυτή τη φορά όχι σε βορρά και νότο, αλλά σε ανατολή και δύση.
0: Πάντοτε υπάρχει πάντως ένας λόγος για να χωρίζεται η Ελλάδα.
1: Την Παρασκευή γενικά έθυρος ο καιρός και πάλι, με κάποιες μικροεξαιρέσεις, θερμοκρασία. Και πάλι μικρή πτώση στα βόρεια και πάλι μικρή περαιτέρω άνοδο στα δυτικά. Φαντάζομαι δηλαδή πώς θα πηγαίνουν.
0: Ναι, ναι, παίζει η ανάποδα, παίζει, ναι, η κόντρα. Απλώς νομίζω ότι από το Σάββατο θα ξεκινήσουν πάλι ισχυροί άνεμοι, κυρίως στα νότια.
1: Το Σάββατο θα έχουμε στην αρχή νοτιάδες και στη συνέχεια βοριάδες.
0: Τώρα... Έχει 6-7 μέχρι και 8 μποφόρ.
1: Ναι, βέβαια βλέπω ότι βοριάδες θα φυσήξουν και την Πέμπτη και την Παρασκευή στα ανατολικά, εκεί Αιγαίο, γι' αυτό θα πέσει και η θερμοκρασία. Το Σάββατο θα έχουμε ένα μεικτό σκηνικό, αλλά εντάξει, είναι ακόμα νωρίς. Πάντως, μην ανησυχείτε όσοι, γιατί είναι και το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Όσοι έχετε άδειες, μια χαρά θα περάσετε. Καλά θα είναι σε γενικές γραμμές, καλά θα είναι ο καιρός.
0: Με άδεια όπου και να είσαι, δηλαδή ακόμα και με βροχές στην Ιταλία το διημεράκι,
1: δεν νομίζω ότι θα ήθελες λίγο διαφορετικά. Όχι να βρέχει όλη μέρα.
0: Ναι, αλλά δεν στο χαλάει. Άμα είσαι σε άδεια, η ψυχολογία μένει στα ύψη. Λοιπόν, λέει ο Μάκης ότι για τα σόγια, λέει, κάθε φορά, λέει, που βλέπω συγκεντρωμένο το σόι μου θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την κοινωνία. Τέτοια, λες, φίλε Μάκη, και διαβάζω την είδηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άνδρας που συμμετείχε σε οικογενειακό δείπνο σκότωσε 8 συγγενείς του, φίλε Μάκη.
1: Να φυλαγόμαστε δηλαδή.
0: Δηλαδή στην πρόσκληση, άμα μας πει ο Μάκης, ελάτε τραπεζώνω το σόι μου, μην πας, φίλε Νίκο, γιατί θα έχουμε άλλο. Και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σκότωσε 8 συγγενείς του, ξαδέρφια, θείες.
1: Ό,τι βρήκε. Ανήψια, παππούδες.
0: Γελάμε γιατί είναι φοβερό. Δηλαδή, πήγε στο οικογενειακό δείπνο και σκόρπισε τον όλεθρο.
1: Μήπως τους κάλεσε κιόλας.
0: Αυτό θα ήταν φοβερό. Αυτό θα ήταν σενάριο για ταινία του Hollywood. Τους καλείς οικογενειακό δείπνο και δεν αφήνεις κανένα να φύγει.
1: Πρόσκληση στο θάνατό σου.
0: Φοβερό, φοβερό.
1: Λοιπόν,
0: από 7, κοίταξε όμως, ναι, από 7 ετών, ένα από τα θύματα μέχρι και 90.
1: Όπως τα είπα. Από ανήψια και εγγόνια μέχρι παππούδες. Λοιπόν, χωρίς ρεύμα σήμερα βλέπω περιοχές της Θεσσαλονίκης και μάλιστα για αρκετές ώρες. Στην περιοχή του Ωρεοκάστρου, Βασιλέως Κωνσταντίνου Βενιζέλου, σταδίου και παρακείμενους δρόμους από τις 8 μέχρι τις 2.30 παρακαλώ Μπάμπη, 6.30 ολόκληρες ώρες χωρίς νερό στο Ωρεόκαστρο. Στην Καλαμαριά από τις 8 μέχρι τις 11 στις οδούς Ερυθρού Σταυρού, Κωτιόρων, Κομνηνών, Κερασούντος, Πουλατζάκη, Τρυπόλεως και άλλες περιοχές εκεί από τις 10.30 μέχρι τη 1.30. Επίσης, τι άλλο έβλεπα, κάτι άλλο έβλεπα.
0: Εγώ αυτό που έβλεπα, Νίκο, σήμερα ερχόμενος στην δουλειά, ήταν μια μεγαλύτερη κίνηση νωρίτερα σε σχέση με τις προηγουμένες ημέρες από Δευτέρα που ξεκινήσαμε. Και είπα, λέω, για δες, στο χάρτη αυτή την ώρα,
1: μια
0: 8 παρά 20
1: είναι,
0: την... είναι μια χαρά, αλλά δεν είναι όπως καλύτερα θες από χθες και από προχθές. Δες ότι υπάρχει, ας πούμε, ένα κομμάτι στη Τζιμισκή, άρχισαν να εμφανίζονται αυτά. Μαζί με τα εγκαίνια της έκθεσης, όλα αυτά έχονται μαζί. Από το ύψος περίπου της Καρόλου Ντιλ μέχρι και της Βενιζέλου, που είναι στα κόκκινα.
1: Έλα,
0: που μωρέ, έχει
1: χάλασε κάποιο το αυτοκίνητό του εκεί πέρα και...
0: Μα, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Πάντως, δέστε ότι υπάρχει αυτό το κομμάτι που, του κοκκινίσματος που τις προηγούμενες μέρες δεν το εντοπίσαμε. Mm-hmm. Όπως και στα δικαστήρια, στο φανάρι των δικαστηρίων, εκεί 26 με Πολυτεχνείου, υπάρχει πλέον το κανονικό το κοκκίνισμα της ταλαιπωρίας που ξεκινάει ανάμεσα από την Αμαχίας Λίμνου και Φράγκων, περίπου απέναντι από το πολυόροφο το πάρκινγκ και σας πηγαίνει έτσι μέχρι το φανάρι της 26ης.
1: Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάρεις κάποιες ανάσεις, γιατί νομίζω ότι τα air condition και στα μετρό και στο σπίτι και παντού και στη δουλειά, ναι, σε έχουν επηρεάσει εδώ, το ακούω εγώ το γρέζι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πω ότι θα είναι, ναι, κλειστό και πάλι σήμερα τμήμα του περιφερειακού λόγω εργασιών για το flyover,
0: το
1: μια
0: βράδυ,
1: που μιλάς για την κίνηση, ναι, από τις κλασικά από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, μεταξύ των ισόπεδων κόμβων κλασικά και πάλι Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών. Από τις 11 το βράδυ λοιπόν μέχρι τις 5 το πρωί και... Μια που μιλάμε για γραφείο, τι σκέφτονται οι περισσότεροι στο γραφείο, χειμώνα καλοκαίρι. Τουλάχιστον η καλοκαιράκι.
0: Το κλιματιστικό.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Την άδεια.
1: Σκέφτονται την άδεια, σκέφτονται μία εξόρμηση στα ακρογιάλια. Άρα τι σκέφτονται, το καλοκαιράκι.
0: Στην ακρογιαλιά.
1: Έτσι, μπράβο. Διφωνία. Πάμε, κύριε Λιάκη, πάμε.

0: Να, με αυτά τα κομμάτια τους ξεσηκώνουμε, Βρενίκο μου, τους ξεσηκώνουμε. Η Όλγα λέει, οχ, λέει, θέλω να πάω θάλασσα λίγο ακόμη.
1: Α, μπράβο, έτσι, ξανά άδεια, ξανά μανά.
0: Κοίταξε, κάποιοι έχουν φροντίσει, όπως έχεις πει και στο παρελθόν, και ένα μέρος της άδειάς τους το παίρνουν αυτόν τον καιρό, που πέφτουν λίγο και οι τιμές στα ξενοδοχεία και στις κρατήσεις.
1: Μπα.
0: Μετά,
1: δεν νομίζω.
0: Τίμπα.
1: Έτσι από ό,τι έχω δει.
0: Καμία σχέση.
1: Μετά τις 25 Αυγούστου και πάει.
0: Αυτό λέμε. 26 έχουμε σήμερα.
1: Ναι.
0: Αυτό λέμε.
1: Ναι.
0: Μετά,
1: ναι.
0: Τις 20, μετά το 15 Αύγουστο και μετά τις 20 του μήνος βρίσκεις φθηνότερα καταλήματα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα και ο καιρός είναι καλός. Δεν είναι σαν και εμάς που περιμένουμε να με αγωνία και βλέπουμε το πρόγραμμα το αυριανό, τι ώρα θα φτάσει ο Πρωθυπουργός, ποιος θα δει, τι θα συνομιλήσει, τι θα εγκαινιάσει, τι θα προχωρήσει και μπαίνουμε σιγά σιγά προς τη χειμερινή μας σεζόν. Νίκο,
1: μπες μόνος σου, εγώ δεν μπαίνω.
0: Δεν έχεις καθόλου διάθεση.
1: Μπες μόνος σου, εγώ δεν μπαίνω.
0: Θα πω αναγκαστικά.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα, μια που λέμε, για να μπούμε, στα πιο βαθιά της επικαιρότητας. Πάμε να ρίξουμε μια συνολική ματιά.
0: Πάμε.
1: 1300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων, άντε να τους δούμε και να μην το πιστεύουμε.
0: Καλά, βρε. Κάτι θετικό, μην με αμέσως να το μιζεριάσετε, βρε.
1: Κωδική.
0: Έχεις γίνει φτιστός ο Βασίλης ο Πεκλάρης, έχεις γίνει. Φτιστός έχεις γίνει.
1: Θα διατίθενται,
0: δεν μπορώ,
1: λοιπόν,
0: να καταλάβω ποιος από τους δύο μιλάει.
1: Λοιπόν, εντάξει. Ακούς. Θέλω, Βασίλη, μετά να επανέλθεις. Λοιπόν, 1300 κωδικοί προϊόντων θα διατίθεται από τη Δευτέρα έως το τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1500 με τις μειώσεις να αρχίζουν από 5% και να φτάνουν έως το 20%. Τα προϊόντα, οι τιμές των οποίων θα μειωθούν, θα σηματοδοτούνται με ειδικά ταμπελάκια ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να τα εντοπίζουν. Πάντως, ακόμα και σήμερα που κοιτούσα,
0: ναι.
1: Για να μην.
0: Ναι.
1: Προλές,
0: ναι.
1: Περίμενε εδώ, να το, την έβαλα κιόλα, την εγκατέστησα και την εφαρμογή.
0: Α,
1: το πόσο
0: ήταν,
1: κάνει,
0: φίλε, φυσικά.
1: Το πόσο κάνει. Έμπαινα εδώ πέρα για καφέδες, καμία διαφοροποίηση.
0: Μα φυσικά, αφού σου λέω από τη Δευτέρα.
1: Καφέδες εσπρέσο.
0: Από τη Δευτέρα.
1: Άντε να δούμε.
0: Από τη
1: Εκεί
0: Δευτέρα.
1: Εκεί θα είμαι με το δάχτυλο στο σκανδάλι.
0: Όλοι μας. 1300 κωδικοί από την Δευτέρα, Νίκο, όχι από την
1: Προχώρη.
0: Τετάρτη. Όχι από την Τετάρτη, αλλά τέτοιοι είστε.
1: Προχώρη.
0: Σε τουλάχιστον 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Σιγά τα λάχανα.
0: Αν έρχεται το πακέτο των νέων μέτρων. Ναι, τα βρίσκες, περπατούσες στον δρόμο, τα είδες κάτω και δεν ήσκεψες καν να τα πάρεις.
1: Προχθές βρήκα στον δρόμο 250 ευρώ.
0: Βρήκες?
1: Όχι, πλάκασα καν.
0: Γιατί δεν κέρασες καφέ ούτε καν μια μυτιλινιά, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
0: Σε τουλάχιστον 1,4
1: για τη δίαιτά σου.
0: Δισεκατομμύρια ευρώ αν έρχεται το πακέτο των νέων μέτρων που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση στην ΔΕΘ και θα εφαρμοστεί εντός του 2027. Θα εστιάζει στη μείωση της προκαταβολής του φόρου για τους ελεύθερους επιχειρηματίες, τις διορθώσεις στη φορολογία με βάση το τεκμαρτό, τη στήριξη των οικογενειών, τις αγροτικές επιδοτήσεις και τις προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις. Για προεκλογικές και αναποτελεσματικές παροχές κατηγορεί την κυβέρνηση η αντιπολίτευση.
1: Είδες.
0: Κάτσε, αυτό είναι. Το ίδιο θα λέγαμε όλοι, ότι ξαφνικά βρίσκεις τα λεφτά πάντοτε τη χρονιά την προεκλογική για να μοιράσεις. Το κάνει αυτή η κυβέρνηση, το κάναν και όλες οι προηγούμενες.
1: Πάμε λίγο στα λίγο δύσκολα μέτωπα. Επιποδός έμειναν όλη τη νύχτα ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσταση φωτιάς σε χαμηλή βλάση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Βελτιωμένη η εικόνα στη Στεφάνη Βιωτίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, ευτυχώς.
0: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, όπως το λέγαμε νωρίτερα. Κατηγορία κινδύνου 4 στην περιφέρεια Ιωνίων νήσεων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ιππειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας.
1: Πάμε τώρα και στα δύσκολα θέματα του εξωτερικού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν αναμένεται, τουλάχιστον προς το παρόν, να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών για συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει προσωρινό διάδρομο ναυτιλοείας στα στενά του Ορμούζ και προβλέπει επιχείρηση από ναρκοθέτησης. Συζήτησαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών του Ιράν και του Ομάν. Υποχώρηση στο μεταξύ των τιμών, να το δούμε, παιδιά, και στην Αντλία, έτσι, στα πρατήρια. Στο πετρέλαιο στα 86,80 δολάρια το βαρέλ, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για επαναλειτουργία του Ορμούς.
0: Και πάμε τώρα σε μια είδηση η οποία απασχολεί όλα τα διεθνή δίκτυα και μιλάμε για την ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα του διευθυντή της CIA. Τι θέλει αλεπού στο παζάρι, φίλε Νίκο, αναρωτιούνται όλοι και ακόμα δεν έχουν μπορέσει να δώσουν απαντήσεις. Εγώ θα πω πριν συνεχίσω την ανάγνωση των τίτλων ότι μέσω του Fly Radar κάποιοι εντόπισαν ένα αμερικανικό στρατιωτικό αεροπλάνο να προσγειώνεται στη Μόσχα και άρχισε μια κουβέντα. Τι είναι αυτό το περίεργο αεροσκάφος, τι είναι κτλ. Και μετέφερε, φίλες και φίλοι, το διευθυντή της CIA. Και όταν ο ίδιος ο διευθυντής της CIA βρίσκεται στη Μόσχα, τότε σημαίνει ότι πολύ σοβαρά πράγματα συζητώνται πάλι πίσω από τις κλειστές πόρτες. Διεθνή ΜΜΕ εξετάζουν σενάρια που αφορούν τη ρωσική στήριξη προς το Ιράν, ζητήματα στρατιωτικής κλιμάκωσης, πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων ή τη διατήρηση διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών. Μόσχα και Κίεβο συζητούν για μια αρκετά μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτου πολέμου, ανέφερε σήμερα το πρακτορείο ΤΑΣ που επικαλείται την Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και στη Ρωσία, λοιπόν, ξέσπασε φωτιά σε αποθήκη εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου στην περιοχή Ταμπόφ μετά από επίθεση με ντρόν, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη.
1: Επειδή στάθηκες πολύ στην μυστηριώδη αυτή επίσκεψη του διευθυντή της CIA στην Μόσχα, εγώ απλά να αναφέρω ότι ενώ βρίσκεται επί ελληνικού εδάφους, βρισκόταν τουλάχιστον από τις 17 του μήνα, ο περίφημος με το κωδικό όνομα πράκτορας Θείος Τάσος, τις τελευταίες μέρες έχει εξαφανιστεί μυστηριωδώς.
0: Είναι εδώ. Θα σε ρωτούσα και λέγαμε μετά τον 15 ότι θα το συναντούσαμε.
1: Πώς το λέγε το τραγούδι, είναι παντού και πουθενά. Εσύ νομίζεις ότι είναι κάπου. Εγώ σου λέω.
0: Έφτασε δηλαδή, είναι Ελλάδα. Εγώ σου λέω
1: λοιπόν ότι είναι μυστηριώδης η απουσία του τις τελευταίες μέρες. Με ό,τι μπορεί αυτό
0: να συνεπάγεται
1: εδώ με την μυστηριώδη αυτή συνάντηση. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Η Νότια Κορέα δήλωσε σήμερα ότι ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη ήλθαν στη ζώνη αεράμινάς της, τη δεύτερη τέτοια εισβολή μέσα σε λίγες εβδομάδες.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέβαλε στο Κογκρέσο για επανεξέταση μια συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία για την ενίσχυση του πολιτικού πυρηνικού προγράμματός της, επιμένοντας πως δεν θα προχωρήσει εάν το Ριάν δεν εξομαλύνει τις σχέσεις με το Ισραήλ.
1: Λοιπόν, 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF.
0: Και ταξιδιωτική λέει προειδοποίηση για τους Αμερικανούς πολίτες που σχεδίαζαν να επισκεφθούν το Μεξικάλι, είναι μια πόλη που βρίσκεται στο Βόρειο Μεξικό, εξέδωσαν Ηνωμένες Πολιτείες, αναστέλλοντας προσωρινά τις προξενικές δραστηριότητες στην πόλη, επικαλούμενες πιθανή απειλή.
1: Μάλιστα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, Ελ Σαλβαδόρ αλλά και Παναμάς για το φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο έχει τροφοδοτήσει ξηρασία που καταστρέφει τις οδιές, πυροδοτώντας φόβους για λοιμό.
0: Και στο Περού δολοφονήθηκε την Κυριακή αυτόχθονας ηγέτης και υπερασπιστής του περιβάλλοντος στην Αμαζονία.
1: Και η τελευταία είδησή μας, αναφερθήκαμε και στην αρχή, θα την δέσουμε και με ένα τραγουδάκι. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο η θρυλική τραγουδίστρια της Country και όχι μόνο, ηθοποιός επίσης, η Dolly Parton, μεταξύ άλλων είχε βραβευτεί με 11 γκράμι, 3 Emmy, έτσι τα τηλεοπτικά βραβεία και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό έργο της. Με σύστιες μετά και από απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ οι σημαίες στα δημόσια κτίρια των ΗΠΑ για μία εβδομάδα. Και για πες κάτι θέλεις να πεις.
0: Με τον Τραμπ. Mm-hmm. Απειλεί, λέει, να κατεδαφίσει το κέντρο Κένεντι αν δεν γίνει ανακαίνιση που ζήτησε.
1: Ο ίδιος.
0: Είναι η πρώτη φορά, λέει, που τίθεται το ενδεχόμενο κατεδάφισης του κέντρου ως ακραία εναλλακτική λύση έναντι του κλεισίματός του για 2 χρόνια λόγω εργασιών. Mm-hmm. Το κέντρο παραστατικών τεχνών μπορεί να κατεδαφιστεί προειδοποίηση κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Σε έγγραφο, μάλιστα, που κατέθεσε σε δικαστήριο τη Δευτέρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, από τις 9 ως τις 5, τι σου θυμίζει αυτό, από τις 9 ως τις 5.
0: Από τις 9 ως τις 5. Ωράριο.
1: Άμπραβο. Νομίζω ότι είναι το πιο χαρακτηριστικό ωράριο εργασίας, χαρακτηριστικότατο και για τους Αμερικανούς και για πολλούς έτσι και δυτικοευρωπαίους και για εμάς. Αυτό εδώ το 9 to 5 που λέμε.
0: 9 to 5. Αυτό που λέγαμε. 9 to 5.
1: Ναι, 9 αυτό to 5. Λοιπόν είναι το ωράριο το οποίο ήταν τίτλος ενός σεναρίου μιας κινηματογραφικής ταινίας η οποία μετεξελίχθηκε μετά και σε τηλεοπτική σειρά στις ΗΠΑ. Και έτσι τώρα καθώς ετοιμάζονται πολλοί να ξεκινήσουν το ωράριό τους, τώρα βέβαια είμαστε στις 8 παρα 4 λεπτά, νομίζω ότι είναι μια κατάλληλη στιγμή να ακούσουμε αυτό το τραγούδι, λοιπόν ένα από τα πιο γνωστά της Dolly Parton, ένα τραγούδι, ναι, το οποίο μάλιστα ακούστηκε, θυμάμαι τότε, και στην τελετή βραβείων εκεί του 1981, γιατί αυτή η ταινία
0: πες
1: ήταν
0: μου
1: το 80.
0: Ότι το θυμάσαι τώρα.
1: Βέβαια,
0: την τελετή.
1: Θυμάμαι την τελετή και να παίζει αυτό το τραγούδι. Μια ταινία η οποία έχει γίνει πολύ γνωστή, με πρωταγωνίστριες την Jane Fonda, ναι, ήταν και δική της σεναριακή ιδέα, τη Lily Tomlin και την Dolly Parton.
0: Την ταινία την είχες δει εσύ, Νίκο?
1: Την είχα δει, ήταν πάρα πολύ αστεία. Λοιπόν, ξεκινάμε, 9 to 5.
0: Πριν όμως να δώσουμε για άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας, 6930 078 228, 6930 078 228, η τηλεφωνική γραμμή μέσω Viber για τα μηνύματά σας. Η πόλη ξύπνησε, φίλες και φίλοι, εδώ στον 102FM.
1: Νίκος Λαδιανός, Μπάμπης Γιωβάνουλ.
0: Πάμε σε ένα κομμάτι, θα μεσολαβήσει ένα δελτίο ειδήσεων με τους κυριότερους τίτλους και τις ειδήσεις της ημέρας και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
1: Dolly Parton και 9 to 5.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Παραμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες και ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς είναι αυξημένος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος σήμερα στα Επτάνησα, ενώ υψηλός είναι σε σχεδόν όλη την υπόλοιπη χώρα. Χθες εκδηλώθηκαν 39 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, με την προσοχή να επικεντρώνεται στη Βιωτία, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν για να αντιμετωπίσουν το πύρινο μέτωπο στον Άγιο Βλάσιο. Στην περιοχή αντιμετωπίζονται πλέον καπνογόνα σημεία σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα στη Στεφάνη της Βιωτίας καθώς και στη Σαλαμίνα. Στη σύλληψη δύο υπηκόων Βουλγαρίας, μιας 37χρονης και ενός 39χρονου, προχώρησε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού καβάλας του πυροσβεστικού σώματος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού, στο Δήμο Παγκαίου. Στο μεταξύ, τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΕΔΙΕ να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών στη Θεσσαλονίκη, ζήτησε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος. Αφορμή για την έρευνα αποτέλεσαν δημοσιεύματα στα οποία διατυπώνονται καταγγελίες για την πιθανή συμβολή καλωδίων του δικτύου ηλεκτροδότησης στην εκδήλωση πυρκαγιών. Στη διεθνή επικαιρότητα, ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε ο διευθυντής της CIA. Διεθνή μέσα ενημέρωσης εξετάζουν σενάρια που αφορούν στη ρωσική στήριξη προς το Ιράν, ζητήματα στρατιωτικής κλιμάκωσης, πιθανή ανταλλαγή κρατούμενων ή τη διατήρηση διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών. Μόσχα και Κίεβο συζητούν για μια αρκετά μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, ανέφερε σήμερα το πρακτορείο ΤΑΣ, που επικαλείται την Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις Ουκρανικών και Ρωσικών δυνάμεων. Στη Ρωσία, φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου στην περιοχή του Ταμπόφ μετά από επίθεση με μη επανδρομένο εναέριο μέσο. Στον εσωτερικό χώρο και πάλι αλλάζει ο χάρτης των μετακινήσεων στη Θεσσαλονίκη με τη λειτουργία του μετρό στην Καλαμαριά από αύριο. Οι τελευταίες παρεμβάσεις πραγματοποιούνται ώστε όλα να είναι έτοιμα για τα εγγένεια της γραμμής παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος, μιλώντας στην ΕΡΤΡΙΑ, ανέφερε ότι το μετρό θα λειτουργεί όλο το 24ωρο την Παρασκευή και το Σάββατο στη διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο μοντέλο να εφαρμοστεί σε όλη τη διάρκεια του έτους. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής ευέλειας. Ο Προσωπικός Βοηθός παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη με βάση τις ανάγκες και τις επιλογές του ίδιου του ατόμου με αναπηρία, ενισχύοντας την αυτονομία και την ελευθερία των επιλογών του. Προσπάθειες για να εξασφαλιστεί μεταφορά των 1.300 μαθητών με ειδικές ανάγκες στη νέα σχολική χρονιά μετά την αρνητική εξέλιξη του διαγωνισμού καταβάλει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο αυτό, δρομολόγησε διαδικασίες απευθείας οικονομικής διαπραγμάτευσης με ιδιοκτήτες μικρών λεωφορείων, ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων, καθώς και με ιδιοκτήτες ταξί για τα σχολικά δρομολόγια από και προς τα ειδικά σχολεία. Στο μεταξύ, στη Θέρμη πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ ενημερωτική συνάντηση της διοίκησης του Δήμου με γονείς και εκπαιδευτικούς για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών. Στη συνάντηση διατυπώθηκε η ετοιμότητα όλων να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις και να μην επιτραπεί η λειτουργία των σχολείων αν δεν βρεθεί λύση στο ζήτημα της μεταφοράς. Στην αποκατάσταση της λειτουργίας των συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης αμαία στη θάλασσα προχώρησαν συνεργεία του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκίδα. Όπως έγινε γνωστό από τη διοίκηση του Δήμου, άγνωστοι κατέστρεψαν τμήματα των συστημάτων στις εγκαταστάσεις στα Νέα Μουδανιά και στα Νέα Φλογητά. Νυχτερινός αποκλεισμός σε τμήμα της περιφερειακής οδού στη Θεσσαλονίκη θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα το βράδυ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχιάς Θεσσαλονίκης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 αύριο το πρωί, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόβων, Μετεώρων και Παπαγεωργίου. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στη διάρκεια της ημέρας στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 2-4 από φόρ και μετά το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμαθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 9.
0: Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα επέκταση του μετρό έχει ξεκινήσει. Η ΕΡΤΡΙΑ ακολουθεί τη διαδρομή της νέας γραμμής στους σταθμούς που αλλάζουν την εικόνα και την καθημερινότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με αποκλειστικές εικόνες, εναέριες λήψεις και τη δημοσιογραφική ματιά της Χριστίνας Σημεωνίδου. Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤΡΙΑ και σε επανάληψη, την 5η, 27 Αυγούστου, στις 8 το πρωί.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 3151.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε και πάλι.
1: Α, εδώ είστε.
0: Νομίζετε ότι
1: πάλι
0: γλιτώσατε.
1: Μάλιστα.
0: 8 και 10, 8 και 10 και συνεχίζουμε ο Μπάμπης, ο Νίκος.
1: Και ο Βασίλης ο Πεκλάρης που μπαίνει στην παρέα τέτοια ώρα
0: το πρωί.
1: Το
0: Γιώργο Τολιάκη τώρα γιατί μου τον αφήνεις απ' έξω.
1: Επίτηδες.
0: Γιατί μου τον αφήνεις, δηλαδή τι σου κάνει το παιδί.
1: Ας έχουμε εμείς κάτι προηγούμενα.
0: Από το πρωί στα μάτια σε κοιτάζει.
1: Γελάει.
0: Κοιτάζει λίγα, λίγα ψίχουλα
1: δημοσιότητας. Έχουμε συνυπάρξει με τον Γιώργο. Και έχουμε κάτι παλιές εκκρεμότητες.
0: Έτσι όπως το λες τώρα, έτσι όπως το λες. Γιώργο, ποιος στέει για αυτή τη σχέση, τι γίνεται?
1: Για πες Γιώργο, ποιος στέει?
0: Δεν λέγονται στον αέρα, έτσι. Λοιπόν, έλα πάρε την κιθάρα, πιάσε την κιθάρα να πούμε και μαζί κανένα τραγουδάκι, Γιώργο. Τώρα.
1: Παιδιά, μέχρι και τραγουδάκια θα πείτε για να μην μου δώσετε τη δυνατότητα να πω το πρόγραμμα αύριο του Πρωθυπουργού.
0: Φαγώθηκες.
1: Ο οποίος από το πρωί έχουμε ξεκινήσει και του λέω, ρε Νίκο, να πούμε αύριο έρχεται ο Πρωθυπουργός και ξεκινά από τις 9.30 το πρωί με τα εγγένεια του μετρό.
0: Και το Βασίλη, θέλει ο ίδιος να το
1: και
0: πει.
1: Και τελειώνει. Καλά, μήπως και ο Βασίλης θα το πει, είτε ακούω ο Νίκο είτε ακούω ο Βασίλη, το ξαναλέω ένα και το αυτό. Δεν γίνεται. Δηλαδή, σαν να σας ακούω στο τηλεφωνικά.
0: Πες το τέλος πάντων να ησυχάσουμε, άντε πες.
1: 9.30 ώρα το πρωί με τα εγγένεια του μετρό στην Καλαμαριά ξεκινάει η επίσκεψη του Πρωθυπουργού αύριο στη Θεσσαλονίκη και τελειώνει στις 6 το απόγευμα με 2 ώρες σύσκεψη με 73 δημάρχους της Βόρειας Ελλάδας.
0: Αναλυτικά όμως, ενδιάμεσα, τι θα κάνει αφού το πήρες, το πήρες ναι. Πακέτο, πες τα.
1: Περίπου μία ώρα αναμένεται πως θα διαρκέσουν τα εγγένεια στη Καλαμαριά. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Μέγαρο Μουσικής όπου το πρόγραμμά του μέχρι αργά το απόγευμα περιλαμβάνει συναντήσεις, συσκέψεις και μια εκδήλωση μεγάλη για τα έργα της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Θα δει βουλευτές, θα δει εκπροσώπους και φορείς της πόλης, θα δει εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπάρχει και αυτή η εκδήλωση στις 12 το μεσημέρι για τα έργα, που και αυτή υπολογίζεται περίπου στη μία ώρα. Αλλά να, έχουμε τον Βασίλη τον Πεκλάρη να μας πει τις δικές του πληροφορίες.
0: Γεια σου Βασίλη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα. Λοιπόν, να πούμε τώρα τι θα περιλαμβάνει ουσιαστικά το πρόγραμμα, πέρα από το ότι θα είναι πολλές ώρες εδώ και θα έχει αυτές τις ώρες τις συσκέψεις. Ουσιαστικά, εκτός από τα γένεια αυτής της τέλος πάντων που θα γίνουν το πρωί της επέκτασης του μέτρου στην Καλαμαριά, των 5 στάσεων, που σήμερα το πρωί ανακοινώθηκε από το Υπουργείο ότι εγκρίθηκε, δόθηκε η άδεια, ουσιαστικά την παραμονή της παρουσίας του Πρωθυπουργού για την επέκταση του μετρό και τη λειτουργία του με τους 5 σταθμούς από την 25η Μαρτίου έως τη Μίκρα. Να πούμε λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με αυτό που λέμε τους φορείς. Βέβαια,
0: και με παραγωγικούς και με επιστημονικούς, επιμελητηριακούς και γενικότερα.
2: Ναι. Ναι. Γενικότερα βέβαια και πέρα...
0: Αυτοδιοικητικούς.
2: Υπάρχει μια, ας το πούμε, ένα ασφαλές κατά κάποιο τρόπο περιβάλλον, δηλαδή δεν είναι φορείς που έχουν μεγάλη έτσι, εναντίονση στην κυβέρνηση, αλλά κατά τεκμήριο και κατά κανόνα και αυτή τη φορά θα ακούσει αρκετά παράπονα. Και αυτό που έχει να κάνει κυρίως με την οικονομική πολιτική, έτσι από πλευράς των φορέων και ειδικά των παραγωγικών, και έχουν να κάνουν βέβαια με τα όσα έχουμε συζητήσει και τις επόμενες μέρες με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Με τη φορολόγησή τους, το τεκμαρτό δηλαδή, θα είναι στο επίκεντρο, αλλά και άλλα επιμέρους ζητήματα που αφορούν κλάδους ξεχωριστούς.
0: Αυτό που ακούω εγώ ως βασική γκρίνια από τους παραγωγικούς φορείς, Βασίλη, ακόμη και τους φιλικά προσκύμενους προς την κυβέρνηση, είναι τα πολλά κλειστά μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη.
2: Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να το ανοίξει ο Πρωθυπουργός.
1: Επιτέλους, πες τα ρε Βασίλη.
2: Με τη φορολογική πολιτική όμως. Δηλαδή το γεγονός αυτό που είπαν νωρίτερα με το τεκμαρτό, το οποίο είναι το βασικό αίτημα και η κατάργησή του, έτσι, είναι αυτό που οδηγεί ενδεχομένως κάποιους να κλείσουν τις μικρές επιχειρήσεις. Ούτως ή άλλως η λειτουργία όπως έχει εξελιχθεί της αγοράς δεν ευνοεί τα μικρά μαγαζιά. Τα μαγαζιά της γειτονιάς έχουν πεθάνει. Γίνανε ισόγειες.
0: Αυτό που πολλοί δεν μπορούν να καταλάβουν. Ναι, αυτό που πολλοί δεν μπορούν να καταλάβουν είναι πώς συνδυάζεται. Αυτό που πολλοί δεν μπορούν να καταλάβουν.

0: τους, αυτό, τα εξωφρενικά σε αστρονομικού, οδηγεί αυτό θα στο κλείσιμο του χρόνια.
1: Αυτό θα συμπλήρωνα. Ότι πολλοί ιδιοκτήτες δεν πρόλαβαν να γίνουν, να ολοκληρωθούν οι στάσεις του μετρό να λειτουργήσει.
0: Στο Θεό πήγανε όλα.
1: Απογείωσαν τα ενίκια, αλλά από την άλλη δεν ξέρω ποιους συμφέρει, ποιους ιδιοκτήτες. Εκτός πια αν δεν έχουν, αν είναι
0: ακίνητα
1: σε μεγάλων φαντ ή από εκεί πέρα αν είναι υπερεισοδηματίες που δεν ξέρουν τι έχουν και δεν τους νοιάζει αν είναι ένα, δύο ή τρία χρόνια κλειστά τέτοια θησαυροφυλάκια. Μου κάνει και εμένα τρομερή εντύπωση.
2: Από και μετά οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού που έχουν να κάνουν με την εκδήλωση του Μέγαρου Μουσικής για τα έργα είναι αυτές που δημοσιογραφικά έχουν έτσι κάπως μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί εκεί ενδέχεται να ακούσουμε το κάτι καινούριο. Το κάτι καινούριο που τέλος πάντων έχει ουσιαστικά προαναγγελθεί έχει να κάνει με την επέκταση του μετρό στα δυτικά και την ορίμανση, θα λέγαμε. Ακούσαμε και χθες τον κύριο Ταχιάο στο σταθμό μας να μιλάει για αυτή την ορίμανση των μελετών, προκειμένου να προχωρήσουμε να εκπονηθούν οι τελικές οι οριστικές μελέτες, αλλά βέβαια και να γίνουν οι προεργασίες για την αναζήτηση αυτών των χρηματοδοτικών εργαλείων. Τέλος πάντων, τα χρήματα ψάχνουμε.
1: Πάντως, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω και εσένα και τον Μπάμπη, γιατί όλοι λίγο πολύ ηλικιακά κοντά κινούμαστε.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω να προλάβουμε εμείς. Μάλλον,
0: τι λες ρε Νίκο, τι άλλο θα πεις.
1: Δεν νομίζω να προλάβουμε εμείς για την επέκταση δυτικά. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψη του Βασίλη.
2: Εντάξει, δεν είναι κάτι το εύκολο και ούτε είναι προτεραιότητα, έτσι. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχει καθυστερήσει σημαντικά η έναρξη τέλος πάντων αυτής της διαδικασίας και για το δυτικά και για το αεροδρόμιο, θα έλεγα. Δηλαδή πέρα από αυτό που αρχικά είχε προβλεφθεί και ξεκόλλησε κάποια στιγμή που είχε κολλήσει, προχώρησε και τέλος πάντων τελειώνει. Αυτό που ήταν η αρχική πρόβλεψη της επέκτασης, της βασικής γραμμής με την επέκτασή της, αυτό είναι γνωστό από το 2011 που υπήρχε η έναρξη των εργασιών της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Δηλαδή δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάτι καινούριο να έχει εκπονηθεί ούτε προς το αεροδρόμιο, ούτε προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη, παρά μόνο έτσι τις ευχές και ελπίδες και προθέσεις για να έχουμε την επέκταση ως προτεραιότητα, αλλά ρητορική έτσι σε αυτό το επίπεδο, επέκταση του μετρό στα δυτικά.
0: Πάντοτε, παιδιά, υπήρχε μία προσέγγιση, αν τα βάλουμε κάτω και τα δούμε ψύχρεμα, πάντοτε η Ανατολική Θεσσαλονίκη και το κέντρο λειτουργούσε πάντοτε κατά προτεραιότητα σε σχέση με τη Δυτική Θεσσαλονίκη και δεν έχει να κάνει με αυτή την κυβέρνηση, την προηγούμενη ή την άλλη. Εξαπανέκαθεν από τότε που δημιουργήθηκε και η Περιφερειακή και δημιουργήθηκαν ακόμα και κόμβοι. Τα φανάρια στη Δυτική Θεσσαλονίκη ήταν τα τελευταία τα οποία φύγανε. Ήταν περιφερειακός με φανάρια μόνο στα κομμάτια τα οποία συναντούσε στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Πάντοτε υπήρχε μια τέτοια προσέγγιση στην πόλη.
1: Αυτό
0: το κέντρο και τα ανατολικά να είναι καλά και η Δυτική Θεσσαλονίκη σε δεύτερη μοίρα και σε δεύτερο λόγο.
1: Γι' αυτό, Μπάμπη, βέβαια έφταιγε και ο σχεδιασμός των συγκεκριμένων οδών, διότι εκεί στη Σταυρούπολη περνούσε μέσα από κατοικημένες περιοχές, οπότε ήταν λογικό να υπάρχουν φανάρια. Ενώ κεντρικά και ανατολικά ήταν μέσα στο δάσος. Δεν περνούσε μέσα από κατοικημένες περιοχές και δεν χρειάζονταν.
2: Αυτό ο σχεδιασμός, Νίκο, έτσι.
1: Ναι, αυτό ο σχεδιασμός.
2: Περνούσε εκεί πέρα από τη Λαγκάδα μέσα ουσιαστικά,
1: ναι, δηλαδή,
2: η εσωτερική περιφερειακή. Τέλος πάντων, τώρα είμαστε
0: λίγες ώρες πριν να παίρνετε τα εισιτηριάκια ο Νίκος και όσοι μένουν ανατολικότερα για να πηγαίνουν μέχρι τη Μίκρα με το μετρό. Θέλω να βρεθούμε αύριο να κάνουμε μια βόλτα ή τρεις μας μαζί.
2: Θα πάμε όταν θα γίνει εκεί το γήπεδο του Ηρακλή, αλλά και αυτό δεν το βλέπω.
1: Ο καθένας και ο καημός του. Άλλο
2: λόγο, εκτός αν έχεις κάτι, Μπάμπη, που δεν είναι σωστό να το πεις δημόσια, δεν ξέρω τι λόγο έχεις να πας στη Μίκρα.
0: Στη Μίκρα όχι, και εγώ γι' αυτό. Δηλαδή, κανέναν αγώνα του Ηρακλή να πηγαίναμε παρέα.
1: Να πάει στη Μίκρα, γιατί αν περιμένει μετρό στα δυτικά και πάω στην Ευρωλίγκα, δεν θα ζήσει να το ζήσει.
0: Κουβέντες που δεν σε συμφέρουν. Έτσι. η Θεσσαλονίκη μπασκετομάνα θα ξαναμπεί στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
1: Ναι. Και μετά έπεσε η κουβέρτα.
2: Έχουμε την παρουσία σήμερα του κυβερνητικού εκπροσώπου μια μέρα πριν, έτσι, με το Πρεσβούμ. Γενικότερα αυτή την παρουσία τη κυβέρνηση σύσσωμη.
1: Αχ, αυτή η παρουσία.
0: Πολυπρόσωποι, ενώ στην αρχή λέγανε ότι μπορεί να μην είναι αρκετό κόσμο.
2: Όχι, τώρα φέτος, τώρα παραεκλογικά δεν θα ήταν πολυπρόσωποι. Όλη η κυβέρνηση είναι εδώ. Όλοι θα έρθουν και να βρεθούν εδώ, να γίνουν συναντήσεις και θα έχουμε.

0: την παρουσία σε δύο δόσεις, έτσι, και τώρα και το τρίμερο της έκθεσης που πάλι θα έχουμε σειρά εκδηλώσεων το τρίμερο Παρασκευή.
1: Μα νομίζω ότι γίνεται μια προσπάθεια, Βασίλη,
0: Παρασκευή Σάββατο,
1: προσέγγισης του Θεσσαλονικιού ψηφοφόρου. Γιατί αλήθεια είναι ότι στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις δεν ήταν αναμενόμενα τα αποτελέσματα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Γίνονται έργα στην πόλη, θέλουν να τα αναδείξουν σε κυβερνητικό επίπεδο, προσδοκώντας τη βελτίωση των ποσοστών αυτών σε επόμενες εκλογές. Η Θεσσαλονίκη είναι μέσα στη στόχευση της κυβέρνησης, γιατί τις προηγούμενες φορές μπορεί να πήγαινε πάρα πολύ καλά πανελλαδικά, στη Θεσσαλονίκη όμως
0: δεν τα κατάφερε. Προσέξτε, τέλος πάντων, εντάξει, με τα έργα ούτως ή άλλως και τα προηγούμενα χρόνια ήταν η Θεσσαλονίκη στη στόχευση και στην προτεραιότητα και του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης συνολικά. Αυτό όμως δεν αποτυπώνονταν στα αποτελέσματα.
2: Βασίλη μου, πριν αλλάξουμε ενότητα, ναι, επειδή αναφερθήκατε και ιδίως στη Λαγκαδά, να πω ότι στη Λαγκαδά πλέον, Μίκη Θοδωράκη, έχουμε σήμερα περισσότερη κίνηση σε σχέση με χθες. Έχουμε το γνωστό ποτηλιάρισμα εκεί πριν Αγίων Πάντων. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο ιδιαίτερο πρόβλημα αυτή την ώρα. Μόνο εκεί δίπλα στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, στη γνωστή οδό Προξένων, εκεί στο κατέβασμα στο Φανάρι, έχουμε επίσης μποτιλιάρισμα. Κατά τα άλλα, βλέπω κάπου, Μπάμπη, εκεί προς στην περιφερειακή, να δείχνει σταματημένη κίνηση, κλειστό δρόμο, στο ύψος του Αγίου Παύλου, περίπου εκεί στο δάσος. Δεν ξέρω γιατί αυτό. Δεν έχουμε ενημερωθεί για κάτι. Τέλος πάντων, Βασίλη, αλλάζουμε ενότητα. Πού θα πάμε τώρα?
0: Πάμε στην αντιπολίτευση, η οποία βέβαια έχει ανεβάσει και τους τόνους. Υπάρχει μια αντιπαράθεση από το Πασόκ σε αντιμέτωπο, έτσι, απέναντι στην κυβέρνηση και απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς. Με αυτό που θα γίνει, τέλος πάντων, εδώ πέρα και την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, περισσότερο θα έλεγα ότι στο Πασόκ λένε ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση με την επιλογή της να τονίσει τόσο τον ερχομό του κ. Τσίπρα νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη, ουσιαστικά τον αναβάθμισε μέσα από αυτήν την αντιπαράθεση, θέλησε να τον αναδείξει σε πολιτικό αντίπαλο και να αναδυώσει εκ νέου τον διπολισμό και την αντιπαράθεση μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα. Και κάτι τέτοιο βλέπουμε να γίνεται ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες. Από την άλλη πλευρά, το Πασόκ συνεχίζει, ασκώντας κριτική και στην κυβέρνηση για την πολιτική της, την οικονομική κατά βάση. Είδαμε το αναλυτικό πλάνο που παρουσίασε ο κ. Γερουλάνος με τα έργα που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, και μιλάμε για 100 συν έργα που δεν μπόρεσαν να βρουν εκεί τη χρηματοδότησή τους. Επιστρέφει αύριο με την εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος με πάρα πολλούς βουλευτές και στελέχη και ανθρώπους της αγοράς, το ιδιωτικό χρέος που βασανίζει χιλιάδες νοικοκυριά, έτσι, και τις προτάσεις του Πασόκ για την αντιμετώπιση του. Και βέβαια προετοιμάζεται για 3 Σεπτέμβρη. Εκεί πέρα λοιπόν τι θα έχουμε, έτσι να πούμε από τώρα μια κουβέντα, στην εκδήλωση στο Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί θα έχουμε μια πρώτη γεύση εκτός όλων των άλλων από το Πασόκ και ας το πούμε προετοιμάζονται να απαντήσουμε με επικοινωνιακούς όρους και στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα που θα προηγηθεί μια μέρα στις 2 του μήνα εδώ στη Θεσσαλονίκη, με παρουσία του όλου Πασόκ στην Κρήτη. Και όταν λέω όλων Πασόκ, εννοώ και αυτούς που θα έρθουν, μια πρώτη φουρνιά στελεχών που θα έρθουν με τη διεύρυνση, έτσι ώστε να πάρει και επικοινωνιακά μια ανάσα, στο πούμε, το Πασόκ, δείχνοντας ότι μεγαλώνει. Ήδη έχουν ακουστεί, έχουν γραφτεί, να τα επαναλάβω απλά εγώ, ονόματα όπως αυτό της κυρίας Κασιμάτη, η οποία τέθηκε εκτός συνοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, του Ναυάρχου του Βάγγελο Ποστολάκη και άλλων στελεχών προερχόμενων από τον ΣΥΡΙΖΑ, πιθανότατα όχι ακόμα της κυρίας Τζάκρη, η οποία είναι ένα από τα πρόσωπα τα οποία θα έχουν έτσι την ιδιαίτερη αναφορά. Πάντως και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ εδώ στην Θεσσαλονίκη και τα νεότερα έτσι, και τα παλιότερα είναι σε μια εγρήγορση και την προετοιμασία και της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη αργότερα, βέβαια το δεύτερο Σαββατοκύριακο. Νωρίτερα, όπως είπαμε, ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Στην Ελλάδα δίνουν βάρος εδώ.
2: Πριν πάμε στον κύριο Τσίπρα, αναφέρθηκες νωρίτερα σε κάποια πρόσωπα και μεταξύ αυτών και στον πρώην Αγιεθάκη, υπουργό άμυνας, τον κύριο Αποστολάκη. Είναι μέσα στο νέο κύμα έτσι, της διεύρυνσης, Βασίλη.
0: Έτσι ακούγεται.
2: Εγκατέλειψε εκείνες τις πολιτικές σχέσεις που είχε με το κίνημα του κυρίου Κασελάκη γενικότερα.
0: Δεν μπήκε ποτέ ο κύριος Αποστολάκης, δεν μπήκε ποτέ. Είχε προσωπικές σχέσεις με τον κύριο Κασελάκη.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Τον κύριο Κασελάκη στην έξοδο από το ΣΥΡΙΖΑ. Έκτοτε όμως θυμίζω ότι.
2: Τον πήγε με Φουσκωτό, αν θυμάμαι καλά, μέχρι τη Μακρόνησο. Καλά, θυμάμαι.
0: Καλά, αυτό είχε γίνει νωρίτερα, όταν είχε γίνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος.
2: Ναι.
0: Εντάξει, αυτά σου ανήκουν στο παρελθόν.
2: Ξέραμε ότι ο κύριος Αποστολάκης προερχόταν εν πωλής από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, ωστόσο, ναι, έκανε.
0: Αυτό έλεγε και χθες σε μια συνάντηση που είχε με τους δημοσιογράφους ο Πέτρος Παπάς, βουλευτής πλέον του ΠΑΣΟΚ, έτσι στην Αλφα Θεσσαλονίκη θα είναι υποψήφιος. Βέβαια, προερχόμενος από το ΣΥΡΙΖΑ είναι στο Κρικής, έτσι βουλευτής, ο κ. Παπάς, ο οποίος θα διεκδικήσει εδώ και μάλιστα και αυτός έτσι, αυτό έλεγε ότι προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ. Γενικότερα πάρα πολλά στελέχη που επιστρέφουν κατά κάποιο τρόπο. Όλοι, η κυρία Κασιμάτη το ίδιο.
2: Ωστόσο, έκαναν τις περιπλανήσεις τους.
1: Συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια. Αν μου επιτρέπεις, Βασίλη, η κυρία Καριστιανού θα ανέβει και εκείνη στην έκθεση.
0: Η κυρία Καριστιανού ακόμα δεν έχει ανακοινώσει. Θα είναι προφανώς στην ΔΕΘ. Το ίδιο και ο ΣΥΡΙΖΑ που χθες είχε μια πολύ ωραία πολιτική γραμματεία. Γενικότερα όλοι θα είναι. Εκείνες τις μέρες τώρα θα δούμε με την κυρία Καριστιανού τι ακριβώς θα γίνει και ποια μέρα θα είναι επιλεγή να έχει εδώ την πολιτική παρουσία. Γιατί σαν φυσική παρουσία είναι εδώ η κυρία Καριστιανού. Στη Θεσσαλονίκη, όπου ζει και δραστηριοποιείται επαγγελματικά. Και βέβαια θα τη δούμε και θα δούμε και πώς θα έχει τώρα και τι κόσμο θα έχει. Γιατί θα γίνει και μια τρόποντινά σύγκριση σε σχέση με την εκδήλωση του Μαΐου που είχαμε δει στο Ολύμπιον. Έτσι, ήμασταν εκεί, την παρακολουθήσαμε. Οπότε θα δούμε, όπως και του Αλέξη Τσίπρα, έτσι, στη δική του νέα παρουσία,
1: βέβαια,
0: σε μεγαλύτερο χώρο.
1: Άλλη διαδρομή από εκείνες τις πρώτες εκδηλώσεις για τον έναν και άλλη για τον άλλον. Δηλαδή η κυρία Καριστιανού παρουσιάζει μια τρομερή πτώση σε σχέση με τα ποσοστά που τους δίνουν οι δημοσκοπήσεις, σε αντίθεση με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Εντάξει, οργανώθηκε με διαφορετικό τρόπο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και κλιμάκωσε τέλος πάντων πολύ πιο οργανωμένα και με άλλο τρόπο την παρουσία του. Αυτό το διάστημα στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Τώρα, έβλεπα και μια δήλωση του κ. Αυγερινού κάπου που μίλησε, που έφυγε τέλος πάντων από...
1: Ήταν δύο γυναίκες και πολλοί στρατιώτες, κάτι τέτοιο νομίζω.
0: Κάπου τι έκανε μια ανάρτηση, τι έκανε ο κ. Αυγερινός. Γενικότερα δεν είναι πολύ ευχάριστο το κλίμα, θα δούμε αν θα μπορέσει να το αστρέψει, να το γυρίσει με κάποιο τρόπο.
1: Αντώνης Σαμαράς. Έχουμε κάτι νεότερο.
0: Δεν έχω νεότερες πληροφορίες. Αυτό που είχαμε μείνει ότι εδώ τις μέρες της έκθεσης κάτι θα έχουμε. Τώρα θα είναι η ανακοίνωση του κόμματος, θα είναι μια παρουσία, μια δήλωση, τέλος πάντων μια επίσκεψη, ενδεχομένως κάπου σε κάποια εκδήλωση. Μένα να το δούμε, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημα. Πάντως επιδιώκει και να έχει παρουσία. Την ίδια χρονική περίοδο, έτσι, ο κύριος Σαμαράς. Όπως επίσης, βέβαια, έχουν ανακοινωθεί και των υπόλοιπων κομμάτων η παρουσία 10ου μήνα του κυρίου Κουτσούμπα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Κουτσούμπα, ο οποίος παραδοσιακά έχει τριπλή παρουσία στη Θεσσαλονίκη, να το πούμε αυτό, Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος.
1: Έρχεται και στις κινητοποιήσεις, μπράβο.
0: Στις κινητοποιήσεις, στη συγκέντρωση που θα γίνει του ΠΑΜΕ στην πλατεία της ΧΑΝ στις 5.30 το απόγευμα, αν δεν κάνω λάθος, 6 ώρα το απόγευμα. Έτσι, πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού. Έρχεται την Τρίτη στις 10 του μήνα για τη δική του ομιλία στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, θεσμικά στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και επιστρέφει μετά ξανά μετά την έκθεση στις 19 και πάλι προσπαθώ να θυμηθώ αν κάνω λάθος ημερομηνίες.
2: Φεστιβάλ της ΚΝΕ.
0: Για το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Που τα προηγούμενα χρόνια.
2: Θυμάστε παλιά τι γινόταν, ρε παιδιά, με τα φεστιβάλ των πολιτικών νεολαίων στον άξονα τη Νέα Παραλία. Εκεί στα πάρκα τη Νέα Παραλία γινόταν αυτέ οι εκδηλώσει τότε.
0: Επειδή έχω βρεθεί σε ομιλίε του γραμματέα του κ. Κουτσούμπα στο Καρατάσου, γινόταν παλιότερα στο Παύλο Μελά.
1: Μπράβο.
2: Ακόμα παλιότερα, λέω, γινόταν στον άξονα τη Νέα Παραλία.
0: Αλλά τώρα έχει πολλέ χιλιάδε κόσμο. Είναι πολύ μεγαλύτερε σε αριθμό από ό,τι στην παραλία. οι εκδηλώσεις. Ναι,
2: πολλοί τις επιλέγουν βέβαια γιατί έχουν πάντοτε πολύ δυνατά ονόματα
0: έχουν
2: από τον καλλιτεχνικό χώρο.
0: Ονόματα,
1: και όχι μόνο, ρε Νίκο. Δηλαδή, εσύ θα πήγαινες ποτέ να ακούσεις κάποιον καλλιτέχνη σε φεστιβάλ της ΚΝΕ?
2: Ξέρεις πόσοι πάνε.
1: Όχι, εσύ θα πήγαινες.
2: Ξέρεις πόσοι πάνε εξωκομματικοί.
1: Δεν μπορεί να μην είσαι πολιτικά τοποθετημένος στη συγκεκριμένη πλευρά, την πολιτική, για να φας το φεστιβάλ, να φας το σουβλάκι.
2: Το υπονόησε σαφώς και ο Βασίλης.
0: Να πάρουμε και τον στο φεστιβάλ.
1: Παιδιά, έχω πάει σε πάρα πολλά φεστιβάλ της ΚΝΕ. Από τότε που γινότανε, για να σας θυμίσω, όχι στη Νέα Παραλία που λέει ο Νίκος, αλλά ναι, στη Νεάπολη πάνω, εκεί στου Στρεπενιώτη που γινότανε.
2: Άρα είσαι ζωντανό παράδειγμα. Άρα είσαι ζωντανό παράδειγμα.
1: Στρεπενιώτη πάνω, πριν χτιστούν καν τα σχολεία εκεί.
0: Έχει πάρα πολύ κόσμο και έχει πολύ μεγάλα ονόματα μουσικά, όπως είπε και ο Νίκος. Δηλαδή γίνεται χαμός, ειδικά από νεολαία, έτσι, γιατί τα σχήματα έχουν αναφορά κυρίως εκεί και πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Και θα το δούμε τέλος πάντων και εκεί, τριπλή παρουσία, γιατί λέγαμε για το ποιοι θα έχουν, όπως ο κ. Τσίπρας που θα είναι διπλή η παρουσία του με την ομιλία και την ένδειξη τύπου, ο Πρωθυπουργός έτσι με τα εγγένεια και αυτή την παραδοσιακή την συνάντηση που, αυτή που θα γίνει αύριο και την, βέβαια τα εγγένεια της έκθεσης. Αλλά ο κ. Κουτσούμπας περνάει όλος, νομίζω, με την τριπλή παρουσία στη Θεσσαλονίκη. Κερδίζει αυτή τη στιγμή. Πόσες φορές θα έρθει μέσα σε λίγες ημέρες.
1: Okay.
2: Ωραία. Βασίλη, να σε χαιρετήσουμε.
0: Ναι, δεν άκουσα πάσα για τραγούδι, αλλά μάλλον χάσαμε σήμερα.
2: Κοίταξε, όχι, το τραγούδι έχει νόημα. Έχει νόημα ο τίτλος.
0: Α, έχει νόημα σήμερα.
2: Ναι, ο τίτλος είναι «Δεν με νοιάζει». Πάμε, Γιώργο Λιάκη, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι μας. Γεια σου, Βασίλη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. 102 FM, η πόλη ξύπνησε. Και ακούσαμε ένα τραγούδι του Βασίλη του Καζούλη που μας πήγε πίσω στο χρόνο. Νίκο, γιατί είναι από εκείνα τα τραγούδια που τα ακούγαμε στη νεότητά μας.
2: Άκουγα τον Μπάμπη που το σιγοψιθύριζε έτσι καθώς το ακούγαμε.
1: Και είχα χρόνια να το ακούσω και εκεί τα συρταράκια στον εγκέφαλο πετούσαν τους στίχους στην γλώσσα χωρίς να το παίρνεις χαμπάρι με έναν αυτόματο τρόπο.
2: Ωραία, μια που μιλάς για παρελθόν, πάμε πολύ γρήγορα στην ιστορική αναδρομή της ημέρας.
1: Αυτό είχα σκοπό να κάνω ως γέφυρα.
2: 1071 σαν σήμερα, τα λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, η μάχη του Μάτζικερ, το σουλτάνος των Σελτζούκων Τούρκων, εδώ είναι λάθος εδώ η αναφορά, ο Αλπαρσλάν νικά τον στρατό των Βυζαντινών, του οποίου ηγείται ο Ρωμανός τέταρτος ο Διογένης. Με την νίκη τους αυτή, γενικότερα τα τουρκικά φύλλα, αρχικά οι Σελτζούκοι, συνέχεια οι Οθωμανοί, οι Οσμανλίδες, κάνουν το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την εδραίωση στο χώρο της Μικράς Ασίας. Μία εδραίωση βέβαια η οποία οριστικοποιήθηκε δυστυχώς κάποιους αιώνες μετά, το 1922.
1: Ασλάν σημαίνει λιοντάρι στην τουρκική. 1346 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη. Το κατέχουν οι Άγγλοι του Εδουάρδου, που τους βοηθά να νικήσουν τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά του Φίλιππου του Έκτου στη μάχη του Κλεσί. Και βέβαια τα κανόνια είχαν δώσει και το πλεονέκτημα στην πολιορκία της Κωνσταντινούπολης
2: από τον Μωάμεθ.
1: Στο Μωάμεθ.
2: 1959 η British Motor Corporation παρουσιάζει το αυτοκίνητο Mini Cooper που σχεδίασε ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός Άλεκ Ισηγώνης.
1: Αυτό δεν το ήξερα ως λεπτομέρεια και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι ήταν ελληνικής καταγωγής ο Ισηγώνης.
2: Βέβαια.
1: 1968 οι Beatles κυκλοφορούν το Hey Jude, το πρώτο τραγούδι τους με την δική τους δισκογραφική εταιρεία, την Apple.
2: Hey Jude.
1: Και εγώ λέω ότι χάλα στο μικρόφωνο, τι είναι αυτά που ακούμε.
2: 1983 ψηφίστε στο τμήμα διακοπών της Ελληνικής Βουλής το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ, Γιώργος Γεννηματάς.
1: 1998 η διεθνής κρίση που ταλανίζει τα χρηματιστήρια ως αποτέλεσμα της ρωσικής πολιτικής και οικονομικής αναταραχής επηρεάζει και την δραχμή που δέχεται ισχυρό πλήγμα στην αγορά συναλλάγματος. Η υποστήριξή της στοιχίζει στην Τράπεζα της Ελλάδος περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια.
2: Γεννήσεις. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1740 ο Ζωζέφ Μισελ Μονγκολφιέ, ο Γάλλος ευρέτης του αερόστατου. Σαν σήμερα το 1743 ένας άλλος Γάλλος γνωστός, ο Αντουάν Λοράν Λαβουαζιέ, Γάλλος χημικός, ο πατέρας της μοντέρνας χημίας.
1: Λαβουαζιέ.
2: Και σαν σήμερα γεννήθηκε ο πολύ αγαπημένος καλλιτέχνης Δάκης, σε καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Βρασίδα Χαραλαμπίδη. Φυσικά ο αγαπημένος μας Δάκης που έφυγε το 2022.
1: Και επειδή μου κάνεις πολύ ωραία πάσα για τους θανάτους, για αυτούς που έφυγαν, 1914 Πιότρ Νεστέροφ, Ρώσος πιλότος μαχητικών αεροσκαφών, με πολλές πρωτιές στο ενεργητικό του, μεταξύ αυτών και της πρώτης ανακύκλησης του αεροσκάφους. 1919 Γιώργος Σουρής, Έλληνας σατυρικός ποιητής, δημοσιογράφος και εκδότης. Και το 1980 ο Τεξ Άβερι, Αμερικανός καρτουνίστας, από τους κορυφαίους δημιουργούς ταινιών κινουμένων σχεδίων με σουρεαλιστικό περιεχόμενο.
2: Λοιπόν, πολύ γρήγορα πάμε και στα σημερινά πρωτοσέλιδα, ξεκινώντας από την εφημερίδα Δημοκρατία. Νέα βαρβαρότητα από τους Τούρκους μετά την Αγία Σοφιά, αρπάζουν και την Παναγία Σουμελά. Η φετινή ήταν μήπως η τελευταία θεία λειτουργία? Και διάφορα άλλα τέτοια ερωτήματα τίθενται στο πρώτο σελίδο της Δημοκρατίας.
1: Στον Ελεύθερο Τύπο, αλλεπάλληλες συσκέψεις στο σχέδιο Μαξίμου για τη Βόρεια Ελλάδα, η επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη και η περιοδία στη Δυτική Μακεδονία. Έφυγε Δημήτρης Κόκοτας ύστερα από μάχη 2,5 ετών και η τέχνη ξορκίζει το γύρας βιολογικά έως και 3 χρόνια νεότεροι όσοι επισκέπτονται μουσεία, θέατρα και σινεμά. Ξέρεις γιατί, Νίκο, γιατί έχει air condition.
2: Λοιπόν, εφημερίδα Τα Νέα, καρκίνος και Αλτσχάιμερ, μια περίεργη αντίστροφη σχέση. Όσοι εμφανίζουν τη μία ασθένεια έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν και την άλλη. Σημείο κλειδί για τις δύο ασθένειες, η πρωτεΐνη P53. Κατά τα άλλα, ένα θέμα που απασχολεί έτσι τα οικονομικά επιτελεία πολλών επιχειρήσεων αλλά και, και της κυβέρνησης είναι το εξής, τα κουπόνια σύντησης, πότε φορολογούνται όταν η παροχή γίνεται παγίδα. Ένας τέσσερις φορολογούμενος πληρώνεται και με δωροεπιταγή στο τραπέζι, η αύξηση του αφορολόγητου από τα 6 στα 10 ευρώ την ημέρα. Είναι κάτι το οποίο συζητείται πολύ έντονα τον τελευταίο καιρό.
1: Η εστία. Επίθεση κατά της βραβευμένης με χρυσό φύνεκα ταινίας από την ιστοσελίδα ERT News. Επικίνδυνο για την ERT το Fjord. Η ταινία για τον χριστιανισμό και την οικογένεια, γράφει η εφημερίδα. Παρομοιάζει το αριστουργηματικό φιλμ με άρθρο συντηρητικής χριστιανοδημοκρατικής φυλάδας και κατηγορεί την ταινία πως ταυτίζει τη woke agenda με τον ολοκληρωτισμό. Είναι υπερτιμημένη και στρατευμένη η ιστορία μιας οικογένειας που η νορβηγική πρόνοια της άρπαξε τα 5 παιδιά με πρόσχημα τη βία.
2: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω στην εφημερίδα.
1: Στον Συντακτών.
2: Στον Συντακτών. Ήσουν στην εστία. Ναι. Είδα την
1: εσύ που ήσουν,
2: είδα την
1: κόντρα. Εγώ που ήμουν, εσύ που ήσουν.
2: Εγώ ήμουν λίγο χαμένος. Ναι, ήμουν λίγο χαμένος. Χαμένο το Μάρι. Λοιπόν, ματωμένα υπερπλεονάσματα. Πώς οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη οικοδόμησαν σκληρό μηχανισμό λιτότητας, γράφει η εφημερίδα των Συντακτών, προϊόν φορολογιστίας και περικοπών και όχι υπεραπόδοση οικονομίας επιδόσεις του προϋπολογισμού.
1: Η κόντρα τρομάζει την Ευρώπη, γράφει το υποβρύχιο της αποκάλυψης. Είναι οπλισμένο με πυρηνικούς πυράβλους Ποσειδών που μπορούν να σπείρουν τον όλεθρο. Για πρώτη φορά ο Πούτιν απειλεί ευθέως στη Δύση με ολοκαύτωμα. Και εφορία ανοίγουν ξανά υποθέσεις δεκαετίας. Τι αλλάζει με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας στην πενταετή παραγραφή.
2: Λοιπόν, πάμε στην καθημερινή. Λιγότερη κατά 21.000 συμμαθητές σε μία τριετία. Αυτά που λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, έντονες οι επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη και όχι μόνο. Η Τουρκία απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο, η Άγκυρα θέλει ενημέρωση για να ανάψει το πράσινο φως για το έργο. Μάλιστα.
1: Πάρουμε άδεια από τους Τούρκους.
2: Ναι, και εικόνες μιας Ελλάδας που ταξιδεύει στον χρόνο, μάλιστα, για μια φωτογραφική συλλογή.
1: Η εφημερίδα Political. Ενεργειακό lifting με 43,45 εκατομμύρια στρατιωτικά εργοστάσια. Το ΙΠΕΘΑ ανοίγει τη διαδικασία χρηματοδότησης έργων με τεράστιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Και ο Ερντογάν προκαλεί την Ελλάδα φουρτούνες στο Αιγαίο μετά τα ήρεμα νερά, πώς και γιατί οι ενόπλες δυνάμεις προετοιμάζονται για δύσκολο φθινόπωρο.
2: Ο ριζοσπάστης αναφέρεται στα του συλλαλητήριου της ΔΕΘ. Μεγάλη σύσκεψη σωματείων στη Θεσσαλονίκη, προσκλητήριο για παλαϊκό ξεσηκωμό μπροστά στο πανελλαδικό συλλαλητήριο.
1: Η εφημερίδα Μανιφέστο, ρωσικά drones καμικάζει και στο βάθος σύγκρουση με το ΝΑΤΟ, το ύπουλο σχέδιο Πούτιν με τις μυστικές βάσεις, ορατός ο κίνδυνος επέκτασης του πολέμου σε ευρωπαϊκό έδαφος και Τσίπρα ανάβασης με στόχο το Πασόκ, ολομέτωπη επίθεση στον Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση.
2: Πάμε να κλείσουμε με την εφημερίδα Απογευματινή και επιπλέον κίνητρα για όσους επιστρέφουν στη δουλειά. 5 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις, νέα ενίσχυση κατά 4%, καθιέρωση 4 κλιμακίων κλπ. Και κατά τα άλλα φάκελος φοιτητική στέγη που βέβαια είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και ήδη έτσι μας προσέγγισαν και φίλοι συνάδελφοι που τα παιδιά τους πέρασαν στη Θεσσαλονίκη για να τους βοηθήσουμε. Είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Να μπορέσεις να τους βοηθήσεις.
2: Λοιπόν, τι λέγαμε πριν για Beatles και Hey Jude. Νομίζω το έχει ο Γιώργος Ολιάκης.
1: Θα το προτιμούσα η αλήθεια είναι από τους Beatles παρά από τον γνωστό κατά τα άλλα Νίκολα Διανό.

0: Βασίλη Βλαχόπουλε, βλέπω μία πολύ μεγάλη αγάπη τώρα τελευταία του Μπάμπη και του συμπολίτη για την λεγόμενη σπηριάρα μπάλα. Βλέπω μία πολύ μεγάλη έφεση, Βασίλη Βλαχόπουλε.
1: Και η αλήθεια είναι ότι δεν θα βλέπετε εσείς μόνο, αλλά θα βλέπει και όλη η Ευρώπη έτσι όπως πάει. Πόντος. Τι έγινε, Βασίλη?
0: Πόντος.
1: Είδηση μεγατόνων, έτσι.
0: Ποια μεγατόνων?
1: Ο ΠΑΟΚ ανάμεσα στις 11 ομάδες που έχουν πάρει προέγκριση για το franchise. 80 εκατομμύρια πώς έδωσε ο ΠΑΟΚ για να
0: είναι μέσα σε αυτός. Πες τα ελληνικά, να καταλάβει ο κόσμος.
1: Ξέρει, ο κόσμος καταλαβαίνει.
2: Μπάμπη, καλημέρα καταρχάς.
1: Καλημέρα.
2: Τον περασμένο Δεκέμβριο σου είχα πει ότι την επόμενη χρονιά, αυτή που ξεκινάει, ο ΠΑΟΚ δεν θα είναι στην Ευρωλίγκα, όταν όλοι γράφανε ότι ήταν στην Ευρωλίγκα.
1: Μπράβο.
2: Τώρα θα σου πω λοιπόν ότι περίμενε λιγάκι.
1: Πρόσεξε τι θα πεις, έτσι. Εγώ τα σημειώνω κάθε
2: περίμενε
1: φορά.
2: Λιγάκι, ναι. Περίμενε λιγάκι. Η Ευρωλίγκα ασκεί ένα επιθετικό μάρκετινγκ εν ώψη των διαπραγματεύσεων που θα έχει με το NBA Europe. Πέρα από τις 20 ομάδες που συμμετέχουν στην διοργάνωση επόμενης χρονιάς, θέλει να συγκεντρώσει ένα γκρουπ ακόμα 20-25 ομάδων των ελίτ της Ευρωλίγκας, του ευρωπαϊκού μπάσκετ όλων, όλων μάλλον, ούτως ώστε όταν θα καθίσει και πάλι στις διαπραγματεύσεις με τη FIBA για το NBA Europe, να είναι σε απόλυτη θέση ισχύως ότι εγώ ελέγχω το μπάσκετ, άρα λοιπόν θα γίνει αυτό το οποίο θέλω εγώ.
1: Okay.
2: Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν η Ευρωλίγκα έχει ζητήσει από τις ομάδες να στείλουν αίτηση συμμετοχή στη διοργάνωση, στην οποία θα εγγυώνται για το ποσό της επένδυσης, χωρίς επί του παρόντος να έχει δώσει το όλο σχέδιο στις ομάδες ό,τι αφορά την ανταπόδοση. Η σχετική προθεσμία θεωρητικά τελειώνει στα τέλη του Σεπτέμβρη. Η Ευρωλίγκα περίμενε ότι μέχρι τώρα που μιλάμε θα έχει περισσότερες από 20 αιτήσεις. Δεν έχουν γίνει 20 αιτήσεις μέχρι στιγμής. Και μάλιστα 20 εγκρίσεις για την ακρίβεια. Οπότε περιμένουμε να δούμε τον αριθμό των ομάδων που θα κάνουν.
1: Συγγνώμη,
2: αίτηση.
1: Συγγνώμη. Υπάρχουν 11 οι οποίες έχουν πάρει την προέκληση. Και υπάρχουν και άλλες 9 ανάμεσά τους και ο Άρης, όχι, οι οποίες είναι σε μια διαδικασία ότι η προσφορά τους θα επαναξιολογηθεί στο μέλλον.
2: Όχι, όχι. Δεν έχει κάνει αίτηση ο Άρης.
1: Γιατί εγώ μετρώ 20 ομάδες, γι' αυτό. Ναι.
2: Δεν έχει κάνει.
1: Για πες, ρε Βασίλη μου, εσύ τα ξέρεις καλύτερα.
2: Ο Άρης δεν έχει κάνει αίτηση ακόμα. Γι' αυτό το λόγο μάλιστα. Επειδή χάρη του clickbait γράφηκε χθες ότι εγκρίθηκε μεν η αίτηση του ΠΑΟ και δεν εγκρίθηκε η αίτηση του Άρη, δεν έχει κάνει αίτηση ο Άρης μέχρι στιγμής. Πιστεύω ότι θα κάνει αίτηση. Ζυγίζει κάποια δεδομένα ακόμα. Θέλει να δει βασικά το όλο πλάνο της Ευρωλίγκα, όπως θα κάνουν και άλλες ομάδες. Το πλάνο λέει η διεύρυνση της Ευρωλίγκα, το οποίο το ξέρουμε ούτως ή άλλως. Και μάλιστα εγώ ξέρω ότι η διεύρυνση της Ευρωλίγκα δεν είναι 24 ομάδες, αλλά είναι 28. Ξέρω επίσης, και αυτά αυτές οι πληροφορίες δεν έχουν να κάνουν, δεν είναι από Θεσσαλονίκη, είναι από την Αθήνα, ότι το πλάνο της Ευρωλίγκα λέει ότι θα χωρίσω την Ευρωλίγκα σε δύο περιφέρειες, μία στην Ανατολή και μία στη Δύση, γιατί είναι 28 ομάδες σε νέο πρωτάθλημα στη μορφή που γίνεται σήμερα, δεν μπορεί να γίνει. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουμε λίγο δρόμο ακόμα να δούμε το πού. Πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στην Ευρωλίγκα.
1: Αυτό που πιστεύω. Άρα θεωρείς ότι δεν είναι σημαντική η εξέλιξη?
2: Ασφαλώς και είναι σημαντική.
1: Ασφαλώς. Γιατί μέχρι τώρα ακούω πράγματα που δεν μπορεί να μην γίνουν, αλλά όχι πράγματα που μπορεί να γίνουν.
0: Αυτό που μάλλον εξηγεί ο Βασίλης είναι ότι έχει να κάνει περισσότερο και με τους διαπραγματευτικούς όρους μέσα σε αυτό το παιχνίδι που παίζεται της επικυριαρχίας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν αλλάζει κάποια δεδομένα όσον αφορά τις ελληνικές ομάδες της πόλης μας.
2: Είπα και πέρυσι ότι εφόσον γίνουν αυτά που σας λέω για τη διεύρυνση της Ευρωλίγκα και πάμε στις 28 ομάδες, και οι δύο θα είναι. Θα είναι και οι δύο μέσα. Καταλαβαίνεις. Απλά τώρα τι γίνεται. Η Ευρωλίγκα θέλει να ισχυροποιηθεί εν ώψη των διαπραγματεύσεων.
0: Να έχει διαπραγματευτικά χαρτιά.
2: Ένα είναι αυτό. Δηλαδή, έκανε ο ΠΑΟΚ την αίτηση. Έκανε η ΚΑΠΟΕΛ την αίτηση. Υπάρχει περίπτωση να μην είναι με τους ιδιοκτήτες που διαθέτουν?
1: Εγώ θα πω όμως κάτι άλλο. Για να κάνει αυτή την αίτηση, έχει καταβάλει και ένα ποσό η κάθε ομάδα από αυτές.
2: Όχι, όχι.
0: Πρέπει πήγε μέχρι και επιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
1: Δηλαδή, αυτά που ακούγονται ότι έδωσε 80 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ δεν ισχύει. Δηλαδή, τζάμπα τζαμπαντάν γίνεται αυτή η διαδικασία.
2: Δεν
1: ζητάει εγγύησεις η Ευρωλίγκα.
0: Όχι, όταν είναι να μπει.
2: δεν μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Εμένα σου λέω ότι λένε οι πληροφορίες μου.
1: Ναι, ναι.
2: Η διαδικασία είναι ότι κάνω το αίτημα και δεσμεύομαι για το ποσό της επένδυσης. Αυτό. Αυτό ξέρω εγώ, εντάξει.
1: Ότι, ναι, θέλω να πω, δηλαδή δεσμεύεσαι είναι. Με κάποιον τρόπο που να φαίνεται ότι αυτά τα χρήματα
0: μπράβο,
1: τα διαθέτει.
0: Δεν δίνει εγγυητικό ποσό. Ναι. Δεν καταβάλλει εγγυητικό
2: ποσό. Από την άλλη, δεν καταλαβαίνει ότι δεν μπορώ εγώ ξαφνικά, εγώ ας πούμε, σαν Βλαχόπουλος, να πάω στην Ευρωβουλία και να πω δεσμεύομαι 80 εκατομμύρια. Πού είναι ποιο εσύ,
0: ναι.
1: Ναι.
2: Δεν είναι όλοι το ίδιο. Δεν
1: ούτε βέβαια μπορεί να εμφανιστεί να διεκδικεί χωρίς να μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτό το ποσό το έχει.
2: Βέβαια, ναι. Αυτό το οποίο έχουν κάνει, έκαναν και προεγκρίθηκαν 11 ομάδες είναι ότι δεσμεύτηκαν για ένα ποσό επένδυση. Ας πούμε, επειδή είναι πολύ μεγάλο θέμα, αυτή τη στιγμή δεν είναι ξεκάθαρο το τι παίρνεις αν δώσεις 80 εκατομμύρια. Να φτάσουμε ίσως σημείο ότι οριστικά παίρνεις στην Ευρωλίγκα και τα λοιπά και είναι 80 εκατομμύρια. Τι ποσοστό μετοχών παίρνεις με τα 60, τι ποσοστό παίρνεις με τα 80, τι ποσοστό παίρνεις με τα 100. Και γιατί να δώσεις 100, αν μπορείς να πάρεις το ίδιο ποσοστό με τα 60.
0: Μάλιστα, το αναλύσαμε έχει. Αρκετά. Νομίζω
2: και
0: ότι εντάξει.
2: Όχι, είναι μεγάλο θέμα αυτό.
0: Χρειάζεται κάποιες εγγυήσεις, γιατί αλλιώς θα πάμε εγώ, ο Μπάμπης και ο Βασίλης. Θα ιδρύσουμε το Μπυρσό Ρετζικίου. Θα πούμε ότι έχουμε να δώσουμε και 80 εκατομμύρια. Θα κάνουμε και ένα θόρυβο γύρω από το όνομά μας. Έτσι. Ναι. Και μετά
1: αυτά
0: θα έχουν χορηγεί.
1: Έρχεσαι στα λόγια μου και εγώ αυτό προσπαθώ να πω από το ξεκίνημα.
0: Λοιπόν.
1: Ότι μπορεί να μην σημαίνει ότι ρε παιδί μου υπάρχει εγγύηση ότι εσύ θα είσαι στην Ευρωλίγκα ας πούμε φέτος του χρόνου κτλ. Αλλά σίγουρα είναι σημαντικό βήμα στο να έχεις πιθανότητα να είσαι. Ενώ αν δεν είσαι σε αυτές τις ομάδες.
0: Αυτό εκεί επιμένει. Αν
2: το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, θα σου είπα εγώ από την άνοιξη. Ότι με το που βγαίνει η διεύρυνση της Ευρωλίγκα, ο ΠΑΟΚ θα είναι μέσα. Σας είχα πει τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν λέγανε όλοι ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει την Ευρωλίγκα την επόμενη χρονιά. Δεν θα παίξει την Ευρωλίγκα. Και ήμουν κατηγορηματικός. Το ήξερα αυτό το πράγμα. Όπως και τώρα
0: λοιπόν.
2: Σας λέω ότι εφόσον γίνουν 28 οι ομάδες για να το κλείσω, και οι δύο θα είναι στην Ευρωλίγκα.
1: Αν δεν είναι 28 και είναι 24.
0: Και 55.
2: 28 είναι το πλάνο.
1: 28. Λοιπόν. Αν είναι 24.
0: Άιντε, τώρα την κολοκυθιά θα παίξουμε. Καλά. Λοιπόν, Βασίλη, ας μείνουμε λίγο ακόμα. Ας μείνουμε λίγο ακόμα στο μπάσκετ. Την Παρασκευή, ΕΡΤ2 Σπορ, η μετάδοση του Ουκρανία-Ελλάδα. Υπάρχει κάτι νεότερο για να αλλάξουμε άθλημα?
2: Όχι, για την Ισπανία έχει δοθεί. Έχουν δοθεί ήδη προπολιθεί 9.000 εισιτήρια για 31 Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο μπαμ-μπαμ τώρα, γιατί ναι, έχουμε ναι. Το ΑΕΚ Λεύκη σήμερα 10 η ώρα το βράδυ. Η ΑΕΚ, η οποία θέλει να βρεθεί στο League Face του Champions League. Είδατε τι έγινε χθες. Έγιναν δύο πολύ μεγάλες εκπλήξεις. Η ΛΑΣΚ νίξε 5-1 τη Σέλτη και την απέκλεισε, παρότι η Σέλτη είχε νικήσει με 3-0 στον πρώτο αγώνα. Και η Σαμπάχ 5-2 τη Χαποέλ Μπερσεβά και την απέκλεισε. Η Σαμπάχ είναι ομάδα η οποία ιδρύθηκε το 2017.
0: Μάλιστα.
2: Για να καταλάβετε.
1: Αζερμπαϊτζάν,
2: ναι.
0: Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά.
2: Λοιπόν, όχι, δεν είναι θέμα χρημάτων μόνο, είναι και άλλα πράγματα.
0: Εντάξει.
2: Ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει τον και έρχεται λογικά σήμερα τον Ογνιέν Ουγκρεσίτ, τον 20χρονο οχταροδεκάρι θα τον έλεγα, γιατί παίζει και στο 8 και στο 10, γιατί είδα κάποια πράγματα από τον Ουγκρεσίτ. Οι απόψεις διήσανται σχετικά με το ποσό. Οι Σέρβοι έγραψαν 6 εκατομμύρια ευρώ, συν 1,5 εκατομμύριο μπόνους για το 85% με πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας. Καθώς στον επαναληπτικό, στο δεύτερο μάλλον αγώνα με την Μπραν, δεν θα έχει συνδυάσει το Ζίβκοβιτ, διότι απορρίφθηκε η έφεση που είχε καταθέσει η ομάδα του Δικεφάλου. Τώρα, εχθές είχαμε κλήρωση κυπέλλου Ελλάδος. Λέω, ο Ηρακλής είχε αποκλειστεί. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τους Όφη, Ατρόμητο, ΑΕΚ και Καλαμάτα.
1: Α, εύκολα, εύκολη διαδρομή.
2: Ο Άρης θα αντιμετωπίσει τους είτε το Λεβαδιακό είτε τον Αστέρα Τρίπολης. Υπενθυμίζω ότι κάνει ένσταση ο Αστέρας Τρίπολης για την κανονική συμμετοχή παίκτη του Λεβαδιακού. Παναθηναϊκό, Μαρκό και Πανσεραϊκό.
1: Καλύτερα ο Άρης.
0: Ελαφρώς ναι. Καλύτερα η κλήρωση του Άρη. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, Βασίλη,
2: το Eurovolley 3-1 νίκησε η Ελλάδα την Αυστρία. Σήμερα παίζει με τη Σερβία.
0: Πολύ σημαντικό.
2: Έχει προκληθεί ούτως ή άλλως 16 καλύτερες ομάδες. Μετάλλια είχαμε στους μεσογειακούς αγώνες για Χρήστο, Μακρυγιάννη, Δαμαχιώτη και Παυλοπούλου. Τέλος πάντων, βιάζεστε να με κλείσετε από ό,τι κατάλαβα.
0: Κλείνει η εκπομπή, Βασίλη μου. Τι να κάνουμε, μας έφαγε εδώ η Ευρωλίγκα. Μας έφαγε η Ευρωλίγκα.
1: Παιδιά, εάν είχατε πάρει προέγκριση εσείς. Συγγνώμη, αν είχατε πάρει προέγκριση εσείς, ήδη θα δίνατε παράταση μισή ώρα στην εκπομπή για να μας λέτε για τον αυτοκράτορα.
0: Λοιπόν, Βασίλη μου, χαιρετούμε. Μαζί από χαιρετούμε. Μαζί από χαιρετούμε και τον Δημήτρη Κόκοτα με ένα τελευταίο τραγούδι για πάντα. Παλιό τραγούδι του Γιάννη Πάριου.
1: Που για πάντα λέγεται το κομμάτι.
0: Το είχε πει και ο Δημήτρης
1: Κόκοτας. Γιατί θα συναντηθούμε και αύριο στις 7 η ώρα το πρωί.
0: Για πάντα εδώ. Δεν γλιτώνεις.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Όλα είναι έτοιμα για τη λειτουργία του μετρό στην Καλαμαριά. Η νέα γραμμή θα λειτουργήσει από τις 3 μετά το μεσημέρι αύριο, ανέφερε ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος μιλώντας στην ΕΡΤ. Πρόσθεσε ότι το μετρό θα λειτουργήσει σε 24-ωρη βάση την Παρασκευή και το Σάββατο κατά την περίοδο της Διεθνούς Έκθεσης στη Θεσσαλονίκη, ενώ εξετάζεται η διατήρηση της διευρυμένης 24-ωρης λειτουργίας στις ίδιες ημέρες από το επόμενο έτος. Παράλληλα, ο Υφυπουργός, αναφερόμενος στα έργα για την υπερυψωμένη ταχύτητα, ανέφερε ότι η κατασκευαστική πρόοδος είναι πλέον στο 60%. Όπως είπε, ο δρόμος θα παραδοθεί στη κυκλοφορία τον Μάιο του 2027, σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Παραμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες και ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς είναι αυξημένος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος σήμερα στα Επτάνησα, ενώ υψηλός είναι σε σχεδόν όλη την υπόλοιπη χώρα. Χθες εκδηλώθηκαν 39 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, με την προσοχή να επικεντρώνεται στη Βιωτία, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν για να αντιμετωπίσουν το πύρινο μέτωπο στον Άγιο Βλάσιο. Στην περιοχή αντιμετωπίζονται πλέον καπνογόνα σημεία, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα στη στεφάνη της Βιωτίας καθώς και στη Σαλαμίνα. Στη σύλληψη δύο υπηκόων Βουλγαρίας, μιας 37χρονης και ενός 39χρονου, προχώρησε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού καβάλας του πυροσβεστικού σώματος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού του Δήμου Παγκαίου. Στο μεταξύ, τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΔΕΝ ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών στη Θεσσαλονίκη, ζήτησε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος. Αφορμή για την έρευνα αποτέλεσαν δημοσιεύματα στα οποία διατυπώνονται καταγγελίες για την πιθανή συμβολή καλωδίων του δικτύου ηλεκτροδότησης στην εκδήλωση πυρκαγιών. Στη διεθνή επικαιρότητα, ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε ο διευθυντής της CIA. Διεθνή μέσα ενημέρωσης εξετάζουν σενάρια που αφορούν τη ρωσική στήριξη προς το Ιράν, ζητήματα στρατιωτικής κλιμάκωσης, πιθανή ανταλλαγή κρατούμενων ή τη διατήρηση διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών. Μόσχα και Κίεβο συζητούν για μια αρκετά μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, ανέφερε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ, που επικαλείται την Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις ουκρανικών και ρωσικών δυνάμεων. Στη Ρωσία, φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου στην περιοχή του Ταμπόφ, μετά από επίθεση με μη επανδρομένο εναέριο μέσο. Στον εσωτερικό χώρο και πάλι ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Ο Προσωπικός Βοηθός παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη με βάση τις ανάγκες και τις επιλογές του ίδιου του ατόμου με αναπηρία, ενισχύοντας την αυτονομία και την ελευθερία των επιλογών του. Προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η μεταφορά των 1.300 μαθητών με ειδικές ανάγκες στη νέα σχολική χρονιά μετά την αρνητική εξέλιξη του διαγωνισμού καταβάλει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο αυτό, δρομολόγησε διαδικασίες απευθείας οικονομικής διαπραγμάτευσης με ιδιοκτήτες μικρών λεωφορείων, ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων, καθώς και με ιδιοκτήτες ταξί για τα σχολικά δρομολόγια από και προς τα ειδικά σχολεία. Στο μεταξύ, στη Θέρμη πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ ενημερωτική συνάντηση της διοίκησης του Δήμου με γονείς και εκπαιδευτικούς για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών. Στη συνάντηση διατυπώθηκε η ετοιμότητα όλων να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις και να μην επιτραπεί η λειτουργία των σχολείων αν δεν βρεθεί η λύση στο ζήτημα της μεταφοράς. Στην αποκατάσταση της λειτουργίας των συστημάτων αυτόματης πρόσβασης αμαία στη θάλασσα προχώρησαν συνεργεία του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Όπως έγινε γνωστό, άγνωστοι κατέστρεψαν τμήματα των συστημάτων στις εγκαταστάσεις στα Νέα Μουντανιά καθώς και στα Νέα Φλογητά. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία ο καιρός είναι γενικά αίθριος. Στη διάρκεια της ημέρας στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί γενικά αίθριος καιρός, ενώ μετά το μεσημέρι είναι πιθανό να αναπτυχθούν λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητοί με ένταση 2-4 μποφόρ και μετά το μεσημέρι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 10.
2: Θέρμη Φέστιβαλ 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
8: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η ΕΡΤ3 καταγράφει λεπτό προς λεπτό την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τους νέους σταθμούς. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο μετρό της νέας εποχής. 5η, 27 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί.
9: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
10: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
11: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
10: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
11: Say Chess!
10: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σάχματ.
12: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, στο Ενετικό Λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους, Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.
8: Η ενημέρωση έχει όνομα.
13: Ο ΜΕΝ
14: και η ΔΕ.
13: Ο ΜΕΝ Χρήστος Τσαλικίδης
14: και η ΔΕ Μαρία Τσακίρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
13: Και τα γιατί όχι.

0: καλημέρα. Η ώρα είναι 9 και 9 λεπτά. Ήρθαμε και εμείς στο στούντιο. Ο Χρήστος Τσαλικίδης.
1: Μαρία Τσαγκύρη.
0: Τον ήχο μας ρυθμίζει ο Γιώργος Λιάκης. Τα τραγούδια μας επιλέγει ο Γιάννης Δημητρούδης. Και βεβαίως στην ακρόαση όλοι εσείς. Τώρα νομίζω ότι πολλοί θα μας ακούτε από το αυτοκίνητο, γιατί είναι ήδη αυξημένη κίνηση στους δρόμους της πόλης. Και μάλιστα στην περιφερειακή, πηγαίνοντας όπου τα δυτικά προς τα ανατολικά, στο ύψος της Τούμπας, υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις. Αυτό σημαίνει ότι. Εντάξει, επιστρέφουμε σιγά σιγά στους κανονικούς ρυθμούς και να δείτε από αύριο. Τι θα έχουμε αύριο στην πόλη μας, Χρήστο? Ποιον?
1: Επέκταση μετρό στην Καλαμαριά.
0: Mm-hmm. Που θα εγκαινιαστεί το πρωί από τον Πρωθυπουργό.
1: 9.30 ώρα.
0: Θα υπάρξει μια τελετή.
1: Κλητή, σεμνή και ταπεινή.
0: Και αμέσως μετά, μάλλον θα, να πούμε ότι θα παραδοθεί στην κυκλοφορία η γραμμή στις 3 το μεσημέρι. Έτσι, μην πάτε από το πρωί να, από την Καλαμαριά να έρθετε Θεσσαλονίκη.
1: Γιατί πρέπει να τα μαζέψουν κιόλας.
0: Βέβαια, ναι. Πάντως ήδη, επειδή μπήκα στο μετρό και χθες και σήμερα, είδα ότι έχουν βάλει στις γραμμές, την 1 και τη 2, δηλαδή αυτές που χρησιμοποιούμε ως τώρα, την κύρια γραμμή, τη βασική, ότι έχουν βάλει λαμπάκια στους σειρμούς, ναι, που δείχνει πού βρίσκεται το κάθε σειρμός. Και έχει και τη γραμμή της Καλαμαριάς μέσα ενσωματωμένη. Ναι,
1: όπως είναι το μετρό στην Αθήνα, mm-hmm, που βλέπεις που πηγαίνει, σε ποια στάση είσαι.
0: Πολύ ωραίο το σύστημα, ακόμη και αν κάποιος δεν ξέρει την περιοχή, δεν είναι από τη Θεσσαλονίκη, βλέπει που είναι, ας πούμε, η στάση Μαρτίου και αμέσως εκεί γίνεται και η μετεπιβίβαση για να πάρει τη γραμμή για την Καλαμαριά.
1: Δεν νιώθεις πλέον την αλλαγή στην πόλη?
0: Ναι, θα περιμένουμε να κυκλοφορήσουμε στην αρχή για Καλαμαριά. Βέβαια, μια άλλη αλλαγή θα τη νιώσουν οι Καλαμαριώτες που δεν θα βρίσκουν να παρκάρουν εκεί στην περιοχή, στη Μίκρα, στην ευρύτερη περιοχή. Και να δεις τι θα γίνει με αυτούς που χρησιμοποιούν το δίκτυο έτσι εκεί γύρω-γύρω, γιατί είναι και το Εθνικό Γυμναστήριο της Μίκρας, κυκλοφορεί πολλοί κόσμος. Έχει σούπερ μάρκετ. Τέλος πάντων, θα υπάρχει μια δυσκολία για να βγουν από εκεί προς τη Γεωργική Σχολή, για να πάνε προς τα ανατολικά.
1: Γιατί προσπαθείς να βρεις το πρόβλημα στη λύση?
0: Μα η λύση ποια είναι? Δεν θα ήταν, ας πούμε, να υπήρχε ένας χώρος άφεσης και μια διάνοιξη του δρόμου?
1: Η λύση
0: για να
1: είναι,
0: μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Αυτή δεν θα ήταν η λύση?
1: Ότι το μετρό πάει Καλαμαριά και το επόμενο έργο, το επόμενο βήμα του έργου είναι η βορειοδυτική επέκταση. Mm-hmm. Από εκεί και μετά όλα τα άλλα θα γίνουν. Αλλά θα μου πεις, εδώ μέχρι πρότινος λέγαμε πόλη δεν έχει μετρό, γιατί δεν έχει μετρό, τη
0: όχι
1: βασική
0: μέχρι
1: γραμμή.
0: Πρότινος, 35 χρόνια τώρα το λέγαμε.
1: Και από την ώρα που αποκτήσαμε τη βασική
0: χρόνια
1: γραμμή, ακούσαμε και το εξής.
0: Κοίταξε.
1: Έλα μωρέ, τι να σου κάνει, μικρό είναι, την περπατά στη Θεσσαλονίκη.
0: Κοίταξε. Αυτή η γραμμή δεν είναι ούτε μια κυβέρνηση, ούτε ενός κόμματος. Είναι του λαού της Θεσσαλονίκης, γιατί την έχει πληρώσει και την έχει ξαναπληρώσει.
1: Περίμε.
0: Και του ελληνικού λαού ευρύτερα, έτσι, άμα πάρουμε και από την οικονομική άποψη. Έπρεπε εδώ και 35 χρόνια να υπάρχει.
1: Περίμενε. Το μετρό ανήκει στην πόλη. Το μετρό ανήκει στους Θεσσαλονικείς. Αλλά για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, κάποιοι δρώσανε φανέλα.
0: Ναι. Ο καθένας βέβαια από την πλευρά του το βλέπει και διαφορετικά. Γιατί άλλο σου λέει ότι στη δική μου τη θητεία, για παράδειγμα, παραδώσαμε το 75% του έργου, το οποίο ήταν σε στασιμότητα τις προηγούμενες δεκαετίες. Γιατί σου λέω ότι στο θυμίσω ότι πάει σε βάθος χρόνου αυτό το έργο. Εντάξει, μουσαμάδες. Ναι.
1: Τους μουσαμάδες.
0: Τους μουσαμάδες συνεχίσαμε να τους βλέπουμε, τους μουσαμάδες και σε άλλες περιπτώσεις.
1: Πλέον δεν έχεις μουσαμάδες, αλλά θα σου θυμίσω ότι κάποτε υπήρχε και ένα βαγόνι του μετρό στην έκθεση που μπήκανε μέσα κάποιοι και κουνιόντουσαν πέρα δόθεση, λες και ο σειρμός πήγαινε και ερχότανε. Ψευδέστηση. Πλέον είναι μια πραγματικότητα.
0: Ναι, όπως αυτό που θα ζήσουν οι Καλαμαριώτες από αύριο, εγώ το καταλαμβάνω ότι.
1: Τα Καλαμαριά κέντρο λίγο... 15 λεπτά.
0: Το
1: Καλαμαριά,
0: οποίο...
1: ΟΣΕ. 25 λεπτά.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, δεν το συζητάμε.
1: Τόνωση της αγοράς.
0: Και μάλιστα ο συγκοινωνιολόγος που μας μίλησε χθες μας εξήγησε ακριβώς αυτό, ότι ουσιαστικά τώρα δημιουργείται το μετρό γιατί επεκτείνεται κατά μήκος, που σημαίνει, μάλλον επεκτείνεται, μια καινούργια γραμμή είναι που ενώνεται στην άλλη, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή ακριβώς θα είναι μεγαλύτερο το μήκος και θα κάνει, λέει, την απόσταση από την Καλαμαριά μέχρι το κέντρο μέσα σε 20 λεπτά, θα μας τα πει Σοφία Πακαλίδα αναλυτικά στην πορεία, γιατί σήμερα θα γίνει και μια δοκιμαστική που θα είναι δημοσιογράφη εκεί, ένα δοκιμαστικό δρομολόγιο, ουσιαστικά τώρα θα καταλάβουμε τι είναι το μετρό. Έτσι, λοιπόν, αυτά είναι τα καλά. Τα δυσάρεστα.
1: Τι είναι το μετρό?
0: Χθες είχαμε μία συνάντηση στη Θέρμη και τα συζητούσαμε εδώ με τον Δήμαρχο Θέρμης για τις σχολικές μεταφορές. Υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί αν δεν βρεθεί λύση, λέει. Θυμάσαι, μας είχε πει ότι είναι περίπου 1.000 μαθητές, ναι, στο Δήμο Θέρμης, ναι, που είναι σε αυτή, χρησιμοποιούν αυτό το πρόγραμμα. Αν δεν βρεθεί λύση, μπορεί να μην ανοίξουν και τα σχολεία 10 του μηνός. Εμείς, επειδή Αύριο λέγει ουσιαστικά η προθεσμία που έδωσε η περιφέρεια, τι γίνεται τώρα, η αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης, για να έρθει το αδιέξοδο στη μεταφορά των μαθητών και μάλιστα δίνει και μια προτεραιότητα στην εξασφάλιση των σχολικών δρομολογίων για τους μαθητές με κινητικά προβλήματα, με αναπηρίες γενικότερα. Έχει απευθύνει μία πρόσκληση και αύριο λέγει αυτό το περιθώριο. Δηλαδή, όσοι ιδιώτες θέλουν να συμμετάσχουν στην απευθείας διαπραγμάτευση με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε ένα email που είναι της περιφέρειας. Αν το ψάξετε στο διαδίκτυο, θα το βρείτε, που είναι του τμήματος προμηθειών της περιφέρειας. Και αυτό γιατί καλεί δηλαδή και ιδιοκτήτες μικρών λεωφορείων που υπάρχει, είναι ειδικά διαμορφωμένα οχήματα κάποια, αλλά είναι και κάποια απλά μικρά λεωφορεία, έτσι. Αλλά και ιδιοκτήτες ταξί μπαίνουν πλέον σε αυτή τη διαδικασία. Όποιος λοιπόν επιθυμεί μπορεί να στείλει ένα email μέχρι αύριο Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι για να βρεθεί λύση στο θέμα της μεταφοράς των μαθητών. Δεν θα είναι βέβαια μόνιμη η λύση, αλλά εν πάση περιπτώσει κάπως πρέπει να ξεκινήσει η χρονιά.
1: Έχω μια ένσταση.
0: Όχι, πες την.
1: Το να κλείσεις τα σχολεία είναι η εύκολη λύση, εάν δεν βρεθεί λύση με τη μεταφορά των μαθητών. Γιατί στην ουσία τι κάνεις, ισορροπείς ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το δύσκολο είναι να μπορέσεις να βρεις μια πραγματική λύση και να πας στην πηγή και να πεις στην πηγή, αφήστε τις ανοησίες, αφήστε τα πείσματα και ελάτε να βρούμε τη λύση.
0: Και από την άλλη σκέψη τώρα μια τάξη, για παράδειγμα λέγω τώρα, που έχει 10 μαθητές. Οι 5 μπορούν να πάνε στο σχολείο και οι 5 δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση, συνεχίζεις το σχολείο με τους 5? Είναι πολύ τώρα που έχει 10 μαθητές. Οι 5 μπορούν να πάνε στο σχολείο και οι 5 δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση, συνεχίζεις το σχολείο με τους 5? Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση και αφορά πάρα πολλούς γονείς. Θα επανέλθουμε γιατί, όπως είπαμε,

0: και στις γραμμές που συμφέρει να κάνει κάποιος προσφορά και πρόταση, να μην υπάρχει πρόταση και προσφορά. Γιατί όπως είπε χθες και ο Δήμαρχος, κάποιοι έχουν συνεννοηθεί.
1: Ναι. Ναι, ήταν η εκτίμηση του Δημάρχου αυτή ακριβώς. Λοιπόν, ανοιχτή πληγή, ανοιχτό το θέμα και θα μείνουμε σε αυτό. Θα επιστρέψουμε μάλλον, μόλις έχουμε κάποιες εξελίξεις για να σας ενημερώσουμε. Προς το παρόν να πούμε καταρχάς, έχουμε διακοπές ηλεκτροδότησης σε πολλές περιοχές της Θεσσαλονίκης. Από το πρωί από τις 8 στις 2.30 στο Ρεόκαστρο, στις οδούς Βασιλείου Κωνσταντίνου, Ελευθερίου Βενιζέλου, στα 2 και σε παρεκείμενους δρόμους. Επίσης από τις 8 έως τις 11 στην Καλαμαριά, στις οδούς Σταυρού, Πάριδος, Φιλαδέλφειας, Ιωνίας, Ζήργανου, Ζαρίφη, Καραβαγγέλη και από τις 10.30 ως τη 1.30 στην Καλαμαριά πάλι, στις οδούς Σουρμένων και Όμνης, Καλίδου, Κωτιόρων, Κομνηνών, Κερασούντος, Πουλατζάκη και Τρυπόλεως είναι προγραμματισμένες, οπότε μετά τη 1.30 το μεσημέρι δεν θα υπάρχει πρόβλημα σε καμία περιοχή, μάλλον μετά τις 2.30 γιατί στο Ρεόκαστρο μετά τις 2.30 θα έρθει το ρεύμα. Αυτά και με τις διακοπές ρεύματος και να πούμε ότι θα έχουμε πάλι αποκλεισμό της περιφερειακής από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί και να επισημάνουμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ θετικό γιατί δεν το καταλαβαίνει σχεδόν κανείς όταν συμβαίνει. Λόγω εργασιών για το flyover θα είναι στην κατεύθυνση προς Καβάλα, Κατερίνη μεταξύ των ανισόπεδων κόβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών. Τα οχήματα λοιπόν που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στις λεωφόρους Παπανδρέου και Παπα-Νικολάου.
0: Μάιο του 27 παραδίδεται το έργο. Σε μήνες από τώρα.
1: Το flyover, ναι.
0: Έχει φτάσει ήδη το 60% στην πρόοδό του. Γρήγορη, πολύ γρήγορη η ρυθμή κατασκευής. Στόχος είναι να παραδοθεί ένας δρόμος ασφαλής και πλήρως λειτουργικός που θα αποσυμφορήσει την Θεσσαλονίκη. Το κέρδος εδώ ποιο είναι, ότι ο Θεσσαλονικιός το βλέπει το έργο. Βλέπει να εξελίσσεται, βλέπει την πρόοδο του. Οπότε λέει λίγη υπομονή ακόμα. Άλλωστε, τι μας έχει μείνει
1: εγώ τώρα
0: μέχρι το Μάιο.
1: Δεν, έκανα μία σκέψη, αλλά άμα την πω, θα λες πάλι ότι γκρινιάζω, βρε παιδί μου. Αλλά σκέψω όταν ολοκληρωθεί το flyover, όλα αυτά τα αυτοκίνητα που θα φτάνουν επίσης στην Καλαμαριά, τι έχει να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, να γίνει όμως το έργο χρειάζεται. Λοιπόν, και είχαμε και δύο απώλειες χθες. Δημήτρης Κόκοτας. Τώρα γιατί αναστενάζει για τον Δημήτρη Κόκοτα. Που έφυγε. Νέος, 57 ετών,
0: ναι,
1: είχε
0: ναι,
1: μια δύο ετών μάχη.
0: Οπτική των πραγμάτων, ναι. Για τα μεγάλα.
1: Έφυγε και η Ντόλι Πάρτον, αγαπημένη τραγουδίστρια, βασίλισσα της Κάντρι ήταν, έτσι, και ηθοποιός.
0: Την ξέρω.
1: Για την οποία έγραψαν, δηλαδή, τι να σου πω τώρα, όλοι γράφουν για αυτή την, μέχρι και ο Έμινεμ, δηλαδή και οι νεότερες γενιές.
0: Ποιος?
1: Τώρα μην μου πεις, ο Έμινεμ είναι στην ηλικία μας, όχι, είναι λίγο μεγαλύτερος από εμάς, Χριστό. Δεν ξέρεις Έμινεμ. Δηλαδή, εντάξει, ας ξεκινήσουμε καταρχάς με τον Τζολίν της Ντόλι Πάρτον και θα σου κάνω ένα ταχύ ρυθμό τώρα για τον Έμινεμ.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η Ντόλι Πάρτον που δεν δίστασε να γράψει και να ερμηνεύσει τραγούδι για μια γυναίκα που διεκδικούσε τον άντρα της, η Τζολίν δηλαδή. Δεν είναι η πρωταγωνίστρια, η πληγωμένη σε αυτή τη σχέση είναι η ίδια η Ντόλι Πάρτον, η ερμηνεύτρια. Τέλος πάντων, υπάρχουν αποχαιρετισμοί, μηνύματα, όπως είπαμε και πριν, από τον Έλτον Τζον μέχρι τον Έμινεμ. Μεγάλη προσωπικότητα, αλλά θα τη θυμόμαστε από το έργο που έχει αφήσει πίσω της. Πάμε τώρα να δούμε με το μετρό τι γίνεται, γιατί είναι μαζί μας η συνάδελφος Σοφία Πακαλίδου. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Μαρία.
0: Εσύ ουσιαστικά μαζί με άλλους συναδέλφους δημοσιογράφους θα κάνεις σήμερα και το πρώτο δρομολόγιο, το δοκιμαστικό. Έτσι, θα το γνωρίσεις από κοντά.
2: Ναι, εμείς θα το γνωρίσουμε από κοντά. Βεβαίως, όλο αυτό το διάστημα πραγματοποιούν τις δοκιμαστικές δοκιμές. Έχουν ανεβοκατέβει σε αυτούς τους σειρμούς αρκετές φορές. Σήμερα λοιπόν, μία μέρα νωρίτερα από τα επίσημα εγγένεια, θα παρουσιαστεί στους εκπροσώπους του τύπου. Μιλάμε πια για μια ανάπτυξη δικτύου που ξεπερνάει τα 14 χιλιόμετρα, 14,3 χιλιόμετρα, με μία συχνότητα δρομολογίων σε ό,τι αφορά πια στην μπλε γραμμή, γιατί εκτός από την κόκκινη απόκτησε το μετρό της Θεσσαλονίκης και μία ακόμη γραμμή, θα είναι η μπλε, αυτή που θα συνδέει το νέο σιδηροδρομικό σταθμό με την Μίκρα και από μία πολύ έναν δήμο με πολύ μεγάλη κινητικότητα σε ό,τι αφορά στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, αλλά και σε ό,τι αφορά στις μετακινήσεις που γίνονται προς το κέντρο. Με 15 νέους σειρμούς θα εξυπηρετηθεί αυτή η γραμμή, η οποία περιλαμβάνει 5 στάσεις, να τις θυμίσουμε. Είναι οι στάσεις Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. 4,78 χιλιόμετρα αυτή η γραμμή θα εξυπηρετεί, θα καταλήγει στη Μίκρα και από εκεί, από αύριο πια, θα υπάρχει δυνατότητα με τη γραμμή Χ3, εκτός από τη γραμμή που εξυπηρετεί, τη Νέα Ελβετία, τον τερματικό σταθμό της Νέας Ελβετίας, να μετακινηθεί κάποιος και προς το αεροδρόμιο, από και προς το αεροδρόμιο, με λεωφορεία τα οποία θα πραγματοποιούν, τρία λεωφορεία που θα πραγματοποιούν αυτή τη διαδρομή με τρεις ενδιάμεσες στάσεις. Μια νέα πραγματικότητα λοιπόν θα ξημερώσει από αύριο, γύρω στις 3 το μεσημέρι θα δοθεί, όπως ανέφερε μιλώντας στο σταθμό μας χθες ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, στο κοινό. Νωρίτερα βεβαίως θα γίνουν τα εγγένεια αυτής της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με πάρα πολλές προσδοκίες ό,τι έχει να κάνει για την ποιότητα ζωής κυρίως των επιβατών, των κατοίκων, των ανθρώπων που μετακινούνται σε αυτό το κομμάτι, που θα μπορούν να βρεθούν από τη Μίκρα για παράδειγμα μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που έχει παρουσιάσει το Υπουργείο Μεταφορών, σε έναν χρόνο 24 με 26 λεπτών. Αντίστοιχα, από το κέντρο της Καλαμαριάς μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης, γύρω στα 20 λεπτά θα διαρκεί αυτή η διαδρομή. Τώρα, να πούμε ότι θα έχει συχνότητα 4,5 λεπτά, είναι ανεξάρτητη γραμμή και το τονίζω αυτό γιατί μπορεί κάποιος ενδεχομένως να μπερδευτεί, καθότι οι νέοι σειρμοί διαθέτουν απεικονίσεις οι οποίες δείχνουν να καταλήγει στο σταθμό της 25 Μαρτίου. Η γραμμή αυτή συνεχίζει. Δεν χρειάζεται μετεπιβίβαση. Μετεπιβίβαση χρειαστεί αν κάποιος πάρει, για παράδειγμα, την κεντρική γραμμή του μετρό, αυτή που καταλήγει στην Νέα Ελβετία, και μετά το μετανιώσει ή θέλει να μετακινηθεί προς την Καλαμαριά. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τον ενδιάμεσο σταθμό που είναι 25 Μαρτίου. Ανεξάρτητη λοιπόν γραμμή απευθείας, με συχνότητα 4,5 λεπτών. Θα συνδέει τις δύο άκρες, ας το πούμε έτσι, δεν ακριβώς, αλλά είναι ακριβώς ό,τι αφορά στο μετρό, του κέντρου της Θεσσαλονίκης με το ανατολικότερο μεγάλο δήμο της χώρας. Αυτά είναι τα στοιχεία, εντυπώσεις θα σας πούμε βεβαίως όταν δούμε ακριβώς και τους σταθμούς και χρησιμοποιήσουμε αυτό το νέο μεταφορικό μέσο, που αναμένεται, όπως λέγαμε και χθες, Μαρία και Χρήστο, να φέρει πολλές αλλαγές ό,τι έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής, κινητικότητας, επιχειρήν στην περιοχή.
0: Και βεβαίως μας γράφει εδώ φίλη ακροάτρια, οι κάτοικοι των περιφερειακών δήμων αναμένουν ρυθμίσεις που θα διευκολύνουν τις μετακινήσεις τους και τη σύνδεση με τη νέα αφετηρία Μίκρας.
2: Ναι, η Δήμαρχος Καλαμαριάς έχει επισημάνει πάρα πολλές φορές το τι θα πρέπει για να γίνει να είναι εφικτό αυτό. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κινητικότητα από τον δερματικό σταθμό της μίκρας και μετά. Εκεί υπάρχουν κάποια ζητήματα, σοβαρά βέβαια, που τα επισήμανε η κυρία Ράπογλου. Έχει σχέση αφενός με το πώς θα καταλήγουν οι λεωφορείακες γραμμές, γιατί οι υποδομές αυτή τη στιγμή στη μίκρα δεν ευνοούν την διέλευση και μετακίνηση πολλών λεωφορείακων γραμμών. Αν γίνει αυτό, υπάρχει κίνδυνος υφόρησης του Φίνικα. Επίσης, έχει σχέση με τη διάνοιξη της οδού Πόντου, η οποία καταλήγει αυτή τη στιγμή στην περιφερειακή Τάφρο. Η κυρία Ραπογλώ έχει ζητήσει, και όλοι βέβαια που ασχολούνται με το έργο, με ένα κάποιο τρόπο να υπάρχει μια διάνοιξη στην επικοινωνία με τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Υπάρχει και ο σχεδιασμός που αφορά στην οδό Κακουλίδη, που εκεί με τα σημερινά δεδομένα και με τα δεδομένα τα πολεοδομικά που ισχύουν δεν μπορεί να γίνει αυτή η σύνδεση, οπότε χρειάζεται μια συνεργασία αφενός των Δήμων Πηλαίας, Χορτιάτη και Καλαμαριάς από τη μια πλευρά, και κυρίως θα πρέπει να πω μια σύμπραξη την οποία δεν αρνήθηκε ο αρμόδιος περιφερειάρχης ο κύριος Μπίλιας, προκειμένου να προχωρήσουν αυτά τα έργα, να χρηματοδοτηθούν και να δουν πώς θα γίνει ο καλύτερος σχεδιασμός. Αυτά από τη μία πλευρά. Απ' την άλλη θα πρέπει να πούμε ότι μετά από την 1η Σεπτεμβρίου θα υπάρχουν διαφοροποιήσεις, κυρίως αυτές θα αφορούν τη βασική γραμμή 6 που συνδέει την Καλαμαριά με το κέντρο της Θεσσαλονίκης, με στόχο να υπάρξει εξυπηρέτηση του κοινού από περιοχές οι οποίες δεν είναι πολύ κοντά στη γραμμή και στις στάσεις του μετρό στην Καλαμαριά. Θα υπάρχουν δύο κυκλικές διαδρομές, η 6α και 6β. Η συχνότητα θα είναι 15 με 20 λεπτά. Αν κάποιος χρησιμοποιήσει παράλληλα και τις δύο τις γραμμές για να εξυπηρετηθεί, ίσως μειωθεί ο χρόνος της αναμονής. Και εκεί μπαίνει ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με το εισιτήριο. Η κυρία Ράπολου είπε επίσης στην παρουσίαση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα αναγκαστούν να πληρώνουν δύο εισιτήρια, εφόσον δεν υπάρχει το ενιαίο, για να χρησιμοποιήσουν οι δημότες της Καλαμαριάς, προκειμένου να μετακινηθούν με τα δύο μέσα. Για αυτό το κομμάτι βέβαια νεότερα θα έχουμε, μάλλον πιστεύω εγώ, με τα σημερινά δεδομένα από το νέο χρόνο, καθότι μπορεί να προχώρησε η άρση της εμπιστευτικότητας ότι αφορά στις δύο εταιρείες που διαχειρίζονται με διαφορετικό τρόπο τα εισιτήρια του ΟΑΣ και τα εισιτήρια του Μετρό, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διαδικασία ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα δύο λογισμικά και να εκδοθεί το ενιαίο εισιτήριο, που εκεί πέρα βέβαια αναζητείται και ίσως έχει βρεθεί τις επόμενες μέρες και ο τρόπος χρηματοδότησης της λειτουργίας του ενιαίου εισιτήριου, που θα αφορά βέβαια όχι μόνο την Καλαμαριά, ολόκληρη τη μετακίνηση με τις αστικές συγκοινωνίες και με το μετρό Θεσσαλονίκης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.
0: Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου ημέρα.
1: Καλή σου ημέρα, Σοφία. Καλημέρα.

0: record. Well, I do. So, λοιπόν, αυτό ήταν ο Eminem. Αλλά θα επιστρέψουμε, θα σου βάλω και ένα πιο γνωστό λίγο. Αυτό επειδή μιλάει πιο πολύ για τον εαυτό του, λίγο για να καταλάβεις ποιος είναι ο Eminem. Να έρθουμε τώρα στα δικά μας, αυτά που τα γνωρίζει καλύτερα τα θέματα, Χρήστο. Γιατί
1: έχουμε
0: με τη μουσική.
1: Και μήνυμα από τον, από τον Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Από το Λονδίνο. Όταν δούλευα, λέει, κυπουρός στο Τορόντο, φτιάξαμε τον κήπο της έπαυλης του Έλτον Τζον. Εκεί λοιπόν ένα πρωινό είδα και βιαζόση στην Ντόλι Πάρτον να έρχεται στην έπαυλη.
0: Ό,
1: μεγάλη απώλεια, τεράστια μουσική κληρονομιά. Άφησε ορφανούς την Τζοάν Μπαέζ και τον Μπομπ Ντίλαν και όλους εμάς που την ερωτευτήκαμε. Τον Μπομπ Ντίλαν, οκ, την Τζοάν Μπαέζ δεν μου λέει κάτι, αλλά
0: μη μου πεις ότι δεν ξέρεις και Τζοάν Μπαέζ.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Αχ, Γιώργο, βρες και μια Τζοάν Μπαέζ, αλλά πρώτα το lose yourself και μετά θα πάμε σε Τζοάν Μπαέζ. Δηλαδή, μαλακά-μαλακά θα το τα φέρουμε. Τώρα πάμε στον καλεσμένο μας, γιατί αύριο είναι πολύ σημαντική ημέρα για τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο για το μετρό. Για την επέκταση προς την Καλαμαριά. Αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός θα πάει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Εκεί θα έχει συναντήσεις με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, των πανεπιστημίων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Θα τα συζητάμε δηλαδή και τις επόμενες μέρες, γιατί όλα αυτά γίνονται εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα δούμε όμως τώρα. Ποια θέματα θα ζητήσουν, θα βάλουν στο τραπέζι οι επαγγελματίες. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κυριάκος Μερέλης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα, κυρία Τσακίρη. Καλημέρα, κύριε Τσαλικίδη. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και ευελπιστώ κάποια τα πολύ σημαντικά θέματα που θα συζητήσουμε σήμερα να τα ξανασυζητήσουμε μετά τη διοργάνωση της 90ης ΕΔΕΘ ως πρωθυπουργικές εξαγγελίες πλέον.
0: Ασφαλώς, αυτό θεωρείστε το δεδομένο. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε.
2: Δεν ξέρω αν είναι δεδομένες οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες με βάση όλα όσα έχουμε εισηγηθεί τα παρελθόντα χρόνια και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό διατηρώ έτσι.
0: Να τα δούμε ένα-ένα. Δηλαδή, για παράδειγμα, για φορολογικές παρεμβάσεις. Ποιες είναι οι ρεαλιστικές φορολογικές παρεμβάσεις έτσι που προτείνεται και μειώσεις συντελεστών που προτείνει το επιμελητήριο για να αναστάνει ο ελεύθερος επαγγελματίας από την ακρίβεια.
1: Προφανώς θα συμφωνήσουμε, κύριε Μερελή, ότι δεν μπορούν να γίνουν όλα ταυτόχρονα, φαντάζομαι. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια κλιμάκωση, ας πούμε, στην εφαρμογή των μέτρων.
2: Κατανοώ ακριβώς τι λέτε, κύριε Τσαλικίδη, και νομίζω ότι τουλάχιστον όσο είμαι εγώ στο τιμόνι διοίκησης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, οι προτάσεις που καταθέτουμε πάντα έχουν μια σοβαρότητα, μια τεκμηρίωση και ένα τεχνοκρατικό πλαίσιο το οποίο βασίζονται. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να σας πω το εξής, ότι εκτός από τα μέτρα φορολογικής ανακούφισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των οικοκυριών, θα έλεγα κατ' επέκταση, θα θέσουμε στον Πρωθυπουργό και άλλα ζητήματα που αφορούν την αξιοποίηση υποδομών της Θεσσαλονίκης, τη δημιουργία μιας τουριστικής ταυτότητας, ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα πρέπει τις επόμενες δεκαετίες να ξέρουμε ποιο είναι, έτσι ώστε να στραφούν και οι κατάλληλες επενδύσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες γενικότερα, να μπορέσουν να επενδύσουν και να κατευθυνθούν σε αυτούς τους παραγωγικούς τομείς. Πάμε όμως στο ειδικό, στα ειδικά θέματα. Τα ειδικά θέματα είναι η ελάφρυνση των φορολογικών βαρών που τα τελευταία 15 χρόνια είναι πραγματικά μεγάλα εξαιτίας όλων αυτών των κρίσεων που δεν χρειάζεται να τις αναφέρω που έχουμε βιώσει ως κοινωνία. Η μείωση προφανώς του ΦΠΑ, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και γιατί λέω μειώσεις αυτών των δύο έμεσων φόρων, για τον εξής λόγο. Γιατί η ακρίβεια είναι κάτι που μαστίζει αυτή τη στιγμή τα νοικοκυριά, την ελληνική κοινωνία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καθώς, κύριε Τσαλικίδη και κυρία Τσακίρη, μέσα και από τις περιοδίες που πραγματοποιώ στους δήμους και στους περιφερειακούς δήμους του νομού Θεσσαλονίκης, διαπιστώνω, ξέρετε, αυτό που έχω χαρακτηρίσει ως το σύνδρομο του πρώτου δεκαημέρου. Δηλαδή τι είναι αυτό, ότι τις πρώτες 10 μέρες κάθε μήνα εξαντλείται το μηνιαίο διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών σε βασικές ανάγκες που έχουν για τον βιοπορισμό τους. Άρα όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, περιορίζεται πάρα πολύ η αγοραστική δύναμη, περιορίζονται οι τζίροι των καταστημάτων, των επιχειρήσεων και προφανώς και η κερδοφορία. Και όλο αυτό να το θέσουμε και υπό το πρίσμα της γεθνίασης με άλλα βαλκανικά κράτη που ισχύουν ευνοϊκότερα φορολογικά και ασφαλιστικά μέτρα. Και καταλαβαίνετε ότι τα προηγούμενες δεκαετίες είχαμε μια εκροή από βιομηχάνηση της ελληνικής βιομηχανίας με φυγή προς αυτές τις χώρες. Τώρα παρατηρούμε ότι αυτή η φυγή πραγματοποιείται και από τους καταναλωτές. Είναι, ξέρετε, πάρα πολύ οι συμπολίτες μας που επιλέγουν για τις αγορές τους αυτές τις γειτονικές βαλκανικές χώρες για να γεμίσουν με καύσιμα τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους για να προγραμματοποιήσουν τις αγορές του νοικοκυριού τους. Επομένως, είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα μας αυτό, γιατί αλλιώς μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο. Δηλαδή, δεν μπορεί να καταπολεμήσει την ακρίβεια που μαστίζει αυτή τη στιγμή την ελληνική οικονομία και την ελληνική οικογένεια με ημίμετρα. Ούτε με καλάθια, ούτε με βάουτσερ, ούτε με μικροεπιδόματα. Επίσης, κάτι που αφορά άμεσα τους ελεύθερους επαγγελματίες, είναι, ξέρετε, ο άδικος προσδιορισμός του τεκματού, της τεκματής φορολόγησης. Είπαμε από την πρώτη στιγμή και περιμένουμε, ευελπιστούμε ότι φέτος ο Πρωθυπουργός θα καταργήσει αυτό το άδικο οριζόντιο μέτρο που ουσιαστικά τι φορολογούσε, φορολογούσε εισοδήματα φαντάσματα. Δηλαδή, δεν προσδιοριζόταν αυτός ο χώρος με βάση κάποιο λογιστικό προσδιορισμό, αλλά έλεγε, πιστεύω ότι η κυρία Τσακίρη, ο κύριος Τσαλικίδης, ότι πρέπει να δηλώσουν μίνιμουμ αυτό το εισόδημα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα χρονιστικό, άδικο φορολογικό μέτρο. Την εποχή του 2026 δεν μπορεί να έχει καμία εφαρμογή, την ώρα που ο τεχνολογικός και ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι τέτοιος που κάθε μια συναλλαγή, αν δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα, μπορεί να είναι στα ραντάρ και στον έλεγχο κάθε εποπτικής και φορολογικής αρχής της ελληνικής πολιτείας. Και επειδή βλέπουμε ότι η κυβέρνηση αρνείται, αντιστέκεται στο να μειώσει τους συντελεστές ΦΠΑ, επικαλούμενοι το εξής επιχείρημα, ότι αυτή η μείωση δεν θα φτάσει στην τσέπη του καταναλωτή. Έχουμε προτείνει ως επαγγελματικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης μας, το μόνο επιμελητήριο που έχουν κάνει αυτή την πρόταση, τουλάχιστον να ξεκινήσει πιλωτικά, γιατί είναι μόνο πολιτική απόφαση αυτό που σας λέω, να ξεκινήσει πιλωτικά αυτή η διαδικασία μέσω της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν το σύστημα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, μπορεί ένας καταναλωτής, αν χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική ψηφιακή κάρτα, την τραπεζική κάρτα, εν πάση περιπτώσει, η μείωση του ΦΠΑ να γίνεται κατευθείαν στο ταμείο και αυτό να φαίνεται στην τσέπη του.
1: Κύριε Μερελή, θεωρείτε δηλαδή ότι η μείωση του ΦΠΑ συνεπάγεται είναι αυτονόητη μάλλον και η μείωση των τιμών? Διότι, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν και παραδείγματα σε άλλες χώρες της Ευρώπης που αυτή η μείωση δεν πέρασε τελικά στον καταναλωτή. Υπάρχουν πολλές ενστάσεις γι' αυτό. Ή, για να το θέσω διαφορετικά το ερώτημα, σε ποιο βαθμό πρέπει να φτάσει αυτή η μείωση του ΦΠΑ για να αποδώσει πραγματικά και να φανεί στην τσέπη του καταναλωτή? Πόσο πρέπει να υποχωρήσει?
2: Κύριε Τσαλικίδη, παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον αυτό που το επιχείρημα που τίθεται πολλές φορές και από την κυβέρνηση, ότι δεν έχει αποδώσει σε άλλες χώρες. Αυτό όμως θα σας πω το εξής. Κάθε μια χώρα έχει τη δική της φορολογική κουλτούρα, έχει τους δικούς της φορολογικούς και υποπτικούς μηχανισμούς και σε κάθε περίπτωση μια δυναμία της ελληνικής πολιτείας ή των φορολογικών αρχών δεν μπορεί να καταστήσει ένα δίκαιο αίτημα ανεκπλήρωτο και να την πληρώνουν μονίμως η οικονομικά αδύναμη και τα νοικοκυριά. Σας είπα και μπορώ να, αν θέλετε, να επιχειρηματολογήσω και να σας εξηγήσω αναλυτικά, αλλά ξέρω ότι είναι πιεστικός ο χρόνος. Μέσω του τρόπου που σας προανέφερα μπορεί να λειτουργήσει πιλωτικά και μέσα σε ένα χρονικό διάστημα έχει να πάρει καθολική διάσταση αυτό, για να μπορέσει να φανεί αυτή η μείωση στην τσέπη του καθενός και της καθεμιάς με την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Δηλαδή, πάει κάποιος στο ταμείο και επιλέγει να πληρώσει με την κάρτα του. Εκεί του δίνει ένα πλεονέκτημα η πολιτεία και του λέει, αφού βλέπω τη συναλλαγή, περνάει κατευθείαν ο μειωμένος συντελεστής, παραδείγματος χάρη, έτσι, χάρη παραδείγματος το κάνω, από 23% μπορεί να πέσει στο 21% με τη χρήση κάρτας. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι στα ραντάρ των φορολογικών και υποπτικών μηχανισμών αυτή η συναλλαγή. Ο καταναλωτής εκείνη τη στιγμή πληρώνει λιγότερα χρήματα εξαιτίας του μειωμένου ΦΠΑ, άρα του μένουν περισσότερα χρήματα στη τσέπη προς κατανάλωση. Το κράτος εισπράττει περισσότερα, είναι όλες καθαρές αυτές οι συναλλαγές και προφανώς κερδίζει και ο επαγγελματίας, γιατί προσδοκά σε μεγαλύτερη κατανάλωση και άρα σε αύξηση του τζίρου και της κερδοφορίας του. Και προφανώς βάζω και ένα αστερίσκο, πολύ σημαντικό σε αυτό. Ναι. Θα πρέπει να υπάρχει, κυρία Τσακίρη και κύριε Τσαλικίδη, και μια γενναία μείωση των τραπεζικών χρεώσεων και των προμηθειών εξαιτίας αυτών των συναλλαγών, για να μην μας κατηγορήσει κανείς ότι στρέφουμε τους καταναλωτές προς τις τραπεζικές συναλλαγές και άρα ευνοούμε τις τράπεζες. εφόσον θα διευρυνθεί η περίμετρος αυτών των συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικών τρόπων, καρπών δηλαδή, τότε να μειωθούν γενναία οι χρεώσεις και οι προμήθειες αυτών των καρπών. Αυτό, κύριε Τσαλικίδη και κυρία Τσακίρη, είναι μια πρακτική που, όπως σας είπα, έχουμε εισηγηθεί και στην κυβέρνηση, στο κυβερνητικό επιτελείο, και νομίζουμε, θεωρούμε βέβαια, ότι μπορεί να εφαρμοστεί και να είναι άμεση η ωφέλεια που θα έχουν οι συμπολίτες μας, όλα τα ελληνικά νοικοκυριά, στην τσέπη τους.
0: Άρα ζητάτε προφανώς, και φορολογικές παρεμβάσεις και θεσμική παρέμβαση προφανώς, για τις συναλλαγές, για τις τραπεζικές προμήθειες.
2: Και για να μην να δώσω μια ολοκληρωμένη απάντηση στον κύριο Τσαλικίδη, τα ποσοστά, κύριε Τσαλικίδη, τα επιθυμητά θα ήταν αυτά που ισχύουν πρώτης μνημονιακής κρίσης.
0: Σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις οφειλών προς το δημόσιο.
2: Από άλλο εκεί, ένα μεγάλο θέμα που έχουμε στην ατζέντα μας.
0: Θα επαναφέρετε έτσι δυναμικά το αίτημα?
2: Προφανώς και θα το επαναφέρουμε δυναμικά το αίτημα. Είμαστε υπέρμαχοι των 120 δόσεων και επίσης θα διεκδικήσουμε και ευελιξία των κριτηρίων ένταξης στις 72 δόσεις, αυτές που ανακοινώθηκαν δηλαδή προσφάτως, μέχρι ότου αντιληφθεί και το κυβερνητικό επιτελείο και το οικονομικό επιτελείο ότι 120 δόσεις πραγματικά είναι η μόνη λύση που μπορεί να αυτή τη στιγμή να δώσει ανακούφιση και προοπτική εισπραξιμότητας αυτών των οφειλών από τους συναδέλφους μας επιχειρηματίες, μικρομεσαίους επαγγελματίες και ελεύθερους επαγγελματίες που δοκιμάστηκαν οι αντοχές τους όλα τα προηγούμενα χρόνια και το τονίζω, δώσανε προτεραιότητα στο να πληρώσουν τους μισθούς, να πληρώσουν το ενίκιο, να πληρώσουν την ΔΕΗ, το ρεύμα τους δηλαδή, για να μπορέσει να λειτουργήσει η επιχείρησή τους, και βάλανε λίγο πίσω τις υποχρεώσεις αυτές προς το δημόσιο. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να είναι νοικοκυρέοι, όπως λέει η κυβέρνηση, αλλά πρέπει να τους δώσει και το κίνητρο. Οι 72 δόσεις είναι στη θετική κατεύθυνση, αλλά τα κριτήρια που θέτουν είναι απογορευτικά για το μεγαλύτερο αριθμό αυτών των οφειλετών. Δηλαδή, δίνω ένα παράδειγμα. Λέει, ρυθμίζονται οι οφειλές που έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31/12, αν θυμάμαι καλά, του 2023. Δηλαδή, το 24, το 25, γιατί να είναι εκτός? Λέω εγώ. Δεν θα πρέπει να υπάρχει μια διεύρυνση αυτής της περιμέτρου? Είναι άλλες οφειλές εκείνες. Άρα, τι λέμε? Ότι αν τυχόν δεν διευρυνθούν, δεν γίνουν λίγο πιο ελαστικά αυτά τα κριτήρια, και κάποιος που θα μπει σε αυτή τη ρύθμιση, πολύ σύντομα δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί. Και άρα θα γίνει πάλι ένας φαύλος κύκλος. Και θα μπούμε και πάλι σε ένα σπιράλ, πώς να το πω, ηφαισιακό. Δηλαδή πάλι θα εμφανίζονται αυτοί οι επιχειρηματίες, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι συνάδελφοί μας, ως κακοπληρωτές. Ενώ δεν είναι. Απλά δεν μπορεί η κυβέρνηση και η πολιτεία να αντιληφθεί τις πραγματικές φοροδοτικές ικανότητες και δυνάμεις που έχουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Τώρα μιλάμε, κύριε Μερελή, συχνά και για το στεγαστικό, αλλά δεν υπάρχει μια εξειδίκευση σε αυτό που αφορά την επαγγελματική στέγη. Εκεί συγκεκριμένα θα ζητήσετε κάποιες παρεμβάσεις, γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει, όπως υπάρχει πρόβλημα με το διαμέρισμα που νοικιάζεται, υπάρχει πρόβλημα και με το κατάστημα.
1: Στα ενίκια.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι αυτό τα τρία πρώτα θέματα της ατζέντας που θα θέσουμε και στα θέματα που θα στείλουμε και σήμερα στον Πρωθυπουργό για να τα μελετήσουν, γιατί εμείς δεν θέλουμε να εθνιδιάωθουμε στην αυριανή συνάντηση. Προφανώς θα τα θέσω και διαζώσεις, αλλά θέλουμε αυτό να είναι τεκμηριωμένο, να έχουν το χρόνο να το μελετήσουν, έτσι ώστε να βάλουν περισσότερες από αυτές τις προτάσεις που θεωρούμε ότι είναι δίκαιες και θα δώσουν ανακούφιση στους συναδέλφους μας ελεύθερους επαγγελματίες στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες. Το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης. Κοιτάξτε να δείτε. Ξέρετε αυτή τη στιγμή ότι τα ενίκια έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα επίπεδα. Αποτελούν περίπου το 50% των εξόδων μιας επιχείρησης. Αυτό δεν είναι βιώσιμο. Τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή πριν το αμνημόνιο, υπήρχε ένα πλαίσιο το οποίο προστάτευε, τώρα εγώ θα μιλήσω για τις επαγγελματικές μισθώσεις, προστάτευε τις επαγγελματικές μισθώσεις έτσι ώστε ένας επιχειρηματίας ο οποίος είχε δημιουργήσει μια υπεραξία στην επιχείρησή του, η οποία βρισκόταν παραδείγματος χάρη στην οδό Μητροπόλεως, να προστατεύεται για ένα χρονικό διάστημα. Αυτό ήταν η 12ετία. Λοιπόν, μετά την ένταξή μας στα μνημόνια και σε αυτή την οικονομική κρίση που βιώσαμε όλοι, αυτό το χρονικό διάστημα έγινε τριετία. Η τριετία, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι ένα ασφαλές και επαρκές χρονικό διάστημα για να μπορέσει ένας επιχειρηματίας να λειτουργήσει την επιχείρησή του με ασφάλεια, να την αναπτύξει και εν πάση περιπτώσει να δει το πελατολόγιο του όλο αυτό, να μπορέσει να κάνει και την απόσβεση που, των χρημάτων που επένδυσε σε αυτή την επιχείρηση, είτε για, να, για την αισθητική της διαμόρφωση, τη λειτουργική της, το εμπόρευμα και όλα αυτά, και δεν μπορεί να μπαίνει σε διαρκή έξοδα με τα commission, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Συνεπώς εκεί ζητάμε μια προστασία. Αυτό θεωρούμε ότι θα δώσει την δυνατότητα στους επαγγελματίες να μπορέσουν να αναπτύξουν μια ασφάλεια και με μια σιγουριά την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, χωρίς να έχουν την πίεση του ιδιοκτήτη ότι αν δεν μου δώσεις την τριετία αυτή την αύξηση, εγώ θα σε βγάλω από το ακίνητο και θα βρω έναν άλλον ενοικιαστή. Και εδώ πρέπει να μιλήσουμε και για κάτι συγκεκριμένο, για τη φούσκα των ενοικίων που έχει δημιουργηθεί στη Θεσσαλονίκη και παίρνει μπάλα, θα έλεγα, και τους περιφερειακούς δήμους της Θεσσαλονίκης. Και αυτή η φούσκα δημιουργήθηκε και εξαιτίας του μετρό. Όλοι θυμόμαστε, όσοι ζούμε σε αυτή την πόλη, την 20ετή ταλαιπωρία που βιώσαμε ως πολίτες αυτής της πόλης και ένα παραπάνω οι επαγγελματίες στην ακτίνα όπου γινόταν, εν πάση περιπτώσει, τα έργα του μετρό. Θυμάστε τις λαμαρίνες, ας πούμε, στην οδό Εγνατία.
1: Και κάποιοι σήμερα προσπαθούν να βγάλουν τα σπασμένα.
2: Ακριβώς. Αυτά τα σπασμένα, όμως, κύριε Τσαλικίδη, κάποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων θεωρούν ότι πρέπει να τα βγάλουν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, έχοντας την ψευδαίσθηση ότι το μετρό είναι ένα έργο το οποίο προφανώς και είναι ένα εμβληματικό και αναπτυξιακό έργο της Θεσσαλονίκης. Δεν είμαι από αυτούς οι οποίοι μιζεριάζουν και είναι καταγγελτικοί για οτιδήποτε, αλλά δεν είναι ένα έργο το οποίο από μόνο του θα τονώσει την εμπορική κίνηση των καταστημάτων του κέντρου. Θυμίζω ότι είναι υπόγειο, άρα δεν έχει ο επιβάτης του μετρό την πρόσβαση, την οπτική στα καταστήματα της πόλης, άρα δεν είναι εμπορικό μέσο, δηλαδή είναι ένα λεωφορείο που βλέπει μια βιτρίνα ο επιβάτης όταν διέρχεται την Εγνατία, την Τζιμισκή ή την Μητροπόλεως. Είναι ένα φθηνό και γρήγορο μέσο μαζικής μεταφοράς, αλλά αυτό από μόνο του δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι θα αυξήσει το καταναλωτικό κοινό, θα αυξήσει τους τζίρους στα καταστήματα, θα αυξήσει την καταναλωτική κίνηση εν γέννη, γενικότερα. Άρα πρέπει με κάποιο τρόπο να συνετιστούν και οι ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων και να πατήσουν λίγο στην πραγματικότητα. Δεν μπορούν να είναι μη βιώσιμα. Βλέπετε, περπατάτε την πόλη σας, βλέπω συχνά, κύριε Τσαλικίδη και κυρία Τσακίρη, στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Τα καταστήματα που είναι κλειστά στους πιο εμπορικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, σε αριθμό είναι μεγαλύτερος αυτός ο αριθμός από τα σκληρά μνημονιακά χρόνια που βιώσαμε μέσα στην οικονομική κρίση.
0: Είναι πολύ παραγωγικό αυτό το ζήτημα όμως, γιατί όπως είπατε και εσείς, έχει να κάνει και με την επαγγελματική στέγη, πιέζονται γενικότερα ποικιλοτρόπως οι επιχειρήσεις, δεν υπάρχει και ρευστότητα. Είναι θέματα όμως που θα τα θέσετε στον Πρωθυπουργό αύριο. Περιμένουμε να ακούσουμε και τις εξαγγελίες, τη Βαρσίματο που λέγαμε από παλιά, την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οπότε θα είμαστε εδώ αμέσως μετά για να τα σχολιάσουμε, κύριε Μερελή, να πάρουμε τις αντιδράσεις.
2: Μου επιτρέπετε να θέσω δύο θέματα ακόμη πολύ γρήγορα. Ένα θέμα θα προτείνουμε επίσης και την κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις, αυτή τη στιγμή στο 55%. Καταβάλουν δηλαδή σήμερα το 55% ως προκαταβολή φόρου για την επόμενη χρονιά. Αυτό είναι ένας έμεσος τρόπος δανεισμού στο κράτος για εισοδήματα τα οποία δεν έχουν φτάσει στα χέρια των επαγγελματιών. Επίσης, θα ζητήσουμε και την γενναία μείωση της προκαταβολής φόρου και για τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή για τις εταιρείες.
1: Θα επιμείνω λίγο σε αυτό. Η γενναία μείωση, ποσοστό.
2: Θα μπορούσε να είναι από 80 να πάει στο 50%, ας πούμε, ναι, κύριε Τσαλκίδη. Βλέπουμε ότι είναι ασφυκτικό το οικονομικό, τα οικονομικά γενικότερα που επικρατούν στην ελληνική οικονομία, αλλά πρέπει να δοθεί μια ανάσα. Είναι ο παραγωγικός ιστός της χώρας οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ξέρετε, νομίζω ότι με μια, θα έλεγα, πιο συνετή οικονομική διαχείριση μπορούν να βρεθούν αυτά τα ισοδύναμα για να δοθούν. Και δίνω ένα παράδειγμα που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Η διάνοιξη της οδού Πόντου στην Καλαμαριά, εξαιτίας της, ως συνέπεια της γραμμής που θα ενώνει πλέον τη βασική γραμμή του μετρό με την Καλαμαριά. Ξέρετε πόσο θα κοστίσουν αυτά τα 2 χιλιόμετρα της διάνοιξης της Πόντου? 20 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 10 εκατομμύρια για κάθε ένα χιλιόμετρο. Και η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με την διαδικασία των τριών προσφορών και την διαδικασία όπως την έχουν γνωρίσει της διαπραγμάτευσης. Νομίζω ότι για ένα έργο το οποίο είχε τελειώσει πριν τη βασική γραμμή του μετρό, της Καλαμαριάς εννοώ, είχε τελειώσει πριν τη βασική γραμμή, δεν υπήρχε κανένας λόγος να πάμε σε αυτή την εσπευσμένη διαδικασία με τρεις προσφορές και να φτάσει στα 20 εκατομμύρια ευρώ η διάνοιξη πόντου, δηλαδή τα 2 χιλιόμετρα, που δεν ξέρω και αν είναι και 2 χιλιόμετρα. Θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν δηλαδή πόροι και υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα που μπορώ να σας δώσω, έτσι ώστε να υπάρξει εκείνο το μαξιλαράκι, το ισοδύναμο, ας πούμε, για να μπορέσει να δοθεί αυτή η ανάσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και προφανώς θέλουμε και αναπτυξιακή προοπτική της Θεσσαλονίκης. Δίνω ένα παράδειγμα. Αξιοποίηση του αεροδρομίου Μακεδονία. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι τα προηγούμενα χρόνια είχε γίνει ένα μεγάλο έργο επιμήκυσης, επέκτασης του διαδρόμου για την προσγείωση και απογείωση αεροπλάνων υπερατλαντικών πτήσεων. Το θυμάστε?
0: Ναι.
2: Βλέπετε καμία, επειδή είστε και έγκριτοι δημοσιογράφοι, βλέπετε καμία υπερατλαντική πτήση στη Θεσσαλονίκη να έρχεται? Γιατί εγώ δεν βλέπω. Και θέλω να ρωτήσω, είναι κάποιος υπεύθυνος για αυτήν την μη αναπτυξιακή εκμετάλλευση του αεροδρομίου? Μήπως πρέπει η κυβέρνηση να παρακολουθήσει λίγο τη σύμβαση παραχώρησης, και το τονίζω, παραχώρησης και όχι πώλησης, γιατί αυτό παραμένει ένα περιουσιακό στοιχείο του ελληνικού δημοσίου, του ελληνικού κράτους, ενώ το αεροδρόμιο. Συνεπώς, δεν μπορούμε να μένουμε θεατές, και αυτά θα τα θέσω στον Πρωθυπουργό. Θα πρέπει να υπάρξει μια στρατηγική κοινή για όλους τους φορείς, κοινή στρατηγική ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας. Αξιοποίηση του λιμανιού Θεσσαλονίκης. Δεν μπορεί να μην δε συνδέεται αυτή τη στιγμή με το οδικό δίκτυο ή με το σιδηροδρομικό δίκτυο. Βλέπουμε κάποια έργα να τρέχουν πραγματικά με σύντομους ρυθμούς, όπως το flyover παραδείγματος χάρη, αλλά η διασύνδεση του λιμανιού να μην... εγώ είμαι 47 ετών και από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου μιλάμε για την διασύνδεση του λιμανιού με το οδικό και το σιδηροδρομικό δίκτυο, εάν είναι δυνατόν. Αυτά εδώ θα αλλάξουν την εικόνα και το χαρακτήρα της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας και θα την καταστήσουν, όπως θέλουμε να λέμε, πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Γιατί αλλιώς θα βλέπουμε διαδικασίες όπως αυτή που πρόσφατα βιώσαμε με αποχώρηση της Ryanair ως βάση που είχε η Ryanair το αεροδρόμιο Μακεδονία, να πηγαίνει σε άλλη βαλκανική χώρα και να τρέχουμε εμείς όλοι από πίσω, θεσμικοί φορείς, κράτος, πολιτεία, και να λέμε τώρα τι γίνεται. Οι συνέπειες αυτές θα έρθουν από τον Οκτώβριο, κυρία Τσακίρη και κύριε Σαλικίδη. Και δεν βλέπω κάποια σοβαρή στρατηγική από την πλευρά της κυβέρνησης.
0: Λοιπόν, μας έχετε αποκαλύψει ό,τι θα πείτε αύριο στον Πρωθυπουργό. Περιμένουμε να δούμε τώρα ποια απάντηση θα λάβετε.
2: Δεν κρατάμε κάτι κρυφό.
0: Βεβαίως, εννοείται.
2: Το γεγονός ότι τα αποκαλύπτουμε μας καθιστά δέσμιους αυτής της υποχρέωσης που έχουμε να μεταφέρουμε τις αγωνίες των συμπολιτών μας, των επαγγελματιών, των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρηματιών στον Πρωθυπουργό και στους υπουργούς, προκειμένου να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να μπορέσουν να δώσουν μια ανακούφιση και να λειτουργήσει η οικονομία όπως πρέπει.
0: Ναι. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κυριάκος Μέρελης. Πολλά τα ζητήματα. Εγώ έχω να σου πω, Χρήστο, ότι επειδή θα δει αύριο πρωθυπουργός πολλούς εκπροσώπους και παραγωγικών φορέων και από τον χώρο της επιστήμης και από τον χώρο της αυτοδιοίκησης.
1: Περίπου 5 ώρες, δεν κάνω λάθος, θα κρατήσει η όλη διαδικασία, διότι θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις σε ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με τους φορείς από γύρω στις 12 και αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά το απόγευμα, Άστε. Δηλαδή νομίζω μετά τις 6.
0: Ωραία λοιπόν. Τώρα για να έρθουμε στα καλά μας, έτσι, θα ακούσεις Eminem, το Lose Yourself. Πρόσεξε, είναι από τα πιο γνωστά του. Συνεχίζουμε εμείς τα χειρισμά και μετά το δελτίο ειδήσεων θα επιστρέψουμε με Τζοάν Παές.
1: Για να έχεις πλήρη εικόνα.
0: Μα δεν καταλαβαίνει.
1: Στη μία αναμένεται να αρχίσει ο κύκλος των συσκέψεων με τους φορείς.
0: Αλλάζει την κουβέντα για να μην καταλάβουν
1: τι ξέρω
0: τον έμεινε.
1: Κατάλαβες, ναι. Το πρώτο γκρουπ, το δεύτερο γκρουπ είναι 2 με 3. Μετά μπαίνουν οι παραγωγικοί, συνεχίζονται οι επιστημονικοί φορείς, 3 με 4 και 4 με 6, 73 δημάρχους κεντρικής, δυτικής, ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
0: Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με Τζοάν Μπάες.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Την αγορά δύο φρεγατών κλάσης Bergamini από την Ιταλία ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η συμφωνία που θα υπογραφεί από τους αρμόδιους υπουργούς Νίκο Δένδια και Γκουίντο Γκροσέτο στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη προβλέπει την παράδοση της πρώτης φρεγάτας στο πρώτο εξάμηνο του 2028 και της δεύτερης ένα χρόνο αργότερα. Η Άγκυρα παρακολουθεί συστηματικά τις στρατιωτικές κινήσεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας, αναφέρεται μεταξύ άλλων σε ενημερωτικό έγγραφο του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας προς την Εθνοσυνέλευση της χώρας. Στο έγγραφο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην αμυντική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, την οποία η τουρκική πλευρά αναγνωρίζει ότι έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του σήμερα με αφορμή την οριστική κατάργηση των περικοπών του αποκαλούμενου νόμου Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Ο κ. Μητσοτάκης προσθέτει ότι από σήμερα μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Όλα είναι έτοιμα για τη λειτουργία του μετρό στην Καλαμαριά. Η νέα γραμμή θα λειτουργήσει από τις 3 μετά το μεσημέρι αύριο, ανέφερε ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Σταχιάος μιλώντας στην ΕΡΤ. Πρόσθεσε ότι το μετρό θα λειτουργήσει σε 24-ωρη βάση την Παρασκευή και το Σάββατο κατά την περίοδο της Διεθνούς Εκθέσεως στη Θεσσαλονίκη, ενώ εξετάζεται η διατήρηση της διευρυμένης 24-ωρης λειτουργίας στις ίδιες ημέρες από το επόμενο έτος. Παράλληλα, ο Υφυπουργός, αναφερόμενος στα έργα για την υπερυψωμένη ταχεία οδό, ανέφερε ότι η κατασκευαστική πρόοδος είναι πλέον στο 60%. Όπως είπε, ο δρόμος θα παραδοθεί στην κυκλοφορία το Μάιο του 2027, σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Ανοίγει σήμερα το μεσημέρι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Ο Προσωπικός Βοηθός παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη με βάση τις ανάγκες και τις επιλογές του ίδιου του ατόμου με αναπηρία, ενισχύοντας την αυτονομία και την ελευθερία των επιλογών του. Προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η μεταφορά των 1.300 μαθητών με ειδικές ανάγκες στη νέα σχολική χρονιά μετά την αρνητική εξέλιξη του διαγωνισμού καταβάλει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο αυτό, δρομολόγησε διαδικασίες απευθείας οικονομικής διαπραγμάτευσης με ιδιοκτήτες μικρών λεωφορείων, ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων, καθώς και με ιδιοκτήτες ταξί για τα σχολικά δρομολόγια από και προς τα ειδικά σχολεία. Στο μεταξύ, στη Θέρμη πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ η ενημερωτική συνάντηση της διοίκησης του Δήμου με γονείς και εκπαιδευτικούς για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών. Στη συνάντηση διατυπώθηκε η ετοιμότητα όλων να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις και να μην επιτραπεί η λειτουργία των σχολείων αν δεν βρεθεί η λύση στο ζήτημα της μεταφοράς. Στην αποκατάσταση της λειτουργίας των συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης αμαία στη θάλασσα προχώρησαν συνεργεία του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Όπως έγινε γνωστό από τη διοίκηση του Δήμου, άγνωστοι κατέστρεψαν τμήματα των συστημάτων στις εγκαταστάσεις στα Νέα Μουδανιά καθώς και στα Νέα Φλογητά. Παραμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες σήμερα και ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς είναι αυξημένος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος στα Επτάνησα, ενώ υψηλός είναι σε σχεδόν όλη την υπόλοιπη χώρα. Χθες εκδηλώθηκαν 39 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, με την προσοχή να επικεντρώνεται στη Βιωτία, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν για να αντιμετωπίσουν το πύρινο μέτωπο στον Άγιο Βλάσιο. Στην περιοχή αντιμετωπίζονται πλέον καπνογόνα σημεία, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα στη στεφάνη της Βιωτίας και στη Σαλαμίνα. Στη διεθνή επικαιρότητα, 6 Κινέζοι υπήκοοι έχασαν τη ζωή τους, ενώ αγνοείται η τύχη άλλων 9 σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε πετροχημικό συγκρότημα φυσικού αερίου στην περιφέρεια Αμούρ, στη ρωσική Αποανατολή, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το εργοστάσιο. Συνολικά 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 152 άλλοι έχουν τραυματιστεί, μεταξύ των οποίων 36 που διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε χθες, κατασβέστηκε, όπως έγινε γνωστό, από την ίδια πηγή. Στην Αυστραλία φαίνεται ότι αυξήθηκε το ποσοστό των παιδιών ηλικίας κάτω των 16 ετών που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την απαγόρευσή τους στο τέλος του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της εφαρμογής γονικού ελέγχου που δημοσιεύτηκαν σήμερα. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία ο καιρός είναι γενικά αίθριος. Στη διάρκεια της ημέρας στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί γενικά αίθριος καιρός, ενώ μετά το μεσημέρι είναι πιθανό να αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις. Η άνεμη πνέουν μεταβλητή με ένταση 2-4 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 11.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης. Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
0: Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα επέκταση του μετρό έχει ξεκινήσει. Η ΕΡΤ3 ακολουθεί τη διαδρομή της νέας γραμμής στους σταθμούς που αλλάζουν την εικόνα και την καθημερινότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με αποκλειστικές εικόνες, εναέριες λήψεις και τη δημοσιογραφική ματιά της Χριστίνας Σημεωνίδου. Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤ3. Και σε επανάληψη, την 5η, 27 Αυγούστου, στις 8 το πρωί.
3: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Ιόχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους, Σολίστ, Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση, Μύρον Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου, στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ3.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο ΜΕΝ
6: και η ΔΕ.
5: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη. Γεια σας και πάλι, ώρα είναι 10 και 8 λεπτά. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων με το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Τον ήχο μας ρυθμίζει ο Γιώργος Λιάκης, τα τραγούδια επιλέγει ο Γιάννης Δημητρούδης. Να πούμε ότι τα προβλήματα στην περιφερειακή παραμένουν στο κομμάτι πηγαίνοντας από τα δυτικά προς τα ανατολικά στο ύψος της Τούμπας. Επίσης έχει λίγο αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο, στην Κατσιμίδη. Προφανώς κάποιοι επιλέγουν έτσι να φύγουν, να απεγκλωβιστούν από την περιφερειακή. Εντάξει, έχει γυρίσει ο κόσμος, το βλέπουμε και εμείς, δηλαδή στην καθημερινότητά μας. Το μετρό, για παράδειγμα, το πρωί που ερχόμασταν Χρήστο, ήταν γεμάτο. Δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα κατέβαινα μόνο εγώ στάση Συντριβάνη, στο σταθμό Συντριβάνη.
7: Τώρα
5: κατεβήκαμε ολόκληρη παρέα. Ναι.
7: Μιλώντας
5: για παρέα, τι πήρε τώρα το μάτι μου, ποιον πήρε τώρα το μάτι μου.
7: Ποιον.
5: Λοξοδρόμησε, μπήκε σε άλλο στούντιο. Ο Βασίλης Πεκλάρης. Πού πας,
7: Γιώργο.
5: Πού πήγε. Ερχόταν κατά εδώ και τώρα πήγε αλλού.
7: Γιατί
5: Βασίλη,
7: έφυγε.
5: Πού πας. Λοιπόν, πρόσεξε λίγο τώρα. Έχουμε εξελίξεις πολλές, θα τις συζητήσουμε με τον Βασίλη σε πολύ λίγο από τώρα.
7: Έχουμε και φρεγάτες.
5: Αλλά έχουμε και φρεγάτες. Για πες τι γίνεται με τις φρεγάτες.
7: Κλείδωσαν οι φρεγάτες Μπεργκαμίνη. 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη υπογραφές.
5: Α, ιταλικό μου ακούγεται αυτό.
7: Ναι, είναι φρεγάτες τύπου Φρεμ κλάσης Μπεργκαμίνη.
5: Μάλιστα.
7: Έχει ολοκληρωθεί προπαρασκευαστική διαδικασία. 8 Σεπτεμβρίου μπαίνουν υπογραφές μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Και αν θες, συνεχίζεται ο εξυγχρονισμός και εξοπλισμός των ενόπλων δυνάμεων.
5: Λοιπόν,
7: για να γίνουν οι πιο
5: ισχυρές
7: και οι πιο σύγχρονες που είχε ποτέ η Ελλάδα.
5: Να συνεχίσουμε τα ταχύρυθμα. Έμεινε, μ' ακούσαμε. Τώρα, επειδή είχες απορία και για την Joan Baez, είπες ότι ο Bob Dylan γνωρίζω, δεν γνωρίζω για Joan Baez.
7: Δεν τη γνωρίζω,
5: δεν γίνεται να ξέρεις τον έναν. Και μάλιστα είχαν και θρηλυκή σχέση δυο τους, να μην ξέρεις τον Bob Dylan και να μην ξέρεις τον Joan Baez.
7: Την Μαριάνφη την κεφάλα την ξέρεις.
5: Να δείτε, να κάτι
7: τέτοιο. Εμείς γιατί δεν μπορούμε να παίξουμε Μαριάνφη λοιπόν, κεφάλα, αλλά παίζουμε αυτή την
5: Baez. Συνεχίζουμε τα ταχύρυθμα λοιπόν. Joan Baez και έχει τραγουδήσει στα ελληνικά και το Άσμα Ασμάτων. Εμείς βέβαια θα τραγουδήσουμε σε ένα. Το Άσμα Ασμάτων, το Μίκη Θεοδωράκη.
7: Α, νόμιζα ήταν τρόπος του λέγει το Άσμα Ασμάτων, δηλαδή ναι, κάποιο όχι, άλλο.
5: Αυτό,
7: τραγούδι.
5: Το συγκεκριμένο αυτό.

0: Είδατε πώς γλυκάνε το μέσα μας με Τζοάν Μπαέζ. Μη μου πεις τώρα ότι δεν σου λέει κάτι αυτή η φωνή, δεν σου θύμισε
1: τίποτα. Δεν σπάραξα καθόλου, ειλικρινά σου λέω.
0: Βασίλης Πεκλάρης είναι μαζί μας. Βασίλη, εσύ γνωρίζεις Τζοάν Μπαέζ. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, ναι. Θα νομίζω ότι σε βάλαμε στο πηγάδι και σε βασανίζουμε.
2: Εντάξει, Τζοάν Μπαέζ ήταν παραμένει πολύ μεγάλη στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα, αλλά και στο κινηματικό, ας το πούμε έτσι.
1: Την ξέρεις δηλαδή? Όχι.
0: Αλλά ξέρεις, δεν έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει με το κινηματικό, γιατί δεν ήξερε ότι τον έμεινε.
2: Επειδή σε ακούω φυσικά και ξέρω και γουστάρω και τη Μαριάννα Κεφάλα. Εννοείται.
1: Αυτά είναι.
2: Και η μουσική έχει πάρα πολύ μεγάλο φάσμα. Τα τραγούδια είναι τεράστια η γκάμα.
0: Απλά είναι κάποια ονόματα που είναι το τέμ, Βασίλη. Δηλαδή εντάξει, είναι γνωστά.
2: Παιδί μου, τώρα για τον καθένα μπορεί να είναι διαφορετικό. Ναι. Αυτό έχει δίκιο ο Χρήστος. Δηλαδή είναι άλλο να έχει μια. Ο καθένας να έχει μια. Τέλος πάντων, έχει τον Καζαντζίδη άλλος. Άλλος έχει τον Μπιθικότσι. Το μεγάλο τον Τιμπέτι, το παλιό ελληνικό, ήταν Μπιθικότσι Καζαντζίδη.
0: Όχι, Διονυσίου Καζαντζίδη ήταν.
1: Αυτό ήταν μετά.
2: Το πολύ λαϊκό είναι Διονυσίου Καζαντζίδη. Το μυθικό τη, επειδή τραγούδισε, ήταν και του Θοδωράκη και τα λοιπά.
0: Που εμείς τους αγαπούσαμε και τους αγαπάμε όλους.
2: Αλλά θέλω να πω ότι έχει μεγάλη γκάμα το μουσικό στερέωμα και φυσικά το διεθνές, δεν το συζητάω. Αλλά έτσι όμως πάει, ναι, είναι.
1: Αλλά αφού τα βρήκαμε
2: και
1: μουσικά.
2: Την ταινία δεν είδες τώρα του Bob Dylan που όχι. Βγήκε πέρυσι.
0: Μάλλον όχι, γιατί είπε τον Bob Dylan, τον ξέρει, δεν ξέρει του Τζοάν Μπαέζ, δεν γίνεται να ξέρει τον
2: Bob Dylan.
0: Είναι
2: η ταινία που έχει. Το ξανάφερε τέλο πάντων με τον. Πώς το λένε, Τίμωθη Σαλαμέ. Εκεί τον έμαθα εγώ, ήταν πολύ καλό.
0: Κάθεται εδώ Αλέξο Δερμετζόχλη, μας τα λέει, μας τα αναλύει. Δεν ακούει.
1: Είδα Οδύσσια. Είδα Οδύσσια.
2: Οδύσσια, εκεί τον έμαθα εγώ, ήταν πολύ καλό.
0: Κάθεται εδώ Αλέξο Δερμετζόχλη.

0: όχι, ένα πρόγραμμα
1: όχι,
0: γεμάτο.
1: Όχι, εντάξει. Εγώ πάντως,
0: εγώ έχω γεμάτο
1: νωρίτερα
0: πρόγραμμα,
1: άκουγα δηλαδή, τον πρόεδρο του επαγγελματικού επιμελητηρίου, τον κύριο Μερελή, που μας τα έλεγε αναλυτικά. Ο άνθρωπος μισή ώρα δεν μας έφτασε και έχει κι άλλα να πει. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι υπάρχει μια τεράστια ατζέντα που θα πρέπει να συζητήσουν. Δεν είναι δηλαδή αυτά τυπικά που γίνονται.
0: Καλά, κοιτάξτε τώρα, αυτά δεν συζητιούνται.
1: Έχουν
0: δεν
1: το υπόμνημα, και ναι, και.
0: Ναι, παίρνει υπομνήματα και τα λοιπά, λαμβάνει υπόψη όσα λαμβάνει.
1: Ίσως λέει αργά το απόγευμα θα τελειώσουν.
0: Ναι, φυσικά. Ναι. Φυσικά
2: η
0: ναι,
2: τελευταία
0: ναι, ναι,
2: σύσκεψη που είναι με τους δημάρχους είναι 2 ώρες και είναι 4 με 6.
0: Ναι.
2: Που δεν θα είναι 4 γιατί θα έχουν πάει πιο πίσω όλες οι υπόλοιπες. Οπότε ναι.
0: Και έχει να φύγει και η Δυτική Μακεδονία στην Κοζάνη όπου θα διανυκτερεύσει και έχει και να γίνει και εκδήλωση για τα μεγάλα έργα που θα μιλήσει.
2: Αυτή είναι πιο μπροστά, είναι πιο μπροστά πιο και είναι μικρή γιατί θα μιλήσει μόνο ο...
0: Γιατί έγιναν τα μεγάλα έργα, τελειώσανε.
2: Πρόσεξε, γίνονται, παραδίδονται και σχεδιάζονται τα επόμενα. Κωστής Χατζηδάκης για τα έργα της Θεσσαλονίκης, Θανάσης Κοντογιώργης για τα έργα στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι, Κωστής Χατζηδάκης μπήκε λίγο καπέλο στο Υπουργείο Υποδομών αντιπρόεδρος κυβέρνησης.
2: Αντιπρόεδρος κυβέρνησης.
1: Ναι, ο κύριος Μητσοτάκης πριν από λίγο έκανε μία ανάρτηση πάντως για τις συντάξεις χειρίας. Λέει το είπαμε, το κάνουμε. Είδες, εγώ το άνοιξα το θέμα, όχι ο Χριστός.
2: Από πότε σας τα λέω.
1: Τώρα τα βρίσκεται, κατάλαβες.
2: Από πότε σας τα λέω. 8.500
1: το είπαμε,
2: δικαιούχοι.
1: Το κάνουμε, οριστικά
0: 8.500,
1: τέλος.
0: 8.500
1: δικαιούχοι.
0: Όχι 75. Όχι 80.
2: Ναι. 80 είναι οι άλλοι. Όχι, 80 είναι αυτοί που θα δουν όφελος από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. 1η-1η του 27.
0: Λοιπόν, η κυβέρνηση έρχεται εδώ σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αύριο ο Πρωθυπουργός και όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, νομίζω ελάχιστες εξαιρέσεις, θα μείνουν στο κλινονάστη να φυλάνε εκεί τα Υπουργεία. Οι υπόλοιποι θα είναι εδώ πέρα σε ένα πρόγραμμα έτσι μεγάλο, αυτό όλο που παρουσιάσατε και τα λοιπά και είπατε, με αρκετό έτσι χαρακτήρα πανηγυρικό, λόγω των εγγενείων της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Να το δούμε λιγάκι έτσι πώς θα λειτουργήσει και στην πράξη. Ερχόμενος τώρα με το μετρό, πέρασε ένας άδειος σειρμός, μας λέει μην ανεβείτε. Εγώ πήγαινα ανάποδα βέβαια, πήγαινα προς το σταθμό. Αλλά δεν πέρασε άδειος, κάνουν δοκιμαστικά, ανέβηκα πάνω. Ναι, ναι. Είχε μπερδεμένες τις
1: τώρα 12 η ώρα θα είναι και το δοκιμαστικό με τους δημοσιογράφους. Έχουμε εμπειρία και από μέσα δηλαδή άνθρωπο δικό μας. Ναι. Αν η Σοφία είπα καλή
0: δουλειά να στα πει. Και να δούμε από αύριο το μεσημέρι που θα ανεβαίνουν κανονικά ο κόσμος. Τώρα τα δοκιμαστικά αυτά εντάξει είναι οκ. Για να γράφουμε να λέμε τα ωραία και τα καλά. Αυτό που μου έκανε εντύπωση σε μια συνέντευξη χθεσινή του κ. Ταχιάου στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο είναι αυτή η αύξηση σημαντική του κόστους λόγω απρόβλεπτων όπως είπε εκπλήξεων στην κατασκευή του flyover. Χωρίς όμως να διευκρινίσει πόσο είναι αυτό. Και επειδή εγώ λόγω της γειτνίασης βλέπω να δουλεύουν νυχθημερών συνεργεία όλο το 24ωρο, να βαράνε μέσα στη νύχτα.
1: Έχει παραδοθεί το 60%.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Λέει.
0: Τρέχει με τρελούς ρυθμούς. Αυτό όμως συνεπάγεται μια διόγκωση του κόστους του έργου, την οποία ακόμα δεν τη γνωρίζουμε και ούτε μας τη λένε. Αυτό τα 100 εκατομμύρια που γράφεται στο συγκεκριμένο δημοσίευμα νομίζω ότι είναι λίγο γιατί ούτως ή άλλως τα 60 αφορούν μόνο την καθυστέρηση λόγω των εκλογών που είχαμε στην έγκριση κατασκευής του έργου που έγινε λόγω των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών που η κυβέρνηση το καθυστέρησε για να μην δημιουργηθούν τότε ζητήματα στην πόλη. Οπότε το κόστος είναι σημαντικά υψηλότερο. Θα το δούμε στο τέλος το λογαριασμό όπως τραγουδάει και η γνωστή Αηδός η οποία εμφανίζεται σε λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη. Τη γνωρίζεις φαντάζομαι.
2: Ενημερωμένος και διαβασμένος.
1: Θέλετε να πείτε και σε μένα έτσι.
0: Το κοινό μυστικό.
2: Ο λογαριασμός.
0: Δεν το πιάσες.
1: Δεν το πιάσα.
0: Εγώ είμαι και του Αλωνιού και του Σαλωνιού, από ό,τι κατάλαβες. Οπότε παίζω και μπαέ.
1: Εγώ είμαι, αλλά να σου πω, είμαι λίγο της παλιάς φρουράς. Για παράδειγμα, γνωρίζω ότι στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη, το πρώτο ντουέτο που θα εμφανιστεί στη σκηνή θα είναι. Στη σκηνή, όχι στο σκηνή. Ναι, στη σκηνή θα είναι Άντσελα Δημητρίου και Λευτέρης Πανταζής.
0: Ναι, αλλά θα φανεί στο χειροκρότημα, όπως λέει και αν μας κατέχει το σκηνή. Οπότε θα δούμε.
1: Άκου τώρα τι έμαθα. Άσχετο, αλλά πρέπει να το μοιραστώ μαζί σας. Δεν θα δώσει 12 του μηνός μια μεγάλη συναυλία ο Αντώνης Ρέμος για τα
0: αυτή τώρα,
1: 30 χρόνια.
0: Πάνω στην ομιλία του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης λένε για το τέτοιο τώρα να κάνει ο άλλος δωρεάν συναυλία στην παραλία της πόλης.
1: Πρόσεξε λίγο
0: και θα έχει τελειώσει ο Ανδρουλάκης. Φαντάζομαι θα πάει εκεί και ο ίδιος.
1: Δεν θα προγραμματίσουν μεγάλη συναυλία οι διοργανωτές. Θα έχουν μικρά έτσι events από ό,τι μας είχε πει ο κ. Τσαξιρλής. Εκείνη την ημέρα δεν θα έχουν μεγάλη συναυλία, ούτως ώστε ο κόσμος
0: να πάει στο Ρέμο.
1: Μετά από την έκθεση να κατέβει έτσι να κατηφορήσει προς τα κάτω.
0: Αυτά τα event λίγο πανηγύρι χωριού μου κάνει.
1: Θα είναι μαζί του Τσίψι Κίνγκς, είχαν ακουστεί. Θα είναι Έρος Ραμαζότη. Θα είναι λέει και ο Ροναλντίνιο.
0: Να.
1: Το φαινόμενο.
0: Τσίρκο. Γυρνάει ο Ροναλντίνιο από
1: event σε event.
0: Ναι,

0: σε κάτι μπαρ και είναι... εμφανίζεται και όχι, κάνει κλωτσά την μπάλα.
1: Πέσει στη Ραβένα τώρα.
0: Ποιος? Τέλος πάντων, γενικά είναι τραγική είναι, πορεία και διαδρομή μετά το λήξη της θητείας του Ροναλντίνιο. Ας θυμόμαστε τα παλιά τα καλά του και ας αφήσουμε τα μεταγενέστερα. Απλά αυτή θα έχει ένα εισιτήριο, λέει, για το after, κάτι που θα κάνουν εκεί. Ένα
1: θα πιο κάνει πριβέ. After party.
0: Εκεί έχει εισιτήριο, το άλλο δεν έχει. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει. Απλά θα έλεγα ότι γίνεται ένα τεράστιο ταρατατζούμ αυτές τις ημέρες στην πόλη. Θα γίνει την περίοδο της έκθεσης. Με όλες αυτές τις συναυλίες, event. Έχουμε και τα πάρα πολλά άλλα γεγονότα που συμβαίνουν. Πολιτικά, λοιπόν, θα ξεκινήσει, ξεκινάει η κόντρα, έχει ξεκινήσει εδώ και μέρες, τα προγράμματα θα μπουν κάτω και με την παρουσίαση του προγράμματος από τον κύριο Τσίπρα, η αντιπαράθεση θα συνεχιστεί στο επίπεδο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού, οι οποίες λίγο πολύ γράφονται, λέγονται, θα δούμε αν θα έχει κάποια έκπληξη, γιατί όλο περιμένουμε πάντοτε να υπάρξει και μια έκπληξη, ένα μέτρο που δεν έχει γραφτεί, δεν θα είναι αυτά που περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό. Λένε οι πληροφορίες ότι θα προσπαθήσουν να αφορά όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό πολιτών. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση τις τελευταίες ημέρες έδειξε μια προτίμηση στον αντίπαλό της εκ νέου, με αυτή την αντιπαράθεση που δημιουργήθηκε με τον Αλέξη Τσίπρα και το αν θα έρθει δύο μέρες νωρίτερα κτλ. Άνοιγε. Εντάξει, τον κατηγόρησε και το Πασόκ, είδα χθες και τις δηλώσεις του κ. Τσουκαλά, τον Αλέξη Τσίπρα, για θεσμική απρέπεια.
2: Είμαι,
0: αλλά,
2: και να το κάνεις,
0: αλλά καλά. Αυτό τώρα το λέει ο κ. Τσουκαλάς, το λέει και ο κ. Μαρινάκης.
2: Βέβαια, μπορείς να πεις ότι από τη στιγμή την οποία δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, ας το να περάσει.
0: Τέλος πάντων, η επιλογή της κυβέρνησης να ανεβάσει τόσο πολύ το θέμα. Θα έλεγα ότι είναι μια επιλογή να δημιουργήσει το δίπολο, να δημιουργήσει έτσι την αντιπαράθεση με τον κύριο Τσίπρα. Είναι πολιτική επιλογή.
2: Το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις όμως, Βασίλη.
0: Αυτό εκτιμάει και το ΠΑΣΟΚ, ότι δηλαδή η κυβέρνηση επιλέγει και προσπαθεί να επιλέξει αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα. Ένα πεδίο που θεωρούν από το ΠΑΣΟΚ βολικό για την κυβέρνηση, ως σκιάχτρο, τέλος πάντων, ως αντίπαλο που έχει. Τον έχει κερδίσει κιόλας ο κ. Μητσοτάκης. Αυτά λέει το Πασόκ, έτσι και πάλι λέω. Το Πασόκ που αύριο παρουσιάζει τη θέση του για το ιδιωτικό χρέος. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έρχεται με το ολοκληρωμένο του πρόγραμμα οικονομικό, είπαμε στις 2 Σεπτεμβρίου.
1: Απάντησε και στην Ελλάς ο τομέαρχης δημόσιας διοίκησης, δηλαδή ο κ. Θεοδωράκης, που είπε ότι τους έκλειψε το πρόγραμμα.
0: Ποιος λέει, το έκλεψε.
1: Για την Ελπίδα, ναι. Λέει, ποιο πρόγραμμα κλέψαμε. Δεν έχετε παρουσιάσει κάτι για να έχουμε κλέψει. Είμαι όλο το σεβασμό.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Είναι δύσκολη συζήτηση τώρα με το κόμμα αυτό, με την Ελπίδα. Ας το αφήσουμε στην άκρη και να δούμε όταν θα έρθει εδώ πέρα και να μιλήσει η κυρία Γκαρσιανού. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η μέρα. Ανακοινώθηκε χθες μετά την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ 11 του μήνα. Θα δούμε τώρα με τι μοντέλο θα έρθει. Προφανώς η κυρία Δούρου, αλλά είναι και ο γραμματέας ο κύριος Παπάς, θα έρθουν μάλλον μαζί. Θα δούμε πώς θα μοιραστούν εκεί πέρα.
2: Και πώς θα δουλέψει και αυτό το σύστημα με.
0: Καλά.
2: Με τους τρεις επικεφαλής. Γιατί στην ουσία έχω την εντύπωση, Βασίλη, ότι είναι τρία κόμματα μέσα σε ένα. Τρία γραφεία μέσα σε ένα κόμμα.
0: Κύριε Ξάνη, αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Είναι η κυρία Δούρου.
0: Και βγαίνει η κυρία Δούρου. Και
1: ο κύριος Πολάκης δεν έχει κρύψει ότι θέλει κάποια στιγμή να είναι.
0: Ο κύριος Πολάκης κινείται αυτόνομα ούτως ή άλλως σε κοινωνικά δίκτυα και ο γραμματέας του κόμματος κινείται οργανωτικά και σαν γραμματέας. Περισσότερο ενδιαφέρον θα έλεγα ότι έχει κόντρα του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς. Έτσι, για τον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την αντιπαράθεσή τους με την κυβέρνηση πολιτικά. Είπαμε για το ΠΑΣΟΚ ιδιωτικό χρέος, είπαμε για την προετοιμασία του Αλέξη Τσίπρα, είπαμε για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο ασκεί σκληρή κριτική σε όλα τα επίπεδα στην κυβέρνηση. Δηλαδή, ήταν και το μόνο που είδα αυτές τις ημέρες να μπαίνει και στα θέματα τα εκπαιδευτικά, τα σχολεία που ανοίγουν και τις ελλείψεις που υπάρχουν και τα προβλήματα στον χώρο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τον, λέγαμε και το πρωί. Το ρεκόρδο έχει ο γραμματέας, έτσι, ο κύριος Κουτσούμπας, αυτή τρεις φορές.
2: Τρεις φορές.
0: Όπως πάντοτε έρχεται. Τρεις για τη συγκέντρωση, για το Βελίδιο, για την ομιλία του Βελίδης και για τη φεστιβάλ της ΚΝΕ που ακολουθεί της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και οι υπόλοιποι βέβαια με το πρόγραμμα το οποίο έχει καθοριστεί. Βέβαια θα δούμε και στις συγκεντρώσεις, γιατί οργανώνονται και από ΓΕΣΕΕ, ΑΔΔΗ, εργατικό κέντρο εδώ πέρα, το ΠΑΜΕ, χωριστή, εννοείται. Τα άλλα πρωτοβάθμια σωματεία, αν θα έχουν αυτή τη φορά, γιατί είναι τώρα κάποιο διάστημα που δεν έχουν την μαζικότητα, ας το πούμε έτσι, η οποία συνήθως συνηθίζαμε στο παρελθόν να βλέπουμε σε αυτές τις εκδηλώσεις, πώς θα εξελιχθούν εκεί τα πράγματα. Και από εκεί και μετά βέβαια ενδιαφέρον θα έχει και σε τοπικό επίπεδο, και αυτό το λέω γιατί έχουν αρχίσει να εμφανίζονται από όλα τα κόμματα οι ενδιαφερόμενοι, υποψήφοι δηλαδή, οι οποίοι σιγά σιγά κάνουν τις πρώτες εκδηλώσεις τους, βγαίνουν, κάνουν τις πρώτες μαζόξεις τους, συναντιούνται και με δημοσιογράφους, γίνονται και οι σχετικές δημόσεις και συζητήσεις.
2: Υπάρχουν μήνες, μήνα.
0: Ναι, πολύ έντονες διεργασίες σε όλα τα κόμματα, στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο κάνει και τις... ναι, έχει τους new entries, πώς το λένε, τις μετεγραφές, τις επιστροφές μάλλον από το παρελθόν. Η Ελλάς, η οποία επίσης δεν έχει, είναι το πιο άγνωστο πεδίο, ποιοι θα κατέβουν, πού θα κατέβουν, περιμένουμε εκεί πολλά καινούργια πρόσωπα.
1: Και εκεί αυτό εξελίσσεται και σε θρίλερ, γιατί κάποιοι φύγανε, αφήσανε βουλευτικές έδρες και τα λοιπά με την προοπτική να επιστρέψουν. Τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Στον Αλέξη Τσίπρα. Να πάνε
0: στην Ελλάς.
2: Και να ξαναγίνουν βουλευτές 8 μήνες.
1: Κατάλαβες, δηλαδή.
0: Δεν φύγανε ακόμα αρκετοί. Παραιτήσεις είπαμε ότι είναι μόνο 3. Έτσι. Έχουμε ακόμα δρόμο. Ας περιμένουμε εκεί πέρα. Εκεί έχουμε ακόμα, θα περιμένουμε μετά την έκθεση. Πριν την έκθεση και στην 3η Σεπτεμβρίου αναμένονται να παρουσιαστούν τα πρόσωπα, κάποια από τα πρόσωπα της διεύθυνσης στο ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Στην εκδήλωση του στο Ηράκλειο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εκεί στην πρώτη σειρά, εκτός από τα πρωτοκλασσά, τα στελέχη που θα είναι όλα εκεί, στην 3η του Σεπτέμβρη, να είναι και κάποια πρόσωπα που θα έχουν εκείνη την ημέρα, θα παρουσιαστούν.
1: Τώρα
0: ξέρει,
1: να βγει και ο Νίκος Ανδρουλάκης να σου πει ότι, ας πούμε, επειδή βγαίνει τώρα η Νέα Δημοκρατία και σου λέει η κυβέρνηση, μάλλον, και λέει ότι βγαίνει ο Αλέξης ο Τσίπρας, παρουσιάζει το πρόγραμμα 2 του μηνός πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Έτσι. Και δεν μπορεί να βγει και ο Νίκος Ανδρουλάκης να σου πει ότι εμφανίζεται μια μέρα πριν από την 3η Σεπτεμβρίου.
0: Το λένε. Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ το λένε.
1: Ναι.
0: Κανονικά στις δηλώσεις
1: του. Πολλοί ζορίζονται από αυτή την ημερομηνία των 2 Σεπτεμβρίου.
0: Πάρα πολύ. Το ΠΑΣΟΚ είναι βαθύτερα ενοχλημένο και το λέει. Ο κ. Σουκαλάς και όλα τα στελέχη του που είδα, ο κ. Τέλος πάντων, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ γιατί έβλεπα διάφορες συνεντεύξεις. Όλοι λένε για την πρέπει και την παραμονή της 3ης του Σεπτέμβρη, που επίσης είναι η ομιλία του Αλέξη Πρέδρου.
2: Ξέρετε τι είναι.
1: Και την άλλη, συγγνώμη, ο καθένας κάνει το δικό του σχεδιασμό. Δεν κατάλαβα τι θα πει απρέπεια.
2: Δεν είναι σχεδιασμός. Στην πολιτική πρέπει να υπάρχει και να υπάρχουν και ξεκάθαροι κανόνες. Πολιτικός πολιτισμός. Να σου πω κάτι όμως.
1: Συγγνώμη κιόλας, αλλά.
2: Μεταξύ τους πρέπει να τηρείς κάποια πράγματα. Μια, ας πούμε, μια άτυπη.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Κοίταξε, ο Αλέξης ο Τσίπρας όμως.
0: Υπάρχουν κανόνες, κανονικοί θεσμοί.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχει κόμμα που είναι στη Βουλή, που είναι κανονικά στην ατζέντα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που τους βάζει σε μια σειρά.
2: Έλα στη θέση του Νίκου του Ανδρουλάκη. Από εκεί που έλεγε ο άνθρωπος ότι νίκησε εκλογές, έστω και με μία ψήφο διαφορά.
0: Αυτό.
1: Ένα.
2: Είδε τον Αλέξη Τσίπρα να του έχει βγει από αριστερά. Και τώρα λέει.
0: Από τα αριστερά βγήκε.
2: Από τα αριστερά του βγήκε. Και λίγο
0: αριστερά.
2: Και λίγο
0: το Ανδρουλάκη δεν ξέρω αν βγήκε από τα αριστερά. Τέλος πάντων, αυτά είναι παλιά.
2: Και τώρα λέει όμως να με δεύτερο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά.
0: Δεν το λέει.
2: Και όταν
0: δεν
2: πάει να στήσει.
0: Αυτό. Δεν
2: όταν...
0: το λέει το ΠΑΣΟΚ αυτό πράγμα.
2: Μεταξύ τους αυτό λένε τώρα.
0: Ναι, ότι η μάχη της αντιπολίτευσης γίνεται και ότι εκεί είναι ο στόχος. Ναι, αλλά δεν το λένε επίσημα.
2: Επίσημα δεν το λένε, αλλά μεταξύ τους αυτό λένε πίσω από κλειστές πόρτες. Και όταν φτάνεις στο σημείο επίσης να στείνεις μια φιέστα 3 του Σεπτέμβρη για να θυμίσεις τα παλιά και σου κάνει ο ανταγωνιστής σου, ο άμεσος ανταγωνιστής σου, τέτοια ρελάνς που, να σου πω κάτι, θα βγει, θα μιμηθεί και λίγο φωνή, Ανδρέα, θα σηκώσει και τα χέρια, θα το πάει όπως έκανε στην παρουσίαση της Ελλάς.
1: Τώρα κανονικά, επειδή ξεκινήσαμε μουσικά με αυτά τα ταχύρυθμα που κάνουμε για το Χριστό, πρέπει να παίξουμε και Καλογιάννη. 3 του Σεπτέμβρη θα πέρασε, θα σε ξαναβρω στους Παχτσέδες. Αλλά είναι προχωρημένα.
0: Αν έκανε επιλογή για το που θα πάμε τώρα μουσικά, πάντως νομίζω ότι τα υπόλοιπα έχουμε μέρες να τα δούμε.
1: Τώρα αφήνουμε τα ηνία στο Γιάννη το Δημητρούδη. Αναλαμβάνει την μουσική επιμέλεια, έτσι όπως ξέρει, και το κάνει μια χαρά. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.

0: Ωραία, εμείς είχαμε ξεκινήσει να λέμε τι θα συζητήσουν αύριο ο Πρωθυπουργός με τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, των παραγωγικών φορέων, των πανεπιστημίων, και στο πλαίσιο αυτό έχουμε προγραμματίσει μια συζήτηση, αλλά θα γίνει αυτό σε πολύ λίγο από τώρα, γιατί έχουμε ένα θέμα με την επικοινωνία. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή λέγαμε νωρίτερα, έλεγες εσύ για τις φρεγάτες.
1: Θα σου πω γιατί είναι χρήσιμες.
0: Οι φρεγάτες.
1: Γιατί, ναι. Ο εξοπλισμός, ο εξυγχρονισμός των ενόπλων δυνάμεων.
0: Ναι.
1: Για να έχεις τις πιο σύγχρονες ένοπλες δυνάμεις και πιο ισχυρές που είχε ποτέ η χώρα. Διότι βλέπεις, για παράδειγμα, πώς συνεχίζει την επιθετική ρητορική η Τουρκία. Και το αποκαλύπτει επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, με αναφορές για κάθε ενδεχόμενο στην Ανατολική Μεσόγειο. Το συγκεκριμένο έγγραφο, λοιπόν, του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας προς την Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας αναφέρεται σε σενάρια κρίσης, έντασης και πολέμου. Και αν θες, καταδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι η Τουρκία του Ταγίπ Ερντογάν δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Όπως λοιπόν αποκαλύπτεται με ημερομηνία 10 Αυγούστου του 2026 και την υπογραφή του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, του Γιασάρ Γκιουλέρ, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην Κύπρο. Διότι η Άγκυρα συνδέει ευθέως τον στρατιωτικό σχεδιασμό της με τις εξελίξεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ και την ασφάλεια των κατεχομένων. Το επίσημο αυτό έγγραφο επιβεβαιώνει ότι η Άγκυρα επεξεργάζεται και λαμβάνει μέτρα για σενάρια που φτάνουν μέχρι το επίπεδο του πολέμου, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθεί στενά την εμβάθυνση της στρατιωτικής σχέσης Ελλάδας και Ισραήλ. Η απάντηση ήρθε μετά από ερώτηση του βουλευτή του Γκαζιαντέπ Χασάν Οζτουρκμέν, ο οποίος είχε ζητήσει ενημέρωση από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Και θα σου διαβάσω τι απαντά. Είναι η τελευταία παράγραφος του εγγράφου. Στο πλαίσιο των ευθυνών του Υπουργείου μας και του ενδιαφέροντος μας για την περιοχή, διεξάγονται οι απαραίτητες εργασίες και λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα έναντι κάθε είδους εξέλιξης που ενδέχεται να προκύψει στο πεδίο περιλαμβανομένων πιθανών κρίσεων, εντάσεων και πολέμου, ενώ η ασφάλεια του κράτους μας και της περιοχής μας παρακολουθείται αδιάλειπτα. Στην ίδια απάντηση, το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας καθιστά σαφές ότι παρακολουθεί συστηματικά τις στρατιωτικές μας ασκήσεις αλλά και τα εξοπλιστικά μας προγράμματα. Σου διαβάζω ότι οι δραστηριότητες στρατιωτικής συνεργασίας και εξοπλισμών της Ελλάδας τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως επίσης οι σχετικές δηλώσεις και ενέργειες, παρακολουθούνται με ευαισθησία από την Άγκυρα. Και έλα μετά εσύ να μου πεις, το εσύ τρόπος του λέγει, ότι η πολιτική που ασκεί η χώρα μας για την προστασία των συνόρων και την διασφάλιση της εθνικής μας ακεραιότητας δεν πειράζει την Άγκυρα, η οποία αντιδρά με τον τρόπο που αντιδρά, διότι προφανώς νιώθει ότι πιέζεται.
0: Πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός θα κάνει εκτενή αναφορά στην ομιλία του στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης και στα ελληνοτουρκικά.
1: Γιατί έχει στείλει ήδη τα πρώτα μήνυματα.
0: Ακριβώς, γιατί επηρεάζεται η συνολική πολιτική της χώρας μας από όλη αυτή την κατάσταση. Δες για παράδειγμα πόσο στοιχίζουν αυτές οι φρεγάτες, έτσι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πόσο θα στοιχίσουν αυτές οι φρεγάτες.
1: Να μην τις παίρναμε.
0: Όχι, δεν κατάλαβες. Σου λέω ότι επηρεάζεται ακριβώς όλη η πολιτική της χώρας. Το ένα έχει σχέση με το άλλο.
1: Χρόνια ολόκληρα. Γιατί όταν έχεις έναν κακό γείτονα, θα πάρεις τα μέτρα σου. Αν δηλαδή στο δικό σου το διαμέρισμα, στη Μεσοτυχία, έχεις έναν τύπο δίπλα ο οποίος 3 η ώρα το μεσημέρι που εσύ θες να αράξεις το κορμί σου και να ξεκουραστείς και να αποφορτίσεις μετά από 1-2 ώρες εκπομπή μαζί μου, παίρνει το σφυρί και καρφώνει μπετονόκαρφο, τι θα κάνεις?
0: Τώρα βέβαια, σε αυτό το παράδειγμα, εμένα πιο πολύ με απασχολεί, για παράδειγμα, αν θα έχω να πληρώσω τον Νίκη παρά το σφύρι του γείτονα, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι είναι και αυτό.
1: Το Νίκη θα το πληρώσεις, μη σε απασχολεί.

0: πάμε τώρα στα δικαστήρια, γιατί αυτό που παρατηρούσαμε εμείς σε προηγούμενες, τέλος πάντων...
1: Νόμιζα μεταξύ μας θα πάμε.
0: Όχι, όχι. Αυτό που λέγαμε
1: μέχρι εκεί
0: παλιά, ότι πολλές από τις πυρκαγιές που εκδηλώνονται, σύμφωνα τουλάχιστον με τις εκθέσεις του αρμόδιου τμήματος της πυροσβεστικής, φαίνεται πως ευθύνονται γι' αυτό τα εναέρια καλώδια μεταφοράς ενέργειας κτλ. Δεν το παρατηρήσαμε μόνο εμείς, έτσι. Θα πάμε τώρα εκεί, είναι ο συνάδελφος ο Κώστας Καντούρης. Καλημέρα, Κώστα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Υπάρχει...
2: Ναι, δεν σ' άκουσα, Μαρία, την εισαγωγή που έκανες. Είχα κάποιο πρόβλημα στον ήχο. Φαντάζομαι αναφέρεσαι στην έρευνα που ξεκίνησε ο εισαγγελέας για τις πυρκαγιές που προκαλούνται σύμφωνα με την πυροσβεστική από εγκαταστάσεις, δίκτυα, ρεύματος, κυρίως του ΔΔΕ. Ο προϊστάμενος εδώ της εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικόλοπουλος, με αφορμή ένα δημοσίευμα της Βόρεια, διέταξε προκαταρκτική εξέταση για να διερευνήσει για ποιο λόγο παρατηρείται σύμφωνα με την πυροσβεστική αύξηση στις πυρκαγιές αυτού του είδους που ξεκινούν από τα καλώδια. Βέβαια, εμείς είδαμε, όλος ο κόσμος είδε, κυρίως και από τους δέκτες της ΕΡΤ, ότι φέτος είχαμε στον Εύωσμο, υπήρχε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε, που φαινόταν ότι από βλάβη στα καλώδια προκαλείται φωτιά σε ξηρά χόρτα και επεκτείνεται στη συνέχεια. Ευτυχώς,
1: πόσες πίθες πεταγόντουσαν στην περιοχή και αμέσως λαμπάδιαζε. Ναι,
2: ναι, επίσης και η φωτιά στη Σίβηρη τελευταία έχει προκληθεί από πτώση δέντρου σε καλώδια, που φυσιολογικά αυτό δεν πρέπει να γίνεται, γιατί σύμφωνα με τον κανονισμό πρέπει να υπάρχει ζώνη μακριά από εγκαταστάσεις θέματος. Η συγκεκριμένη κολόνα όμως φαίνεται ότι ήταν πάρα πολύ παλιά, έχει φτάσει εκεί για να αρματοδοτεί μια πολύ μικρή περιοχή, αλλά η πυροσβεστική λέει ότι δεν είχε συντηρηθεί, ότι δεν υπήρχε η ζώνη αυτή που έπρεπε. Τέλος πάντων, ο εισαγγελέας διερευνά για ποιο λόγο στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον πάνω από 100 περιπτώσεις πυρκαγιών εξετάζει πυροσβεστική ότι προέρχονταν από καλώδια και εγκαταστάσεις ρεύματος του ΔΔΕ. Στο πλαίσιο της έρευνας που ανέθεσε στην εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, θα κληθούν να δώσουν στοιχεία σε πρώτη φάση τόσο η πυροσβεστική όσο και ο ΔΔΕ, η αρμόδια τεχνική του ΔΔΕ, προκειμένου να ξεκαθαριστεί αυτή η κατάσταση. Αλλά γενικότερα υπάρχει μια συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά και πανελλαδικά. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Πολίτικο, το 75% που ήταν στις αρχές Ιουλίου, το 75% των πυρκαγιών της φετινές μέχρι εκείνη το διάστημα αποδίδεται σε καλώδια του ΔΔΕ. Τουλάχιστον αυτό ανέφερε και παρέπεμπε στην αρμόδια υπηρεσία της πυροσβεστικής τα στοιχεία εκείνης. Βέβαια, πέρυσι ο ΔΔΕ, επειδή έγιναν αναφορές για περσινές πυρκαγιές που οφείλονται, ο ΔΔΕ σε απάντησή του είπε ότι λιγότερο από 1% οφείλεται σε καλώδια και δίκτυα, αλλά υπάρχει μια γενικότερη όμως συζήτηση για τη συντήρηση κυρίως των δικτύων, γιατί ακόμη και οι συνδικαλιστές του ΔΔΕ έχουν κάποιες ενστάσεις με τη συντήρηση έτσι όπως γίνεται τώρα. Θα το διερευνήσει ο εισαγγελέας και θα δούμε σε τι αποτέλεσμα θα βγάλει. Πάντως είναι αλήθεια ότι φέτος για πρώτη φορά έχουμε δει ακόμη και να συλλαμβάνονται διοικητικοί υπάλληλοι, ανώτερα στελέχη του ΔΔΕ εργολάβοι για πυρκαγιές που προκλήθηκαν, ειδικά στην Κρήτη το είδαμε αυτό. Εδώ στη Χαλκιδική περιλαμβάνονται τα ονόματα των υπευθύνων του ΔΔΕ στη δικογραφία και όπως είχε μεταδώσει συνάδελφος Δέσποινα Κρητικού τότε, είχαν εμφανιστεί αυτοβούλους μόνοι τους στον εισαγγελέα. Επομένως, περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη των υποθέσεων αυτών, αλλά και κυρίως της εισαγγελικής έρευνας.
0: Μάλιστα. Τώρα, Κώστα, είχαμε και πολλές υποθέσεις. Εντάξει, στατιστικά υπάρχει μια συχνότητα με ενδοοικογενειακή βία στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, ενδοοικογενειακή βία, αλλά είχαμε δύο σημαντικές υποθέσεις οι οποίες συνδέθηκαν με καταγγελίες και βιασμών. Δηλαδή, συνελήφθη ένας 48χρονος αστυνομικός, ο οποίος καταγγέλθηκε από την 51χρονη πρώην σύντροφό του, η οποία έχει κινητικά προβλήματα σοβαρά, ότι την εξανάγκασε σε ασελγείς πράξεις με τη βία. Ο συγκεκριμένος συνελήφθη βέβαια για ενδοοικογενειακή εμπλή και διατάραξη οικιακής ειρήνης, γιατί πρώτα καταγγέλθηκε ότι εισέβαλε στο σπίτι της γυναίκας, γι' αυτό παραπέμφθηκε στο αυτόφορο, από το οποίο χθες πήρε δεύτερη αναβολή για αύριο, αλλά είναι σημαντικό ότι το δικαστήριο αποφάσισε μέχρι αύριο, όχι να κρατείτε, να αφαιθεί ελεύθερος με τον όρο της απαγόρευσης προσέγγισης της γυναίκας σε απόσταση 100 μέτρων, όπως και της εμφάνισής του κάθε πρωί, δηλαδή και σήμερα πρέπει, και αύριο στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου μένει. Ο ίδιος βέβαια αρνείται, βγαίνοντας είπε εγώ είμαι αθώος. Η δίκη αναβλήθηκε επειδή η γυναίκα έλειπε, δεν ήταν στο δικαστήριο. Και επίσης χθες οδηγήθηκε στην εισαγγελέα και παραπέφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή, την ανακρίτρια, ένας 44χρονος που καταγγέλθηκε αυτή τη 35χρονη πρώην σύντροφό του ότι έκανε ακριβώς το ίδιο, δηλαδή με βία την ανάγκασε σε αστυνομικές πράξεις, όπως και ότι τη χτύπησε, αλλά και σύμφωνα με την καταγγελία ότι την κλείδωσε στο σπίτι και δεν την επέτρεψε να βγει. Βέβαια η γυναίκα χθες φαίνεται ότι έχει παναχωρήσει. Λέει ότι δεν είναι έτσι ακριβώς τώρα, αλλά αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί είναι πολλά τα θύματα ενδογενειακής βίας που υπαναχωρούν όταν η υπόθεση φτάνει στα δικαστήρια. Mm-hmm. Περιμένουμε βέβαια ότι ο συγκεκριμένος έχει ασκηθεί δίωξη σε βάρος του για κακούργημα. Παραπέμφθηκε στην ανακρίτρια να απολογηθεί. Πήρε προθεσμία για να δώσει εξηγήσεις την Παρασκευή. Μέχρι τότε κρατείται.
0: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε
0: καλή σου ημέρα.
1: Ευχαριστούμε.

0: Πάμε να δούμε τώρα και την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Βασίλης Φλαχόπουλος. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Έλα, Βασίλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά. Κοιτάξτε, τα ευρωπαϊκά είναι αυτά τα οποία κυριαρχούν. Απόψε στις 10 η ΑΕΚ θα παίξει με τη Λεύσκη Σόφιας για μια θέση στο League Face του Champions League. Έχοντας, δεν έχει πλεονέκτημα, αλλά σίγουρα έχει την κατάσταση στα χέρια της. Μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα στη Βουλγαρία, έχει το πλεονέκτημα της έδρας. Δεν είναι απλή διαδικασία, δεν είναι εύκολη η αποστολή της, αλλά σε κάθε περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι η ΑΕΚ είναι το φαβορί για να βρεθεί στη League Face. Το έχει ανάγκη εξάλλου και η Ελλάδα πλέον. Έχει ανάγκη τις προκρίσεις των ελληνικών ομάδων μετά τα όσα πετυχαίνουν οι νορβηγικές ομάδες, όπως παραδείγματος χάρη Bodø Glimt, η οποία είναι στο League Face του Champions League, και γενικώς η Νορβηγία έχει μειώσει αρκετά τη διαφορά. Και χρειάζεται προσοχή, γιατί είδαμε τι έγινε χθες στα δεύτερα παιχνίδια των play-off του Champions League. Ποιος περίμενε ότι η Celtic μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα στη Γλασκόβη θα μείνει εκτός, έχασε 5-1 από τη Λαζ. Ποιος περίμενε ότι η Χαπόελ Περσεβά θα μείνει έξω από την Σαμπάχ από το Αζερβαϊτζάν. Νίξε 5-2 η ομάδα του άλλου τυποποιητή του Όφη, του Αμπράουσκας, και είναι και αυτή στο League Face. Οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Το ίδιο ισχύει και για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος το πρωί αναχώρησε για την Νορβηγία εν ώψη του αυριανού δεύτερου αγώνα με την Μπραν, χωρίς τον Ζιβκοβιτς, καθώς απορρίφθηκε η έφεση που κατέδεσε ο ΠΑΟΚ για τη μείωση της ποινής του Ζιβκοβιτς. Πρόβλημα φυσικά η απουσία του φυσικού ηγέτη αυτής της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος απέκτησε και τον Ογνιέν Ούγκρεσις, τον 20χρονο Σέρβο μέσο, με ένα ποσό της τάξης των 6 εκατομμυρίων ευρώ, και είναι 1,5 εκατομμύριο μπόνους για πενταετή συμβόλαιο, πενταετές συμβόλαιο, το 85% των δικαιωμάτων του παίκτη. Αύριο φυσικά θα παίξει και ο Όφη, αλλά ο Όφη έχει πιο εύκολη δουλειά απέναντι στην Τζέσκα Σόφιας, καθώς νίκησε με 3-0 στον πρώτο αγώνα, όπως φυσικά και ο Παναθηναϊκός με την Χράντετς Κράλοβε μετά το 2-2, το σοκ το οποίο υπέστη στο Ολυμπιακό Στάδιο με την Τσέχη και ομάδα προηγήθηκε με 2-0 και τελείωσε το παιχνίδι με 2-2, άρα όλα είναι ανοιχτά. Λοιπόν, στην εχώρια τώρα επικαιρότητα, εχθές έγινε η κλήρωση του κυπέλου. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τους Όφη, Ατρόμητο, ΑΕΚ και Καλαμάτα. Ο Άρης τους ή τον Λεβαδιακό ή τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς ο Αστέρας έχει κάνει ένσταση για την κανονική συμμετοχή παίκτη του Λεβαδιακού. Οπότε αγωνιστικά νίκησε ο Λεβαδιακός, αλλά εξαγωνιστικά μπορεί να νικήσει ο Αστέρας Τρίπολης. Ένας εκ των δύο στον δρόμο του Άρη, όπως και ο Παναθηναϊκός και η Μαρκό και ο Πανσεραϊκός. Και τελευταία αγωνιστική, μάλιστα, της League Face του κυπέλου θα έχουμε και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα έχουμε και ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι. Υπενθυμίζω ότι ο Ηρακλής έχει αποκλειστεί από το Βόλο. Στο Eurovolley γυναικών η Ελλάδα παίζει σήμερα με τη Σερβία για το πλασάρισμα, καθώς ήδη βρίσκεται στις 16 καλύτερες ομάδες της οργάνωσης μετά τη νίκη επί της Αυστρίας με 3-1 σετ. Μεσογειακούς αγώνες είχαμε μετάλλια στην κολύμβηση για Χρήστου Μακρυγιάννη, Δαμασιώτη και Παυλοπούλου. Είχαμε τη Γκίκα, 17χρονη στην πάλη. Παρακολουθούμε γενικώς το τι γίνεται στους μεσογειακούς αγώνες. Τώρα, εχθές η Ευρωλίγκα εξέδωσε δελτίο τύπου, στο οποίο επιβεβαίωσε την πρόθεση επέκτασης της διοργάνωσης, κάτι το οποίο το ξέραμε ούτως ή άλλως, καθώς επίσης και ότι έχουν προεγκριθεί οι αιτήσεις για συμμετοχή στη διοργάνωση που κατέθεσαν 11 ομάδες. Μέσα στις 11 ομάδες αυτές είναι και ο ΠΑΟΚ, όπως είναι και η Χαποέλ Τελ Αβίβ, σε μια διαδικασία η οποία θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη του Σεπτέμβρη. Η Ευρωλίγκα, η οποία συγκεντρώνει όλες τις υποψηφιότητες, θυμίζω ότι για να γίνουν μέτοχοι οι ομάδες πρέπει να γίνουν franchise και να πληρώσουν ένα ποσό το οποίο κυμαίνεται από 60 έως και 100 εκατομμύρια ευρώ. Η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί στα τέλη του Σεπτέμβρη, δηλαδή οι αιτήσεις εννοώ, και μετά θα ξεκινήσει ένας εντονότερος έλεγχος με σκοπό τη διεύρυνση της διοργάνωσης. Από χθες υπάρχει η πρόθεση βεβαιωμένη για την αύξηση των ομάδων σε 24. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι η διοργάνωση θα αυξηθεί σε 28, δηλαδή θα έχει 28 ομάδες, και ότι το πλάνο το οποίο έχει η Ευρωλίγκα είναι οι 28 αυτές ομάδες να χωριστούν σε δύο περιφέρειες, μια ανατολική και μια δυτική. Περιφέρεια, τώρα θα δούμε το πώς θα μοιραστούν και οι ομάδες. Βέβαια, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ μελλοντικό σε πρώτη φάση έχουμε την επόμενη χρονιά, όπου φυσικά δεν αλλάζει κάτι.
1: Το λες και ευρωπαϊκό NBA αυτό.
2: Μα αυτό θέλει να κάνει. Τώρα η Ευρωλίγκα συγκεντρώνει τις ομάδες. Αυτό εξηγούσα και το πρωί στα παιδιά, στον Μπάμπη και στον Νίκο, ότι πέρα από τις 20 ομάδες που έχει, θέλει να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερες αιτήσεις για μετατροπή των ομάδων σε franchise και να καθίσει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη FIBA για το NBA Europe και να έχει το διαπραγματευτικό πλεονέκτημα του ότι σε μένα είναι 20 ομάδες και θέλουν να μπουν άλλες 25. Άρα τον έλεγχο του ευρωπαϊκού μπάσκετ τον διατηρώ εγώ. Και τώρα καθίστε να συζητήσουμε. Δηλαδή, εγώ αυτό καταλαβαίνω ότι θέλει να κάνει η Ευρωλίγα και αυτό ήταν και ο λόγος των διαδοχικών ταξιδιών του Τους Μπουένο, του εκτελεστικού διευθυντή και των συναντήσεων που έκανε με αρκετές ομάδες.
1: Μιας και λες για συναντήσεις και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, πόσο πιθανό είναι η Ελλάδα να έχει 4 ομάδες στην Ευρωλίγα?
2: Εγώ το βλέπω πιθανό, πολύ. Εγώ σας είχα πει ότι δεν υπάρχει πιθανότητα ένταξη ελληνικής ομάδας στην Ευρωλίγα τη σεζόν 26-27. Θεωρώ όμως ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουμε 4 ομάδες αν όχι την επόμενη χρονιά, τη μεθεπόμενη.
1: Ναι. Ανεξαρτήτως κατάκτησης του EuroCup, έτσι.
2: Όχι, ανεξαρτήτως κατάκτησης του EuroCup. Ναι, ναι. Εδώ μιλάνε τώρα τα franchise. Εντάξει, δηλαδή δίνεις τα λεφτά, παίρνεις ένα μέρος των μετοχών, δηλαδή παίρνεις ένα κομμάτι, γίνεσαι μέτοχος και μπαίνεις στην διοργάνωση και η οποία σου εγγυάται κάποια έσοδα, τα οποία έσοδα αυτή τη στιγμή όμως δεν έχουν αποσαφινιστεί. Άμα είναι 1,5, 2, 2,5, 3, 5, 10, δεν ξέρει κανείς. Όπως δεν είναι ξεκάθαρο το τι παίρνεις με τα 60 εκατομμύρια άμα σκοπεύεις να επενδύσεις ο franchise ή 80 εκατομμύρια ή 100 εκατομμύρια. Είναι το ίδιο ποσοστό το μετοχών ή όχι? Όπως δεν είναι ξεκάθαρο επίσης το πού θα πάνε αυτά τα χρήματα. Μπαίνουν στο ταμείο της Ευρωλίγκα, τα μοιράζονται οι μέτοχοι. Είναι πολλά τα ερωτήματα στο συγκεκριμένο θέμα. Όχι τώρα, δεν προέκυψαν τώρα. Είναι από την ημέρα που η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε ότι πάει για διεύρυνση και θέλει να δημιουργήσουν οι ομάδες franchise. Να μετατραπούν οι ομάδες σε franchise.
1: Άρα δεν υπάρχει λόγος να πανηγυρίζει κανένας από τώρα.
2: Να πανηγυρίζει. Με την Ευρωλίγκα πρέπει πάντα να είσαι λίγο επιφυλακτικός. Αυτό μου έχει διδάξει εμένα η Ευρωλίγκα στα 26 χρόνια. Πώς το λέει, 26 χρόνια. Παρουσίαση.
0: Ευχαριστούμε πολύ, αλλά θα πρέπει να περάσουμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 11 με τον Κώστα Γουλή.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
0: Έχει ήδη στο στούντιο. Ήταν ο Βασίλης Βλαχόπουλος. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 9. Να είστε καλά.
1: Και, ως γνωστόν, μην μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την αγορά δύο φρεγατών κλάσης Bergamini από την Ιταλία ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η συμφωνία που θα υπογραφεί από τους αρμόδιους υπουργούς Νίκο Δένδια και Γκουίτο Γκροσέτο στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη προβλέπει την παράδοση της πρώτης φρεγάτας στο πρώτο εξάμηνο του 2028 και της δεύτερης ένα χρόνο αργότερα. Η Άγκυρα παρακολουθεί συστηματικά τις στρατιωτικές κινήσεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας, αναφέρεται μεταξύ άλλων σε ενημερωτικό έγγραφο του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας προς την Εθνοσυνέλευση της χώρας. Στο έγγραφο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην αμυντική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, την οποία η τουρκική πλευρά αναγνωρίζει ότι έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του με αφορμή την οριστική κατάργηση των περικοπών του αποκαλούμενου νόμου Κατρούγκαλου στη συντάξη κυρίας. Ο κ. Μητσοτάκης προσθέτει ότι από σήμερα μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Όλα είναι έτοιμα για τη λειτουργία του μετρό στην Καλαμαριά. Η νέα γραμμή θα λειτουργήσει από τις 3 μετά το μεσημέρι αύριο, ανέφερε ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Σταχιάος, μιλώντας στην ΕΡΤ. Πρόσθεσε ότι το μετρό θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση την Παρασκευή και το Σάββατο, κατά την περίοδο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ενώ εξετάζεται η διατήρηση της διευρυμένης 24ωρης λειτουργίας στις ίδιες ημέρες από το επόμενο έτος. Παράλληλα, ο Υφυπουργός, αναφερόμενος στα έργα για την υπερυψωμένη ταχύοδο, ανέφερε ότι η κατασκευαστική πρόοδος είναι πλέον στο 60%. Όπως είπε, ο δρόμος θα παραδοθεί στην κυκλοφορία το Μάιο του 2027, σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Στη διεθνή επικαιρότητα, Ιράν και Ομάν προσπαθούν να ρυθμίσουν την αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς. Συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Πτωτική παραμένει η τάση στις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς επανέρχονται στο προσκήνιο συνομιλίες για αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και για την συμφωνία όσον αφορά στην αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς. Από την αρχή της εβδομάδας, η πτώση στα μελλοντικά συμβόλαια του πετρελαίου ξεπερνά το 8%, με την τιμή του Brent να υποχωρεί σήμερα 2% και να βρίσκεται κάτω από τα 87 δολάρια το βαρέλι. Στον εσωτερικό χώρο και πάλι ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Ο Προσωπικός Βοηθός παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη με βάση τις ανάγκες και τις επιλογές του ίδιου του ατόμου με αναπηρία, ενισχύοντας την αυτονομία και την ελευθερία των επιλογών του. Προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η μεταφορά των 1.300 μαθητών με ειδικές ανάγκες στη νέα σχολική χρονιά στη Θεσσαλονίκη μετά την αρνητική εξέλιξη του διαγωνισμού καταβάλει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο αυτό, δρομολόγησε διαδικασίες απευθείας οικονομικής διαπραγμάτευσης με ιδιοκτήτες μικρών λεωφορείων, ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων, καθώς και με ιδιοκτήτες ταξί για τα σχολικά δρομολόγια από και προς τα ειδικά σχολεία. Στο μεταξύ, στη Θέρμη πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ ενημερωτική συνάντηση της διοίκησης του Δήμου με γονείς και εκπαιδευτικούς για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών. Στη συνάντηση διατυπώθηκε η ετοιμότητα όλων να προχωρήσουν σε κινητοποίησεις και να μην επιτραπεί η λειτουργία των σχολείων αν δεν βρεθεί η λύση στο ζήτημα της μεταφοράς. Διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν σήμερα σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης. Τα ξημερώματα νότια και νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε ελέγχους συνολικά 218 άτομα, τα οποία περισυνελέγησαν από σκάφη του λιμενικού. Λίγο αργότερα, στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων εντοπίστηκε ελέγχος με 39 επιβαίνοντες, οι οποίοι επίσης περισυνελέγησαν από το λιμενικό και μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. 4 άτομα ηλικίες 15, 16, 17 και 19 ετών συνελήφθησαν για δύο ληστείες χθες στη Θεσσαλονίκη. Κατηγορούνται ότι με την απειλή μαχαιριού και σωματικής βίας απέσπασαν χρυσές αλυσίδες από 23χρονο και 18χρονο στη Λεωφόρο Νίκης και στη συμβολή των οδών Αγίας Σοφίας και Αγίας Θεοδόρας. Παραμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες και ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς είναι αυξημένος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος σήμερα στα Επτάνησα, ενώ υψηλός είναι σε σχεδόν όλη την υπόλοιπη χώρα. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία ο καιρός είναι γενικά αίθριος. Στη διάρκεια της ημέρας στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί γενικά αίθριος καιρός, ενώ μετά το μεσημέρι είναι πιθανό να αναπτυχθούν λίγες παροδικές νεφώσεις. Η άνεμη πνέουν μεταβλητή με ένταση 2-4 μποφόρ και μετά το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 12.
0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 3 Σεπτεμβρίου, Φράγμα Θέρμης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Πιερία. Ο τόπος των Ολύμπιων Θεών. Τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η ΕΡΤ3 καταγράφει λεπτό προς λεπτό την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τους νέους σταθμούς. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο μετρό της νέας εποχής. 5η, 27 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
8: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Επόμενη στάση ενημέρωση. Είμαι η Έφη Τσαμπάζη. Μέχρι τη μία, όπως κάθε μέρα, θα τα λέμε μαζί. Σήμερα είναι Τετάρτη, 26 Αυγούστου. Είμαστε στη μέση της εβδομάδας. Μετράμε λίγες μέρες μέχρι να αλλάξει ο μήνας. Πολλά έχουμε να πούμε και σήμερα. Αλλά πρώτα απ' όλα θα πάμε στον δερματικό σταθμό της Μικράς, στην Καλαμαριά. Υπενθυμίζουμε ότι αύριο δίνεται στην κυκλοφορία, μπορεί να το χρησιμοποιήσει το κοινό, την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Από όσο γνωρίζουμε, από αύριο το μεσημέρι, όπως μας είπε σε αυτήν εδώ την εκπομπή χθες ο υφυπουργός υποδομών, ο κύριος Ταχιάος. Εκεί λοιπόν, στον δερματικό σταθμό στη Μίκρα, στην Καλαμαριά, βρίσκεται η πολύ καλή συνάδελφος Σοφία Πακαλίδου, η οποία ετοιμάζεται να κάνει πρώτη το δρομολόγιο Μίκρα νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Επαναλαμβάνουμε όμως ότι αύριο θα δοθεί στην κυκλοφορία. Τα εγγένεια θα γίνουν αύριο το πρωί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σοφία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Έφη, καλημέρα και στους ακροατές. Σε μια περιοχή όπου συνεχίζονται ακόμα και αυτή την ώρα που μιλάμε όλες αυτές οι παρεμβάσεις που θα πρέπει να γίνουν ώστε να αποδοθεί αύριο το μεσημέρι στο κοινό της Καλαμαριάς, στους επισκέπτες, τους κατοίκους της περιοχής, η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με ένα δίκτυο το οποίο θα ξεπερνάει 14 χιλιόμετρα, 4,78 από αυτά θα αφορούν στην περιοχή της Καλαμαριάς, με 5 στάσεις, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και εδώ που βρισκόμαστε στο σταθμό της Μίκρα. Περιμένουμε βεβαίως σε λίγο να συγκεντρωθούν και οι συνάδελφοι, να έρθει όμως και η ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών νωρίτερα από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί. Θα βρεθεί σε κάποιους από τους σταθμούς για μια μικρή αυτοψία για το πώς έχουν τα πράγματα. Νωρίτερα όμως, με ένα δελτίο τύπου από τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο, πληροφορηθήκαμε ότι έχουν υπογραφεί όλες οι απαραίτητες συμβάσεις. Έχει κλείσει το θέμα μετρό Θεσσαλονίκης σε ό,τι αφορά στον αρχικό σχεδιασμό. Και σε λίγο λοιπόν, το επόμενο 24ωρο θα δοθεί για χρήση στο κοινό της ευρύτερης περιοχής. Να πούμε ότι θα πρέπει να ξέρει το κοινό ότι η συχνότητα των δρομολογίων θα είναι 4,5 λεπτά. Θα υπάρχει ένας ξεχωριστός κλάδος ο οποίος θα πηγαίνει από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό προς τη Μίκρα, εδώ που βρισκόμαστε τώρα δηλαδή, και από εδώ, από αύριο, θα εξυπηρετείται και η περιοχή του αεροδρομίου, καθότι δρομολογήθηκε από τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης μία γραμμή, η Χ3, που θα κάνει αυτό το δρομολόγιο με 3 ενδιάμεσες στάσεις προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο έργο εδώ που βλέπουμε, γίνονται παρεμβάσεις. Σε αυτό αναφέρθηκε ο κύριος Ταχιάος λέγοντας ότι υπάρχει δρόμος ακόμα για την διαμόρφωση της οδού Πόντου, ένα έργο το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως εθνικό, και με ένα ποσό περίπου στα 45 εκατομμύρια ευρώ θα γίνει η απαραίτητη ανάπλαση η οποία χρειάζεται να γίνει, διαμορφώνοντας όχι μόνο τους χώρους που αφορούν στους σταθμούς του μετρό, αλλά και ένα ευρύτερο πλαίσιο διαμόρφωσης ενός οστικού περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμαριάς. Το θέμα με την Πόντου, γιατί θα το δουν από αύριο βεβαίως και όλοι όσοι χρησιμοποιήσουν το μετρό προς την Καλαμαριά, είναι ότι θα πρέπει να διαμορφωθούν αυτοί οι χώροι ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει και όλους όσοι θα πρέπει να σταθμεύσουν. Εδώ στην περιοχή υπάρχει διαμορφωμένος χώρος, όπως ανέφερε και ο κύριος Ταχιάος, μόνο για τις διελεύσεις
0: των λεωφορείων.
1: Και ένας μικρός σταθμός, μια μικρή πάροδος για κάποια οχήματα. Αυτό σε συνεργασία με το Δήμο της Καλαμαριάς θα διευθετηθεί σε βάθος χρόνου. Η σύμβαση σε ό,τι αφορά στην διάνοιξη της οδού Πόντου βρίσκεται στο ελεκτικό συνέδριο και από τη στιγμή που θα υπογραφεί η συμφωνία, μέσα σε 9 μήνες θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί.
0: Αυτό ούτως ή άλλως θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και με τη Δήμαρχο Καλαμαριάς, την κυρία Χρύσα Ράπογλου, με την οποία θα συνδεθούμε τηλεφωνικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Οπότε, Σοφία, παραμένεις εκεί, περιμένεις να κάνεις το δρομολόγιο. Θα επικοινωνήσουμε κι άλλες φορές μαζί σου, έτσι για να μας δίνεις το κλίμα και όλα τα στοιχεία. Ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν. Καλή συνέχεια.

0: επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, ο νέος κλάδος, όπως το λένε οι ειδικοί, από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος βέβαια αμέσως μετά τα αυριανά εγγένεια θα έχει πάρα πολλές συναντήσεις με εκπροσώπους της Βόρειας Ελλάδας. Είναι μαζί μας ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Ράκης, ο κ. Κωνσταντίνος Γιουλέκας. Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Είστε καλά?
0: Εμείς καλά είμαστε, καλά είμαστε. Εσείς φαντάζομαι ότι είστε λίγο καλύτερα, γιατί παραδίδετε ένα έργο
1: βέβαια
0: που θα ανακουφίσει ένα μεγάλο τμήμα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, το οποίο βέβαια καθυστέρησε, να τα λέμε και αυτά. Αλλά φαντάζομαι είστε αρκετά ικανοποιημένος και χαρούμενος.
1: Θα έλεγα ότι όλη η Θεσσαλονίκη, αυτό το οποίο ουσιαστικά αποτελούσε για μας όραμα, όνειρο, αλλά και αντικείμενο εμπεγμού. Από την άλλη πλευρά, θυμόμαστε όλοι τους μουσαμάδες με τα μηχανήματα άλλων κυβερνήσεων, τον Αλέξη Τσίπρα να κόβει εισιτήριο από τους μουσαμάδες και από τα ζωγραφισμένα εκδοτήρια. Περάσαμε πια στην εποχή που με την κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα, παραδίδονται τα έργα, το μετρό της Θεσσαλονίκης, η βασική γραμμή.
0: Καλά, τώρα τα χρονοδιαγράμματα δεν τηρούνται 100%, Υπουργέ.
1: Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε όλοι το flyover ότι δουλεύει.
0: Η Καλαμαριά ήταν να παραδοθεί νωρήτερα, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, ναι, η Καλαμαριά ήταν να παραδοθεί νωρίτερα, αλλά να παραδοθεί με ασφάλεια ασφαλώς, απόλυτη, προκειμένου όταν θα μπει ο πρώτος συμπολίτης μας επιβάτης να είναι απόλυτη τα ασφαλές μέσων για να λειτουργήσει. Έχετε λοιπόν δίκιο ότι υπήρξε μια καθυστέρηση κάποιων μηνών προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες της σύνδεσης της βασικής γραμμής με τον κλάδο της Καλαμαριάς, αλλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι θυμόμαστε όλοι ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης δεν είχε ορίζοντα ολοκλήρωσης κανέναν. Και βεβαίως με το κόλλημα που υπήρξε και το κόλλημα κάποιων ιδεολειψιών που είχαν κάποιοι συμπολίτες μας, με το σταθμό Βενιζέλου, πέρα από τις καθυστερήσεις που οφείλονται πραγματικά στις καθυστερήσεις της κεντρικής κυβέρνησης στο παρελθόν, είχαμε και την δίχρονη καθυστέρηση, πάνω από 2 χρόνια καθυστέρηση, με το σταθμό Βενιζέλου. Το μετρό όμως, η βασική γραμμή, αυτό έλεγα εδώ και 1,5 χρόνο, έχει μπει στη ζωή μας και τώρα πια μπαίνει και ο κλάδος της Καλαμαριάς, που είναι ένα από τα επόμενα βήματα που κάνουμε για το μετρό συνολικά. Και το λέω αυτό γιατί δυστυχώς ως τώρα το μετρό θύμιζε γεωφύρι της Σάρτας. Ήτανε το ανέκδοτο των Θεσσαλονικίων. Όταν λέγαμε θα γίνει μεγάλο έργο στη Θεσσαλονίκη και λέγανε για το μετρό, οι περισσότεροι όχι απλώς γελούσαν, έβλεπαν την αναξιοπιστία της κυβέρνησης προσωποποιημένη, εφαρμοσμένη απόλυτα στο έργο του μετρό. Το μετρό λοιπόν έχει παραδοθεί. Σήμερα προστίθενται και άλλοι 5 σταθμοί στους 13 που υπάρχουν και άλλα 5 χιλιόμετρα ουσιαστικά στα 10 της βασικής γραμμής, και αυτό είναι το δεύτερο, η δεύτερη φάση, για να περάσουμε πια στην τρίτη φάση που είναι και το μεγάλο έργο του μετρό προς τα δυτικά, η επέκταση δηλαδή του μετρό στη δυτική περιοχή της πόλης που ζουν πάνω από 400.000 συμπολίτες μας.
0: Ακριβώς, με υπάρχει μεγάλη ανάγκη εκεί,
1: απόλυτη,
0: το ξέρετε κι εσείς κύριε Γκιουλέκα. Βέβαια, όντως αναμένεται να ανακουφίσει πάρα πολύ τους δημότες της Καλαμαριάς, θα αυξήσει και τους επισκέπτες, αυτό είναι σίγουρο.
1: Ξέρετε τι είναι το σημαντικό, κύριε Τζαμπάζη, συγγνώμη που σας διέκοψα. Το σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά θα μπορεί κάποιος από το ανατολικότερο άκρο της Καλαμαριάς, από τη Μίκρα, με μέσο σταθερής τροχιάς, χωρίς να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του ή τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ, να βρίσκεται μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό και να κατεβαίνει ενδιάμεσα στον προορισμό του για πρώτη φορά μέσω σταθερής τροχιάς. Και αν προσθέσει κανείς και τον προαστιακό σιδηρόδρομο που πηγαίνει προς το Διεθνές Πανεπιστήμιο στη Σύνδο και τη βιομηχανική περιοχή, είναι η πρώτη φορά που με μέσο σταθερής τροχιάς μπορεί κανείς σε ένα χρόνο πάρα πολύ μικρό, δηλαδή από τη Μίκρα έως το σταθμό υπολογίζεται ότι η απόσταση θα καλύπτεται περίπου σε 15 λεπτά. Αυτό είναι κάτι που ως τώρα φάνταζε, όπως σας είπα, ήταν κάτι που το ονειρευόμασταν όλοι, αλλά ήταν και κάτι που δυστυχώς το νιώσαμε στο πετσί μας ως προσβολή. Όταν προσπαθούσαν να μας πούνε, βάζοντας ένα βαγόνι του μετρό κάποιοι και μπαίνοντας μέσα με τα κράνη τα εργοταξιακά, ότι ξέρετε το μετρό τελειώνει, ένα μετρό που είχε ακόμη πάρα πολύ δουλειά. Εν πάση περιπτώσει χαίρομαι γιατί με αυτή την κυβέρνηση πραγματικά τα έργα παραδίδονται. Το ίδιο ξεκίνησε, σας λέω, για το flyover, που βλέπουμε ότι τα εργοτάξια δουλεύουν και το Σαββατοκύριακο, γιατί

0: και το μετρό και το flyover και τα μεγάλα υπόλοιπα έργα θα ανακουφίσουν πολύ σημαντικά την καθημερινότητα. Αρκεί να σας πω μόνο ένα στοιχείο, ότι από τη λειτουργία της βασικής γραμμής του μετρό υπολογίσαμε ότι ένα 15 με 18% των οχημάτων που εισέρχονταν στο κέντρο της πόλης δεν εισέρχονται πλέον. Και αυτό είναι κάτι που το διαπιστώνουμε κυκλοφορώντας στη Τσιμισκή. Άλλοτε οι ουρές ήταν ατέλειωτες και το κυκλοφοριακό αφόρητο. Με το μετρό υπάρχει μια κάποια βελτίωση σημαντική.
1: Κάποιος βέβαια που θέλει να σας ασκήσει κριτική θα πει ότι και ο περιφερειακός ταλαιπωρείται, ο κόσμος είναι στο σταμάτα ξεκίνα τις περισσότερες ώρες λόγω των εργασιών του flyover.
0: Ασφαλώς, η ταλαιπωρία υπάρχει και εδώ δεν είναι θέμα κριτικής, είναι μια διαπίστωση κοινή για όλους. Με μόνη τη διαφορά ότι αυτό που δεν υπάρχει τόσο έντονο είναι το γεγονός ότι τα έργα αυτά προχωρούν με τόσο έντονο και γρήγορο ρυθμό που ακριβώς ο άλλος, ο συμπολίτης, ο επισκέπτης της Θεσσαλονίκης υπομένει την ταλαιπωρία με την έννοια ότι το έργο γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι ένα έργο δηλαδή το οποίο έχει παραδοθεί στις καλένδες και θα γίνει σε ένα άγνωστο χρονοδιάγραμμα. Την άνοιξη του 2027 παραδίδεται και η περιψωμένη λεωφόρος, το flyover, που θα ανακουφίσει σημαντικότατα το κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης. Είχαμε υπολογίσει ότι σε 4-5 χρόνια, με τις μετρήσεις που είχαμε, η περιφερειακή οδός, η παλαιά περιφερειακή αυτή που ξέρουμε, θα είχε φρακάρει εντελώς, θα μπαίναμε δηλαδή στην περιφερειακή και δεν θα ξέραμε πότε θα βγούμε. Με την υπεριψωμένη λεωφόρο, αυτός ο κυκλοφοριακός φόρος
1: θα ανακουφιστεί
0: σημαντικά. Και βέβαια να πούμε ότι και με τον κλάδο της Καλαμαριάς στο μετρό, επειδή μιλήσαμε για το μετρό που εγγενιάζεται αύριο από τον Πρωθυπουργό το πρωί, υπολογίζουμε ότι περισσότερο από 22 με 23%, δηλαδή περίπου το 1 τέταρτο των αυτοκινήτων που έρχονταν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, θα πάψουν να μπαίνουν, γιατί δεν έχει κανένα λόγο τώρα ο κάτοικος Καλαμαριάς να πάρει το αυτοκίνητό του, όπου θα μπορεί να μετακινηθεί με το μέσον αυτό. Δηλαδή είναι πολλαπλά τα ωφέλη.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο, κυρία Τσαμπάτζη, που για μένα είναι το πιο σημαντικό. Είναι ότι πέρα από την πολύ σημαντική βελτίωση της καθημερινότητας που έρχεται με τα μεγάλα έργα, το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι όλα αυτά λειτουργούν και στην τόνωση της αυτοπεποίθησης της Θεσσαλονίκης, των Θεσσαλονικαίων και των Βορειοελευτών, θα έλεγα συνολικά, μιλώντας και για τα υπόλοιπα μεγάλα έργα, γιατί επιτέλους περάσαμε από την εποχή των υποσχέσεων και των απατηλών δεσμεύσεων στην εποχή της παράδοσης των έργων στην κοινή χρήση. Αυτό είναι σημαντικό.
1: Κύριε Γκιουλέκα, να πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα. Θα γίνουν αύριο το πρωί τα εγγένεια. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με εκπροσώπους φορέων της Βόρειας Ελλάδας, με δημάρχους, με περιφερειάρχες. Θα ακούσει πολλά αιτήματα. Εσείς, επειδή ξέρω ότι γυρνάτε σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, έχετε κάνει πολλές συναντήσεις, έχετε εντοπίσει πολλά θέματα, έχετε συζητήσει με εκπροσώπους εκεί τη λύση τους. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα τρία θέματα που πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει μια συγκεκριμένη κυβερνητική δέσμευση? Τρία θέματα όχι για τη Θεσσαλονίκη μόνο, για όλη τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Για όλη τη Μακεδονία, τη Θράκη, για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Το πρώτο είναι αυτό για το οποίο συζητούμε, η ολοκλήρωση των έργων. Δεν είναι δυνατόν η Βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη ως...
1: Για ποια συγκεκριμένα έργα πέραν της Θεσσαλονίκης, σε ποια αναφέρεστε?
0: Μιλάμε για την οδό, τους οδικούς άξονες της υπόλοιπης Μακεδονίας και της Θράκης. Μιλάμε για την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου. Ήδη το τμήμα του σιδηρόδρομου στην Αλεξανδρούπολη, από την πόλη της Αλεξανδρούπολης, το λιμάνι και την πόλη, γιατί το λιμάνι είναι μέσα στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, έως το Πίθιο και το Ορμένιο, αναβαθμίζεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Και ήδη προχθές σε μια σύσκεψη που είχαμε με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κότσιρα, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, τον κύριο Παλιό, υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη το έργο της αναβάθμισης πολλών τμήματων της σιδηροδρομικής γραμμής στη Βόρειο Ελλάδα. Αυτό που λέγαμε κάποτε η σιδηροδρομική Εγνατία. Και το πιο σημαντικό είναι ότι γίνεται και νέα χάραξη από τους τοξότες Καβάλας στην άλλη πλευρά, για να μπορέσουν να συνδεθούν και τα λιμάνια με τον σιδηρόδρομο. Μιλώ πέρα από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, μιλώ για το λιμάνι της Καβάλας, της Καρβάλης και βεβαίως της Αλεξανδρούπολης, γιατί έτσι ουσιαστικά μπορούμε να μιλήσουμε για την ανάπτυξη της Βορείου Ελλάδος, η οποία, κυρία Τσαμπάζη, επιτρέψτε μου, η Βόρεια Ελλάδα δεν βλέπει προς τον νότο, δεν περιμένει από την κυβέρνηση μόνον, Η Βόρεια Ελλάδα βλέπει την ανάπτυξή της να έρχεται από το βορρά και μιλώ για την νοτιοανατολική Ευρώπη, μιλώ για τα Βαλκάνια και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Απέχουμε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, λιγότερο από τη Σόφια και από τα Σκόπια από ό,τι απέχουμε από την Αθήνα.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι όλη αυτή η περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι μια γειτονιά, ας το πω έτσι ευρύτερα, την οποία εμείς θέλουμε να την προσεγγίσουμε σε πάρα πολλά πεδία και αυτό κάνουμε και από το Υπουργείο.
1: Ναι,
0: το
1: έχετε κάνει και περιοδίες
0: ακριβώς,
1: στα Βαλκάνια.
0: Ακριβώς, περιοδίες που κάναμε στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Σερβία.
1: Με πολλούς εκπροσώπους φορέων της Θεσσαλονίκης.
0: Θα συνεχιστεί αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση στην Αλβανία, στην Κροατία, στο Μαυροβούνιο και σε άλλες βαλκανικές χώρες. Είχαν αυτό το σκοπό. Να πάμε εμείς να χτυπήσουμε την πόρτα τους, να τους πούμε είμαστε εδώ, θέλουμε συνεργασίες, θέλουμε τους φοιτητές σας να έρχονται στα ελληνικά πανεπιστήμια της Βορείου Ελλάδος. Έχουμε 5 εξαιρετικά πανεπιστήμια πέρα από τα μη κρατικά που προστίθενται και αυτά πλέον στη λειτουργία των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Έχουμε τα λιμάνια μας και όλοι οι Βαλκάνοι γείτονές μας επιζητούν διακαώς, το είδαμε στις επισκέψεις μας στη Σόφια, στο Βελιγράδι, στο Βουκουρέστι.
1: Ναι, και υπογράφηκαν και πολλά μνημόνια.
0: Και έχουμε ξεκινήσει συνεργασίες, γιατί πήγαμε πάνω από 100-120 άτομα, εκπρόσωποι από όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη, περιφερειάρχες, διευθύνοντες σύμβουλες των λιμένων, τα μεγάλα επιμελητήρια, οι σύνδεσμοι, οι πριτάνοι των πανεπιστημίων. Συναντήσαμε εκεί τους αντίστοιχους εκπροσώπους των φορέων της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Σερβίας και αυτό θα γίνει και στα άλλα κράτη και αυτό που τους λέμε είναι ότι είμαστε εδώ και ζητούμε τη συνεργασία σας σε όλους τους όλα τα παιδιά.
1: Υπουργέ, μετά τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός θα περιοδεύσει σε Κοζάνη και Φλόρινα. Ξέρω ότι έχετε πάει και εσείς αρκετές φορές, ξέρετε τα προβλήματα εκείνης της περιοχής. Υπάρχει το τεράστιο θέμα της μεταλιγνητικής μετάβασης. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν πλέον θέσεις εργασίας, δηλαδή μειώνονται δραματικά. Γιατί το κρίσιμο σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι μόνο πόσα χρήματα θα πέσουν στην περιοχή για κάποια έργα επενδύσεις. Το θέμα είναι να υπάρχουν δουλειές καλοπληρωμένες, για να το πω έτσι απλά, για να μην φεύγει ο κόσμος από την περιφέρεια. Τι προτίθεται η κυβέρνηση να κάνει με το θέμα αυτό? Και φαντάζομαι ότι ο Πρωθυπουργός θα ασχοληθεί με το συγκεκριμένο
0: Βέβαιως,
1: θέμα.
0: Βέβαια και ασχολείται, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν θα πάει για πρώτη φορά, θα πάει για πολλωστή φορά σε αυτά τα μέρη. Έχει πάει. Ήδη ξέρετε ότι στην καρδιά της Δυτικής Μακεδονίας, στην Κοζάνη, και συγκεκριμένα εκεί που ήταν ο σταθμός παραγωγής ενέργειας λιγνητικής
1: ενέργειας,
0: καρδία
1: 3,
0: εκεί η ΔΕΗ εξήγηλε την ίδρυση ενός, την εγκατάσταση ενός giga center. Data center, δηλαδή ενός γίγαντα σταθμού δεδομένων, giga center data, το οποίο θα είναι μια συνολική επένδυση 5,2 δισεκατομμυρίων δραχμών. Μιλάμε για μια επένδυση που δεν ωφελεί μόνο την περιοχή, ολόκληρη την Ελλάδα, έτσι, αλλά και επεκτείνεται στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο, και αυτό το οποίο κάνουμε με τις...
1: Το θέμα είναι να πάνε εκεί και άνθρωποι που έχασαν τις δουλειές τους, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Μα αυτά όλα πρώτον θα φέρουν καλές θέσεις εργασίας, όταν λέω καλές με την έννοια της καλά αμοιβόμενης θέσης εργασίας.
1: Ναι.
0: Από την άλλη πλευρά, εμείς από το δικό μας Υπουργείο, από το Μακεδονία Θράκης, από το Υπουργείο Ιστορικών, έχουμε ήδη εξαντλήσει ό,τι περιθώριο και προοπτικές υπάρχουν για να τονώσουμε την τοπική επιχειρηματικότητα σε κάθε νομό. Κάνουμε περιοδίες σε κάθε νομό ξεχωριστά της Μακεδονίας και της Θράκης. Συναντούμε εκεί με τα επιμελητήρια και τους εμπορικούς συλλόγους την τοπική επιχειρηματικότητα, δηλαδή τους τοπικούς επιχειρηματίες. Και με ένα κλιμάκιο που έρχεται και από άλλα συναρμόδια υπουργεία, από το Υπουργείο Εργασίας, από το Υπουργείο Οικονομικών, το δικό μας Υπουργείο, συζητούμε για τις προοπτικές και τις δυνατότητες που έχει κάθε περιοχή, αλλά και την επίλυση των προβλημάτων. Δηλαδή, μία μικρομεσαία επιχείρηση στη Φλόρινα, μία μικρομεσαία επιχείρηση στη Ροδόπη, στον Εύρο, στα Γρεβενά, μπορεί να αντλήσει χρηματοδοτικά από τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα όπως είναι το ΕΣΠΑ, που υπάρχουν ειδικά προγράμματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κονδύλια απαραίτητα για να τονώσει την επιχείρησή του, να μπορέσει ο κάθε επιχειρηματίας σε κάθε νομό να κάνει κάποια εξαγωγικά βήματα, να προχωρήσει. Αυτός είναι ο σκοπός μας και είναι αυτό το πρόγραμμα των περιοδιών που κάνουμε, επαναλαμβάνω, σε κάθε νομό της Μακεδονίας και της Θράκης ξεχωριστά. Αυτοί είναι οι άξονες στους οποίους εμείς δουλεύουμε. Πρώτον, να τονώσουμε την τοπική επιχειρηματικότητα για να δημιουργηθούν, να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας που υπάρχουν και να δημιουργηθούν καινούργιες. Δεύτερον, με έργα τεράστια σημασίας όπως είναι το Giga Data Center της Κοζάνης, να μπορούσαν να δημιουργηθούν πολύ σημαντικές νέες θέσεις εργασίας και να αλλάξει όλη η οικονομική κατάσταση της περιοχής.
1: Μάλιστα.
0: Μόνο με τέτοιες δράσεις μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά η Βόρεια Ελλάδα και θα συγκρατήσει τις δυνάμεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, το έμψυχο δυναμικό.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να το δούμε και στο αποτέλεσμα. Κύριε Γκιουλέκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Ευχαριστώ και εγώ, κυρία Τσαμπάζη.
1: Να είστε καλά.
0: Θα τα λέμε από εδώ και προς τα κοινά.
1: Έτσι, έτσι. Καλή συνέχεια. Αρχίζει και η σεζόν τώρα. Τέλος οι διακοπές. Ευχαριστούμε.
0: Ακριβώς. Εμείς δεν κάναμε διακοπές.
1: Εσείς δεν κάνατε. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μακάρι να μπορέσαν κάποιοι από αυτοί που μας ακούνε, τους φίλους ακροατές, κάποιοι να μπόρεσαν λίγες
1: να
0: μέρες
1: έτσι,
0: να ξεκουραστούν, να πάρουν μια ανάσα.
1: Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
1: Καλή συνέχεια.

0: Όπως θα παραμείνουμε τώρα στην Καλαμαριά και στα εγγένεια του Μετρό, όπως σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής, θα φιλοξενήσουμε και φιλοξενούμε τώρα τη Δήμαρχο Καλαμαριά, την κυρία Χρύσα Αράπογλου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους σας.
0: Τι κάνετε, είστε χαρούμενοι, είστε ικανοποιημένοι?
1: Είναι μια πολύ ωραία μέρα, θα ξημερώσει και μια καλύτερη, μετά θα αρχίσουν οι προβληματισμοί, αλλά δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε ένα τεράστιο γεγονός για την Καλαμαριά που μπορεί να ανοίξει μια καινούργια σελίδα σε όλη τη ζωή της πόλης μας, του Δήμου μας δηλαδή, που είναι τα γένεια του Μετρό αύριο το πρωί, παρουσία του Πρωθυπουργού.
0: Και αύριο από το μεσημέρι πλέον θα είναι ανοιχτό και για το κοινό. Δήμαρχε, είπατε μετά θα αρχίσουν οι προβληματισμοί, σε ποιους αναφέρεστε?
1: Καλά, ας μείνουμε λίγο στα πολύ
0: στα ωραία.
1: Να τα υποτιμήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ανοίγει το Μετρό. Ξεκινάμε από τα εξαιρετικά θετικά νέα.
0: Οι κάτοικοι το περίμεναν πάντως με ανυπομονησία. Εγώ ξέρω, έχω πολλούς φίλους που μένουν στην Καλαμαριά και μου έλεγαν, ρε παιδί μου, πότε θα ανοίξει τουλάχιστον να κατεβαίνουμε, δηλαδή να πηγαίνουμε στις δουλειές μας χωρίς αμάξι. Έτσι.
1: Είναι ακριβώς έτσι. Και υπάρχει και μία θετική προοπτική, δηλαδή εκτός από τη γραμμή του Μετρό, η οποία περνά, αν την δείτε και στο χάρτη, βρίσκεται σε σημείο. Στα σημεία δηλαδή, οι στάσεις του Μετρό, οι σταθμοί, που θα εξυπηρετήσουν, όπως υπολογίζεται και από επιστήμονες, όχι μόνο από την δική μας την αξιολόγηση, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της Καλαμαριάς. Και είναι και σημαντικό τώρα που γίνεται και όλη αυτή η προσπάθεια της αναδιάρθρωσης των λεωφοριακών γραμμών, που σημαίνει ότι και οι γειτονιές που δεν έχουν άμεση πρόσβαση μπορούν να αποκτήσουν. Αυτό σημαίνει εναλλακτική κινητικότητα. Θεωρώ ότι θα αλλάξει όλη η συνήθεια κινητικότητα της Καλαμαριάς, ότι προοπτικά θα αποσυμφορηθεί από το ιδιωτικό αυτοκίνητο, από το Ιωταχή.
0: Θα αυξήσει και τους επισκέπτες, κύριε Αράπογλου.
1: Τώρα αυτό το κρατήσουμε λίγο, θα σας πω για ποιο λόγο.
0: Για πείτε μας. Θα σας πω εγώ το παράδειγμα, ας πούμε, από μένα, που έχω, σας είπα, πολλούς φίλους στην Καλαμαριά. Ναι. Δεν θέλω να πάρω το αμάξι, γιατί όταν γυρίσω στο κέντρο δεν έχω που να το παρκάρω.
1: Οπότε αναβάλλετε.
0: Τσιγκουνεύομαι πολλές φορές ακριβώς να δώσω λεφτά στο ταξί, για να είμαι ειλικρινής.
1: Ναι, οπότε
0: από αυτή την άποψη θεωρώ ότι θα αυξήσει τους επισκέπτες.
1: Ναι. Πριν πάω όμως αυτό, θέλω να σας πω ότι το επόμενο πάρα πολύ σημαντικό γεγονός είναι ότι έχει διασφαλιστεί η κατασκευή της πόντου.
0: Ναι, επίσης. Και χθες σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σίγουρα σας το έχει πει και εσάς ο αρμόδιος υπουργός, ότι από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι συνεργασίες, σε 9 μήνες θα ολοκληρωθεί το έργο της πόντου και θεωρώ, επειδή τη γνωρίζω πολύ καλά την Καλαμαριά, ότι θα αλλάξει τελείως η εικόνα της. Έχω αυτή την
1: απολύτως
0: αίσθηση.
1: Απολύτως. Και επειδή το Υπουργείο έκανε δεκτές όλες τις προτάσεις μας μέχρι τώρα στο σχεδιασμό, της οδοποιίας δηλαδή, έχουμε. Στην ουσία θα έχει μια δεκάμετρη νησίδα που θα λειτουργήσει ως γραμμικό πάρκο περίπου 2 χιλιόμετρων. Αυτό για μας μας προκαλεί βέως η συντήρησή του, αλλά καταλαβαίνετε πως αν τα πάμε καλά θα αλλάξει εντελώς η φυσιογνωμία μιας πολύ μεγάλης περιοχής, δηλαδή από το κέντρο της Καλαμαριάς μέχρι την περιφερειακή Τάφρο. Σε αυτό αν συμπροσθέσετε ότι έχει γίνει αποδεκτή και η πρότασή μας για ένα ποδηλατόδρομο περίπου 2 χιλιόμετρων, ο οποίος θα συναντάει έναν άλλον ποδηλατόδρομο που θα ξεκινήσει η κατασκευή του τον ερχόμενο χρόνο, μπορούμε να πούμε ότι σε 2 χρόνια από τώρα θα έχουμε μία άλλη Καλαμαριά, σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της. Αυτά λοιπόν είναι τα πάρα πολύ καλά και θετικά νέα. Η αγωνία μας είναι ότι όπως εσείς θέλετε να επισκεφτείτε τους φίλους σας, υπάρχει και η αντίστροφη.
0: Σωστό, ότι θα κατεβαίνουν πιο εύκολα, θα πηγαίνουν σε άλλες περιοχές.
1: Ακριβώς, δηλαδή σήμερα το πρωί, από το πρωί, όποιον συνάντησε μου είπε πότε θα πω στο Μετρό να πάω στο κέντρο.
0: Για ένα καφέ, χωρίς να είμαι στο λεωφορείο. Ναι, σαφώς υπάρχει αυτό, αλλά υπάρχει και το αντίστροφο.
1: Αυτό όμως προετοιμαζόμαστε και με τον Εμπορικό Σύλλογο εδώ και περίπου ένα χρόνο. Καταρχάς είναι σημαντικό ότι εντοπίσαμε το πρόβλημα. Δηλαδή για πρώτη φορά, τολμώ να το πω, η δική μας διοίκηση και λίγο προεκλογικά θέσαμε το θέμα των κινδύνων μαζί με τις ευκαιρίες που δίνονται από το Μετρό. Εν πάση περιπτώσει αυτό δεν είναι το αποτρεπτικό, γιατί όπως στην εκδήλωση που ετοιμάζουμε αύριο στη συναυλία και είστε όλοι καλεσμένοι στο κέντρο της Καλαμαριάς.
0: Θυμήστε μας λίγο το σημείο και την ώρα, Δήμαρχε.
1: Το βράδυ στις 9, στη Μεταμορφώσεως, δηλαδή στον άλλο σταθμό.
0: Ναι, της Καλαμαριάς. Καλαμαριάς δεν λέγεται. Ναι.
1: Έχουμε μία ανοιχτή συναυλία έτσι για την υποδοχή του μετρό. Και θα ακολουθήσουμε πάρα πολλές διοργανώσεις,
0: μάλιστα,
1: εδράσεις.
0: Δήμαρχε, να σας ρωτήσουμε ένα άλλο θέμα που καίει.
1: Ναι,
0: είναι τα πάρκινγκ που πρέπει να γίνουν στον Δερματικό στη Μίκρα.
1: Είπαμε να κρατήσουμε λίγο τα θετικά και να μην πάμε.
0: Όχι, θετικό είναι. Δεν είναι.
1: Υπάρχουν, θα σας το πω πάρα πολύ σύντομα, δύο τεράστια θέματα, τα οποία θα τα αντιμετωπίσουμε. Είναι κάτι για το οποίο κρούω κόδωνες εδώ και 2 χρόνια. Γιατί οι σχεδιασμοί αυτοί έπρεπε να έχουν γίνει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Και το πρόβλημα των ευθυνών είναι διακομματικό και διακυβερνητικό. Δηλαδή,
0: ο Δήμος δηλαδή εκτός... δεν εμπλέκεται, δεν είναι υποχρέωση του Δήμου να φτιάξει θέσεις πάρκινγκ.
1: Δεν έχει ποτέ, ο Δήμος δεν υπέγραψε καμία τέτοια υποχρέωση, ούτε κλείθηκε να υπογράψει. Αντιθέτως, υπήρχε ένας καθησυχασμός του Δήμου από πλευράς ΟΣΕΔ. Βεβαίως αυτό δεν αναιρεί τις ευθύνες του Δήμου, ο οποίος έπρεπε να έχει κινητοποιηθεί χρόνια πριν, για το ότι θα απαλωτριωθούν 32 στρέμματα στη Μίκρα. Αυτά τα 32 στρέμματα αυτή τη στιγμή είναι 0 στρέμματα. Που σημαίνει ότι θα υπάρξει ένα πρόβλημα μεγάλο. Εμείς έχουμε κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτόν τον 1,5 χρόνο για να βρούμε κάποιες λύσεις, οι οποίες όμως αυτές λύσεις μπορεί να λειτουργήσουν μετά από ένα χρόνο. Μετά από κάποιους μήνες. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει χώρος πάρκινγκ. Το σημαντικότερο όμως και θεωρώ μεγαλύτερο πρόβλημα του πάρκινγκ, γιατί κάποια στιγμή θα λυθεί το πάρκινγκ με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, είναι το ότι η πόντου, και εδώ θέτω τις μεγάλες ευθύνες διαχρονικά, ότι η πόντου για την οποία έχουν δοθεί τόσα χρήματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια για τις απαλωτριώσεις, και τώρα δίνονται άλλα 24 εκατομμύρια για την κατασκευή, πέφτει στην περιφερειακή Τάφρο. Αυτό, μάλιστα, είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν είναι μόνο η πρωτοτυπία η οδική της οδοποιίας. Είναι ότι πέφτοντας στην περιφερειακή Τάφρο και μη συνδεόμενη με τη Γεωργική Σχολή, η Καλαμαριά δεν έχει είσοδο για να συλλέξει το κυκλοφοριακό φόρτο της ανατολικής πλευράς και να λειτουργήσει το μετρό όπως πρέπει να λειτουργήσει.
0: Ναι, ναι, το αντιλαμβανόμαστε αυτό που λέτε. Ναι,
1: αυτό είναι. Αυτά είναι οι μεγάλες μας αγωνίες για τις οποίες δουλεύουμε και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή, έστω και καθυστερημένα, θα βρούνε το δρόμο τους. Αλλά κρατήσουμε σήμερα και αύριο τα πάρα πολύ μεγάλα.
0: Και αντιλαμβάνομαι ότι έχετε μια πολύ καλή συνεργασία και με το αρμόδιο Υπουργείο, δηλαδή με το θέμα της πόντου, ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι δηλαδή θα επισπευθούν κάποια πράγματα για να βρεθούν λύσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση.
1: Είναι ακριβώς έτσι. Πέραν της πολύ καλής συνεργασίας που είχαμε για την Καλά, το μετρό είναι μια υπόθεση του Υπουργείου και της Μετρό, δεν είναι
0: ναι.
1: Αλλά είχαμε μια άριστη συνεργασία για να ξεμπερδέψουμε την υπόθεση πόντου, η οποία
0: ήταν
1: πέρα της χρηματοδότησης πάρα πολύ μπερδεμένη. Δουλέψαμε με έναν τρόπο σαν να ήμασταν ένα γραφείο. Δηλαδή, εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε, το Υπουργείο έκανε ό,τι μπορούσε. Είναι εξαιρετικό το αποτέλεσμα. Θέλω να και δημόσια να ευχαριστήσω και τον Υπουργό και τον Υφυπουργό και τον κύριο Δήμα και τον κύριο Ταχιάο, όχι μόνο για το αποτέλεσμα που έχουμε φέρει μέχρι τώρα για την άμεση έναρξη κατασκευής της πόντου, αλλά γιατί ο κύριος Ταχιάος άκουσε πολύ σοβαρά τα δύο προβλήματα και του πάρκινγκ, αλλά κυρίως της επέκτασης της πόντου προς τη Γεωργική Σχολή. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις και προς τον ΟΣΕΦ για να βρεθούν κάποια σχέδια, να προλάβουμε τις πολεοδομικές μελέτες στον όμορο Δήμο της Πηλαίας. Είναι λίγο σύνθετο το θέμα. Σε κάθε περίπτωση θα είναι χρονοβόρο, γιατί όπως σας είπα έπρεπε να έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός και να έχει ενταχθεί χρηματοδοτικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά επαναλαμβάνω ότι η μέρα είναι γιορτινή και ας κρατήσουμε έτσι τα πολύ.
0: Κυρία Ραπόπουλο, επειδή ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος, μια τελευταία ερώτηση. Το ξέρω, πάτε στο πρώτο δρομολόγιο με τους δημοσιογράφους. Ούτως ή άλλως αυτή είναι και η επαγγελματική σας ιδιότητα, δηλαδή ως δημοσιογράφος. Κάτι τελευταίο, αύριο τόσο στα εγγένεια, αλλά και μετά στη συνάντηση που θα έχει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα καταθέσετε και εσείς τις προτάσεις σας. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα ζητήσετε από τον Πρωθυπουργό για την Καλαμαριά?
1: Πέραν αυτών που σας περιέγραψα.
0: Ναι.
1: Το κόδρα και η παραλία.
0: Το κόδρα και η παραλία, μάλιστα.
1: Κόδρα και η παραλία. Αυτά είναι τα δύο τεράστια θέματα που δεν είναι και υπερτοπική σημασία. Έτσι δεν αφορούν μόνο την Καλαμαριά.
0: Μάλιστα. Κυρία Ράπογλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και εμείς, Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. 1, 2, 3, 4.

0: soldato.
1: Παραμένουμε στην Καλαμαριά, εκεί παραμένει και η καλή συνάδελφος η Σοφία Πακαλίδου. Σε λίγο θα ξεκινήσει το δρομολόγιο με τους δημοσιογράφους, προκειμένου να δουν οι συνάδελφοι ακριβώς πώς θα είναι το δρομολόγιο. Σοφία, πόσο γνωρίζω, έρχεται σε λίγο και η Δήμαρχος Καλαμαριάς, η κυρία Ράπογλου, με την οποία συνομιλούσαμε τώρα στον αέρα.
2: Ναι. Λοιπόν, έρχεται, είναι γιορτή για την ευρύτερη περιοχή, με αυτούς τους 5 σταθμούς αναμένεται να εξυπηρετηθούν 63.000 επιβάτες σε καθημερινή βάση, και αυτό φαντάζεσαι πόσο θα διευκολύνει αφετέρου τους ίδιους, αφενός βεβαίως και τις μετακινήσεις από και προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς αναμένεται να ανακόψει την πορεία προς το κέντρο 12.000 οχημάτων. Σε ό,τι αφορά εδώ στους σταθμούς, συνεχίζονται οι εργασίες, εδώ που βρισκόμαστε εμείς δηλαδή στη Μίκρα, κάτω από δύσκολες, η αλήθεια είναι, καιρικές συνθήκες, λόγω της υψηλής θερμοκρασίας, ακαταπώνητοι από ό,τι φαίνεται. Οι άνθρωποι που δουλεύουν εδώ για να είναι όλα έτοιμα για αύριο, που θα παραδοθεί και στο κοινό η γραμμή.
1: Στις 3 το μεσημέρι θα ανοίξει για το κοινό, στις 9.30 θα γίνουν τα εγγένεια, ναι.
2: Ναι, να πούμε επίσης ότι υπάρχει μία διαφορά σε ό,τι έχει να κάνει με το βάθος των σταθμών. Δεν θα αντικρίσουν οι επιβάτες αυτό που βλέπουν στους υπόλοιπους σταθμούς του Μετρό Θεσσαλονίκης, και ειδικά, να πω εγώ, στην Αγία Σοφίας και στον σταθμό του Πανεπιστημίου, που πραγματικά το βάθος είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Και στο Συντριβάνι, Σοφία, είναι.
2: Και στο Συντριβάνι, ναι. Εδώ είναι πιο ρηχή. Λέγαμε η σταθμή, με τον πιο ρηχό από όλους, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, είναι εκείνος στη Νέα Κρίνη. Όμορφη και σχετικά συμβατή με το περιβάλλον η σταθμή του μετρό, από ό,τι είχαμε την ευκαιρία να δούμε διερχόμενη προς τα εδώ. Αυτό βεβαίως έχει τη σημασία του σε ό,τι έχει να κάνει με το πώς θα μετακινούνται οι άνθρωποι από και προς τους σταθμούς του μετρό. Να πούμε επίσης, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ότι με το που θα δοθεί στην κυκλοφορία το μετρό, οι επέκτες του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, θα μπορούν να χρησιμοποιούν τη γραμμή Χ3, εδώ μπροστά που κάθομαι βλέπω και την σχετική στάση του ΟΑΣ, ώστε να βρεθούν στο αεροδρόμιο με 3 στάσεις ενδιάμεσες. Είναι μια ακόμη διευκόλυνση πέρα από εκείνη που παρέχεται στο σταθμό της Νέας Ελβετίας. Τώρα, έφυγε, δεν ξέρω αν θα πρέπει να πούμε και κάποια άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το εισιτήριο, είναι 60 λεπτά. Αν κάποιος χρησιμοποιήσει τα δύο μέσα μεταφοράς, είναι 60 και 60.
1: Εννοείς το λεωφορείο και το μετρό.
2: Ναι, ακριβώς, ναι. Το λεωφορείο και το μετρό. Η διέλευση από το κέντρο της Καλαμαριάς μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι στα 20 λεπτά. Από το τερματικό σταθμό Μίκρα που βρισκόμαστε σε αυτή την ώρα μέχρι το τερματικό σταθμό στο σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης είναι στα 26. Ξαναλέω ότι είναι μια ενιαία γραμμή, μόνο αν κάποιος χρειαστεί να μετακινηθεί ενώ χρησιμοποιεί την άλλη γραμμή της Νέας Ελβετίας, θα πρέπει να κάνει μια μεταπιβίβαση στην 25η Μαρτίου. Θα δούμε λοιπόν αυτές τις στάσεις και τις γραμμές σε ό,τι έχει να κάνει με το μετρό της Καλαμαριάς. Υπενθυμίζω πια ότι θα πρέπει να ακολουθούν όλοι όσοι θέλουν να έρθουν από και προς την Καλαμαριά την μπλε γραμμή. Δεν είναι απλά μία η κόκκινη που γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Με την μπλε γραμμή λοιπόν και με την ένδειξη Μίκρα θα φτάνουν στην Καλαμαριά σε ένα χρόνο μικρότερο από τα 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης.
1: Το δικό σας δρομολόγιο θα ξεκινήσει κατά τις 12.
2: Στις 12, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε ελπίζω να προλάβουμε μέχρι τη μία, γιατί πρέπει να πούμε ότι στο μετρό δεν πιάνει και το κινητό, οπότε δεν θα μπορούμε να έχουμε επικοινωνία. Αν θα έχει ολοκληρωθεί, θα πάτε μέχρι σιδηροδρομικό σταθμό, έτσι.
2: Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια για να δούμε και το χρόνο βεβαίως.
1: Ναι.
2: Αυτό που,
1: ωραία.
2: Εντάξει, μας ενδιαφέρει περισσότερο να δούμε τις νέες στάσεις.
1: Ναι,
2: τους νέους
1: ακριβώς. Του μετρό, για να μας μεταφέρεις και τις εντυπώσεις σου.
2: Ακριβώς,
1: Σοφία,
2: ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Θα ξαναεπικοινωνήσουμε. Καλή βόλτα με το μετρό.

Λοιπόν, με την υπέροχη μουσική επιλογή της Μάτας Σαμαρά πηγαίνουμε σιγά σιγά στο Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς βέβαια θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία, θα επιστρέψουμε λίγα λεπτά μετά τις 12. Στην κονσόλα είναι ο Περικλής Κλιγκόπουλος, που δεν ξέρω τι θα έκανα σήμερα χωρίς αυτόν. Οπότε τα λέμε λίγα λεπτά μετά τις 12.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην αγορά δύο φρεγατών κλάσης Μπεργαμίνη από την Ιταλία ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η συμφωνία πρόκειται να υπογραφεί από τους αρμόδιους υπουργούς Νίκο Δένδια και Γκουίντο Κροσέτο στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη και προβλέπει την παράδοση της πρώτης φρεγάτας στο πρώτο εξάμηνο του 2028 και της δεύτερης ένα χρόνο αργότερα. Η Άγκυρα παρακολουθεί συστηματικά τις στρατιωτικές κινήσεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας, αναφέρεται μεταξύ άλλων σε ενημερωτικό έγγραφο του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας προς την Εθνοσυνέλευση της χώρας. Στο έγγραφο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην αμυντική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, την οποία η τουρκική πλευρά αναγνωρίζει ότι έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του με αφορμή την οριστική κατάργηση των περικοπών του αποκαλούμενου νόμου Κατρούγκαλου στις συντάξεις κυρίας. Ο κ. Μητσοτάκης προσθέτει ότι από σήμερα μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Όλα είναι έτοιμα για τη λειτουργία του μετρό στη Καλαμαριά. Η νέα γραμμή θα λειτουργήσει από τις 3 μετά το μεσημέρι αύριο, ανέφερε ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Σταχιάος, μιλώντας στην ΕΡΤ. Πρόσθεσε ότι το μετρό θα λειτουργεί σε 24-ωρη βάση την Παρασκευή και το Σάββατο, κατά την περίοδο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ενώ εξετάζει τη διατήρηση της διευρυμένης 24-ωρης λειτουργίας στις ίδιες ημέρες από το επόμενο έτος. Παράλληλα, ο Υφυπουργός, αναφερόμενος στα έργα για την υπερυψωμένη ταχύοδο, ανέφερε ότι η κατασκευαστική πρόοδος είναι πλέον στο 60%. Όπως είπε, ο δρόμος θα παραδοθεί στην κυκλοφορία το Μάιο του 2027, σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Στη διεθνή επικαιρότητα, Ιράν και Ομάν προσπαθούν να ρυθμίσουν την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Πτωτική παραμένει η τάση στις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς επανέρχονται στο προσκήνιο οι συνομιλίες για αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και για συμφωνία όσον αφορά στην αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Από την αρχή της εβδομάδας, η πτώση στα μελλοντικά συμβόλαια του πετρελαίου ξεπερνά το 8% με την τιμή του Brent να υποχωρεί σήμερα 2% και να βρίσκεται κάτω από τα 87 δολάρια το βαρέλι. Στον εσωτερικό χώρο και πάλι σε λειτουργία μπαίνει αυτή την ώρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής ευέλειας. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου διευκρίνησε σήμερα ότι σε περιοχές με πληθυσμό κάτω από 5.000 κατοίκους και οι συγγενείς πρώτου βαθμού έχουν τη δυνατότητα να γίνουν προσωπικοί βοηθοί. Προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η μεταφορά των 1.300 μαθητών με ειδικές ανάγκες στη νέα σχολική χρονιά μετά την αρνητική εξέλιξη του διαγωνισμού καταβάλει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο αυτό, δρομολόγησε διαδικασίας απευθείας οικονομικής διαπραγμάτευσης με ιδιοκτήτες μικρών λεωφορείων, ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων, καθώς και με ιδιοκτήτες ταξί για τα σχολικά δρομολόγια από και προς τα ειδικά σχολεία. Στο μεταξύ, στη Θέρμη πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ ενημερωτική συνάντηση της διοίκησης του Δήμου με γονείς και εκπαιδευτικούς για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών. Στη συνάντηση διατυπώθηκε η ετοιμότητα όλων να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις και να μην επιτραπεί η λειτουργία των σχολείων αν δεν βρεθεί η λύση στο ζήτημα της μεταφοράς. Διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν σήμερα σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης. Τα ξημερώματα νότια και νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε ελέγχους συνολικά 218 άτομα και περισυνελέγησαν από σκάφη του λιμενικού. Λίγο αργότερα στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων εντοπίστηκε ελέγχος με 39 επιβαίνοντες, οι οποίοι περισυνελέγησαν επίσης από το λιμενικό και μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. 4 άτομα ηλικίας 15, 16, 17 και 19 ετών συνελήφθησαν για 2 ληστείες χθες στη Θεσσαλονίκη. Κατηγορούνται ότι με την απειλή μαχαιριού και σωματικής βίας απέσπασαν χρυσές αλυσίδες από 23χρονο και 18χρονο στη Λεωφόρο Νίκης και στη συμβολή των οδών Αγίας Σοφίας και Αγίας Θεοδόρας. Παραμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες και ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς είναι αυξημένος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος σήμερα στα Επτάνησα, ενώ υψηλός είναι σε σχεδόν όλη την υπόλοιπη χώρα. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία ο καιρός είναι γενικά αίθριος. Στη διάρκεια της ημέρας στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί γενικά αίθριος καιρός, ενώ μετά το μεσημέρι είναι πιθανό να αναπτυχθούν λίγες παροδικές νεφώσεις. Η άνεμη πνευμεταβλητή με ένταση 2-4 από φόρ και μετά το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα στην εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 3 Σεπτεμβρίου, Φράγμα Θέρμης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση Καλαμαριά. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα επέκταση του μετρό έχει ξεκινήσει. Η ΕΡΤ3 ακολουθεί τη διαδρομή της νέας γραμμής στους σταθμούς που αλλάζουν την εικόνα και την καθημερινότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με αποκλειστικές εικόνες, εναέριες λήψεις και τη δημοσιογραφική ματιά της Χριστίνας Σημεωνίδου. Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤ3 και σε επανάληψη, την 5η, 27 Αυγούστου, στις 8 το πρωί.
5: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
6: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στο Ενετικό Λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους, Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου, στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ3.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
8: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
9: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Φτσαμπάζει μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί. Είναι μαζί μου στο στούντιο Βασίλης ο Πεκλάρης για να δούμε. Έχουμε πει, Βασίλη, ότι αύριο είναι τα εγγένεια του Μετρό. Είναι οι συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των φορέων. Θα δει δημάρχους της Βόρειας Ελλάδας, εκπροσώπους από τα επιμελητήρια της Βόρειας Ελλάδας, θα δει περιφερειάρχες. Γενικά είναι ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Στα άλλα κόμματα, τι γίνεται?
1: Στα άλλα κόμματα ετοιμάζονται και αυτοί για την έκθεση. Καλό μεσημέρι και εφήκε στους ακροατές. Ετοιμάζονται όλοι για την έκθεση, αλλά με διάφορα διάμεσα διαλύματα. Και να πούμε για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι τώρα σε συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Χθες είχε πολιτική γραμματεία.
1: Είχε χθες πολιτική γραμματεία. Σήμερα κάνει κοινοβουλευτική ομάδα, θα αποφασίσει και πώς θα εκπροσωπηθεί εδώ στην έκθεση. Γενικότερα χθες.
0: Τι εννοείς πώς θα εκπροσωπηθεί?
1: Εντάξει, έχει πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Ναι,
1: έχει αλλά... γραμματέα κόμματος. Δεν έχει πρόεδρο κόμματος.
0: Ναι,
1: τυπικά
0: ναι, ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει μια συλλογική ηγεσία, να το πούμε έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έδειξε ότι έχει αντοχές, είπαν χθες. Δεν είμαστε ακόμα σε αποσύνθεση και χωρίς να έχουμε δυνατότητες πολιτικής παρέμβασης, ότι είμαστε ακόμα ζωντανοί με λίγα λόγια, έτσι για να το πάμε και σε πιο μουσικό ύφος. Και να ζήτησε και πάλι χθες η συνεδρίαση του αυτούς που έχουν αποχωρήσει να παραδώσουν τις έδρες για να μπει κόσμος μέσα που έχει εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ, να δυναμώσει την κοινοβουλευτική ομάδα για να μην προχωρήσει το σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Θα έρθει 11 του μήνα στη Θεσσαλονίκη, μέχρι τότε θα τρέξουν διάφορες παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα για οικονομία και τα λοιπά, εισόδημα, εργανεργιακά, χρέος, φορολογία, κοινωνικό κράτος, υγεία, παιδεία. Το τονίζω.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί υπάρχει και μια διαφοροποίηση και με την Ελλάς, έτσι είδαμε με τα ιδιωτικά,
0: ναι,
1: πανεπιστήμια.
0: Ναι, με τα ιδιωτικά.
1: Και βέβαια μετά θα είναι εδώ και στην συγκέντρωση της...
0: Στις 5 του μήνα.
1: Στις 5 του μήνα, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Οπότε,
0: έξω από την έκθεση μαζί με όσους θα διαμαρτυρηθούν.
1: Με τα συνδικά, τα τσφόρες, ΓΕΣΕΕ που έχει ανακοινώσει, ναι, ναι, το εργατικό κέντρο... Το πάμε χωριστή εκδήλωση. Mm-hmm. Έτσι. Θα είναι ο γραμματέας εκεί, ο κ. Κουτσούμπας. Του πάμε την συγκέντρωση στην πλατεία της Χάνθου το απόγευμα. Οπότε θα δούμε, σήμερα θα δούμε αν θα έχει και έτσι, κορυφαία εκπροσώπηση. Έτσι,
0: ο αυτά. ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, ή αν θα είναι σε τοπικό επίπεδο. Γενικότερα, πάντως, στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το συνεδριακό κέντρο, την ώρα της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Γενικότερα, στο ΣΥΡΙΖΑ θα έλεγα ότι υπάρχει μια. Έτσι, αισιοδοξία ότι μπορεί να ανακάμψει και ότι μπορεί να ξαναμπεί στο παιχνίδι εκεί που φαινόταν να διαλύεται, ότι κρατάει δυνάμεις και ότι μπορεί να εισπράξει από δυσαρεστημένους σε όλα τα επίπεδα. Είτε
0: πάντως κάπως... έχουν και μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι, ναι,
0: στο
1: η κυρία Δούρου έδειξε μια.
0: Βγάζουν δελτία τύπου, κάνουν ανακοινώσεις, ασκούν κριτική με δελτία τύπου σε όσα λέει η κυβέρνηση.
1: Εντάξει, κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι.
0: Ακριβώς.
1: Εκλέχθηκε η αξιωματική αντιπολίτευση,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και το 19 και το 23. Είναι οργανωμένο δηλαδή. Μπορεί να διαλύθηκε να φύγανε πάρα πολύ, και οργανωτικά εννοώ. Mm-hmm. Δηλαδή να υπάρχουν ομαρχιακές που είναι ουσιαστικά άδειες και δεν έχουν ψυχή. Γιατί φύγανε και οι τελευταίοι τώρα πηγαίνοντας προς τον Αλέξη Τσίπρα, οι προηγούμενοι φύγανε με τον Κασελάκη, δεν γύρισαν και φύγανε και από τον Κασελάκη, θα έλεγα οι περισσότεροι έχουν μείνει σπίτια τους. Άλλοι που είχαν φύγει πιο πριν με άλλες διασπάσεις, γιατί προηγήθηκαν πολλές.
0: Ναι, τα τελευταία
1: φύγαν
0: δύο χρόνια γενικά
1: κόσμος.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν περνάει καλά.
1: Από το 23 γενικότερα είναι με την ιστορία τότε, ναι, της παραίτησης του Τσίπρα κτλ. Γενικά έχει διάφορα ζητήματα. Τέλος πάντων, είναι οργανωμένο κόμμα, έχει μια εμπειρία, έχει ένα know-how, μπορεί να σταθεί, έχει στελέχη που μπορούν να το εκπροσωπήσουν σε διάφορα επίπεδα. Η κοινοβουλευτική του ομάδα, κάποια άλλα στελέχη που εμφανίζονται. Αλλά βέβαια αυτό θέλει και ενδυνάμωση. Τώρα, το ΠΑΣΟΚ μπαίνει επίσης δυνατά, να μην το παραλείψουμε, και ο κ. Τσουκάλας μπήκε για τη συντάξη κυρίας που λέει ότι ουσιαστικά τον νόμο Κατρούγκαλου και στα δικαστήρια τον υπερασπίστηκε τα προηγούμενα χρόνια η κυβέρνηση. Εντάξει, θετικό τώρα αυτό ότι καταργεί αυτό το σκέλος που έχει να κάνει με τη συντάξη κυρίας, αλλά λέει
0: ναι,
1: μας κοροϊδεύουν κιόλας.
0: Έκανε και μια ανάρτηση σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αναφέρθηκε, ναι, στην έναρξη της καταβολής των νέων αυξημένων, εντάξει, συντάξεων κυρίας. Υπενθύμησε την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των, ναι, περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, συγγνώμη, και όπως επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί έως μεθαύριο Παρασκευή με 8.500 χιλιάδες δικαιούχους να βλέπουν σημαντική αύξηση στις συντάξεις τους, ακόμη και μέχρι τα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τις περικοπές. Οπότε ισχύει για πάρα πολύ 8,5. Κόσμο και είναι πολύ σημαντικό.
1: Δεν είναι για τους 80.000 συνταξιούχους χειρίας, έτσι, δεν είναι για το σύνολο. Οι συνταξιούχοι πάντως δεν έχουν αμνησία, λέει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας και εξέδωσε την εγκύκλιο Τσακλόγλου, όταν ήταν ο κύριος Τσακλόγλου στο Υπουργείο Εργασίας, έτσι, για τη μη εθνική σύνταξη. Και τέλος πάντων, το θέμα έχει δημιουργηθεί από το 2016. Και δεν είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα. Βέβαια, είναι θετικό το γεγονός ότι επιλύεται για αυτούς που επιλύεται αυτό το ζήτημα τώρα. Αλλά πέρα από αυτό, τώρα το ΠΑΣΟΚ σου είπε ότι αύριο έχει την εκδήλωση το ιδιωτικό χρέος και μπαίνει δυνατά στην κόντρα του και με τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, γιατί βέβαια βλέπει ότι εκεί πέρα είναι η μάχη η οποία θα κρίνει πολλά. Αύριο λοιπόν ιδιωτικό χρέος και προετοιμασία για 3η του Σεπτέμβρη με τις πολλές μεταγραφές. Όλοι στις επάλξεις. Στην Ελλάδα, ειδικά εδώ για την προετοιμασία της εκδήλωσης όπου θέλουν να γεμίσουν την αίθουσα.
0: 2 του μήνα.
1: Που θα μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας 2 του μήνα.
0: Καλά, δεν θα γεμίσει, εντάξει, είναι και μεγάλη.
1: Δεν είναι και μικρή.
0: Πια, σε ξενοδοχείο δεν είναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Για να έχεις και γεμάτο και καρέκλες και όρθιους και τα λοιπά θέλεις.
0: Πόσα άτομα χωράει, 700?
1: Όχι, πάνω από 1000 νομίζω.
0: Πάνω
1: μεγάλη,
0: από 1000.
1: Η μεγάλη
0: αίθουσα. Α, ενώνεται με τη διπλανή νομίζω.
1: Ναι. Δεν τα ξέρω και καλά. Ναι. Τέλος πάντων, δεν είναι και καμιά. Δεν είναι παλέντε σπορ.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Ούτε είναι συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ας πούμε, που όταν ανοίγουν όλες έχει.
1: Όταν ανοίγουν όλες.
0: Ναι.
1: Στη μεγάλη αυτός, του ανάπτυξη. Εντάξει, συνήθως ναι. Όμως όλοι το περιορίζουν. Το κρατάνε.
0: Ναι, νομίζω ότι θα τη γεμίσει.
1: Καλά, θα τη γεμίσει, θα τη γεμίσει. Αλλά θέλουμε...
0: Ο Αλέξης Τσίπρας έχει πολλούς πολιτικούς φίλους στη Θεσσαλονίκη.
1: Έχει πολιτικούς φίλους, ναι. Αλλά έχει και ζήτημα οργανωτικό. Ακόμα να οργανωθεί το κόμμα. Γίνονται προσπάθειες. Τρέχουν εδώ πέρα τα τοπικά στελέχη. Θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες που θα τους φιλοξενήσουμε. Και για αυτό και για να νεολαία. Θέλει.
0: Θέλουν πράγματα. Έχει πάντως δύο άτομα στη Θεσσαλονίκη στην νεολαία που κάνουν.
1: Ναι.
0: Τρέχουνε.
1: Νεολαία, νεολαία.
0: Τι εννοείς νεολαία, αν είναι 19 ή 25.
1: Όχι, σέβομαι, σέβομαι. Στην νεολαία.
0: Εγώ πάντως και 50 που είμαι στην νεολαία θα ήθελα να γραφτώ γενικώς. Όχι, τέτοιο. Έτσι.
1: Είναι πόσο νιώθεις.
0: Ναι, ναι, πόσο. Αυτό. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι ο χρόνος είναι
1: περιορισμένος. Ναι, ναι, και θα πάμε να κάνουμε και το μετρό Βόλτα. Εξάλλου πρέπει να δούμε και τι γίνεται. Εκεί πέρα πήγαν οι συνάδελφοι, γυρίσανε με τα
0: κάμερα. Πήγαν οι συνάδελφοι, μιλάω με τη Σοφία Πακαλίδου. Γιατί δεν με ακούς. Δεν μπήκαν ακόμη. Στις 12 και θα ξεκινούσαν.
1: Γιατί τους περιμένει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να τελειώσουν τη Βόλτα για να κάνει μετά την ενημέρωση.
0: Α, μάλιστα. Να
1: μην συμπέσουν, ναι, πρέπει να τελειώσουν.
0: Ναι.
1: Περιμένει για το press room εδώ στη Θεσσαλονίκη ο κ. Μαρινάκης.
0: Ωραία. Βασίλη Πεκλάρη, ευχαριστούμε πολύ. Θα είσαι και αύριο μαζί μας, βέβαια, για να δούμε τα όσα συμβαίνουν στον πολιτικό χώρο.

0: Παραμένουμε βέβαια στο θέμα των ημερών που είναι το μετρό και απόψε στην ΕΡΤ3 θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε, να απολαύσουμε, να ενημερωθούμε για το μετρό Καλαμαριάς για όλες τις λεπτομέρειες από ένα ντοκιμαντέρ που υπογράφει πολύ καλή συνάδελφος η Χριστίνα Ισημεωνίδου, η οποία είναι σήμερα μαζί μας. Χριστίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Έφη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
0: Εσύ κατέβηκε στο μετρό πριν από όλους, γιατί σήμερα είναι ένα δρομολόγιο για τους δημοσιογράφους, αλλά εσύ κατέβηκες αρκετές μέρες νωρίτερα, φαντάζομαι, για να είναι έτοιμο απόψε το ντοκιμαντέρ.
1: Α,
0: μήνες κιόλας. Για πες, για πες.
1: Ήταν ένα μεγάλο ταξίδι. Μικρή διαδρομή, αλλά μεγάλο το ταξίδι, θα το πω έτσι. Διήρκησε περίπου 2 μήνες τα γυρίσματα. Ήταν όντως η ΕΡΤ, είχε την πρωτιά και σε αυτό και δεν το λέμε για να περιαυτολογήσουμε. Η πρωτιά έγκυται στο ότι ήταν ένα μοναδικό προνόμιο να δεις ένα τόσο μεγάλο έργο, ένα βαρύ έργο, το οποίο το περιμέναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, όλη η Θεσσαλονική και οι επισκέπτες αυτής της πόλης. Ένα ξεχωριστό ταξίδι λοιπόν με την κάμερα της ΕΡΤ και όλη την ομάδα, γιατί δεν το υπογράφω μόνο εγώ αυτό το ταξίδι. Το υπογράφει η Μαρία Ζερβοχωρίτου, που ήταν στην αρχή συνταξία της εκπομπής. Μια μεγάλη ομάδα τεχνικών συναδέλφων.
0: Φυσικά. Γιατί η τηλεόραση βασίζεται πολύ και στους τεχνικούς. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η διαδρομή μας ξεκίνησε και αυτά τα οποία θα δει ο κόσμος, οι τηλεθεατές, με αποκλειστικές λήψεις όλων των νέων σταθμών, των 5 νέων σταθμών, και εναέριες και επίγειες, με πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Ξεκινήσαμε λοιπόν αυτό το ταξίδι από το δυτικό άκρο του Δήμου Θεσσαλονίκη στο ανατολικό άκρο του Δήμου Καλαμαριάς, δηλαδή από σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι τη Μίκρα. Συνταξιδέψαμε με τον Υφυπουργό Μεταφορών, συζητήσαμε μαζί του για όλα αυτά που αφορούν τη νέα μας καθημερινότητα, τις αλλαγές στην ζωή μας που θα φέρει το έργο της επέκτασης. Συναγεθήκαμε λοιπόν στους 5 νέους σταθμούς, βγάλαμε πολλές ειδήσεις, θα μπορείτε να τις δείτε, να τις παρακολουθήσετε το βράδυ στις 8. Για τα εισιτήρια, για τον τρόπο που θα ταξιδεύουμε, την 24ωρη λειτουργία του έργου, τη διάνοιξη του δίδυμου έργου, της οδού Πόντου δηλαδή.
0: Πολύ σημαντικό έργο.
1: Στα βορειοδυτικά που ενδιαφέρει χιλιάδες κόσμου.
0: Επίσης.
1: Μπήκαμε στο ΚΕΛ, είδαμε με την πολύτιμη βοήθεια του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Διευθυντή του Μετρών πώς αποτυπώνονται αυτές οι αλλαγές με την ενοποίηση των 2 συστημάτων. Τι σημαίνει κατηγορία 4 στα συστήματα ασφαλείας, πώς επηρέασαν τα χρονοδιαγράμματα των ελέγχων, γιατί πολλά ακούστηκαν και πολλά ζήσαμε όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες για το πότε θα δοθεί το μετρό. Ποιο είναι το επόμενο στοίχημα για τη Θεσσαλονίκη και το μετρό της πόλης. Ξεναγηθήκαμε στους νέους ερμούς, είδαμε τις διαφορές με τους παλαιότερους. Μιλούσα αυτό το φιέρωμα εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, του εμπορικού κόσμου, της μεσητικής αγοράς. Καταθέτουν τις δικές τους προσδοκίες, τις εκτιμήσεις τους για την επόμενη ημέρα. Όλα αυτά στις 8 το βράδυ στη συχνότητα της ΕΡΤ3 και μην ξεχάσετε, δεν τελειώνει εκεί.
0: Αύριο υπάρχει ζωντανή εκπομπή.
1: Ακριβώς, ναι. Γιατί το συγκεκριμένο αφιέρωμα θα προβληθεί για όσους τυχόν δεν μπορέσουν απόψε στις 8 και αύριο το πρωί στη συχνότητα της ΕΡΤ3 στις 8 και αμέσως μετά στις 9 θα ξεκινήσει η ζωντανή μετάδοση των όσων θα συμβούν στον τερματικό σταθμό της Μίκρας, όπου θα τελεστούν τα εγγένεια, παρουσία του Πρωθυπουργού και πλήθος άλλων κυβερνητικών εκπροσώπων, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και όχι μόνο. Πλήθος μια μεγάλη ομάδα συναδέλφων, δημοσιογράφων και τεχνικών, ακροβολισμένη στους 5 νέους σταθμούς και όχι μόνο,

0: μας μεταδώσουν λεπτό προς λεπτό το τι θα συμβεί αύριο, από αύριο μάλλον, ουσιαστικά μεταδίδοντας μας όλες τις αλλαγές στο συγκοινωνιακό χάρτη όλης της Θεσσαλονίκης. Συντονιστείτε με την ΕΡΤΡΙΑ λοιπόν.
1: Χριστίνα Σημεωνίδου, θα συντονιστούμε και θα παρακολουθήσουμε και απόψε στις 8 το ντοκιμαντέρ για το μετρό, αλλά και την αυριανή ζωντανή εκπομπή στην ΕΡΤΡΙΑ. Φυσικά ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
0: Καλή συνέχεια. Καλά, καλημέρα. Γεια σας.

Στο μεταξύ, παρακολουθούσα την συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος είπε πολλά για το Υπουργείο Υγείας, αλλά θα σταματήσω λίγο στην αναφορά που έκανε στον ιό του Δυτικού Νείλου, καθώς φέτος διαπιστώνεται μία αύξηση στα κρούσματα. Αναφέρθηκε λοιπόν σε αυτήν την έξαρση, σημειώνοντας ότι κάθε χρόνο ο ΕΟΔΗ καταρτίζει Εθνικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο εφαρμόζεται σε συνεργασία με τις περιφέρειες και τους Δήμους. Όπως εξήγησε ο κύριος Θεμιστοκλέους, έχουν γίνει ψεκασμοί και μάλιστα είπε ότι υπήρξε αύξηση των ψεκασμών γιατί υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν καταγράφεται κρούσμα, ενημερώνει το Δήμος προκειμένου να πραγματοποιηθεί ψεκασμός στην περιοχή γύρω από το σημείο που εντοπίστηκε. Ο κύριος Θεμιστοκλέους διευκρίνησε ότι παρά την αύξηση των κρουσμάτων δεν μιλάμε για επιδημία, καθώς ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μέσω του τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού. Ναι, δηλαδή πραγματικά τώρα και τι να κάνεις, ας πούμε. Παντού είναι, εγώ στη Χαλκιδική που ήμουν, ας πούμε, τις προηγούμενες μέρες, είχε πάρα πάρα πολλά κουνούπια. Και μάλιστα είχε και αυτές τις κνύπες, πώς λένε, που είναι νωρίς, δηλαδή κατά τις 7 η ώρα που σουρουπώνει, αυτές να δείτε πώς τσιμπάνε. Λοιπόν, είπαμε, ο κύριος Θεμιστοκλέους είπε ότι υπάρχει αύξηση, αλλά δεν μιλάμε για επιδημία. Και πρέπει, λέει, να παίρνουν τα μέτρα τους οι ευπαθείς ομάδες, οι ηλικιωμένοι, δηλαδή να υπάρχουν σίτες στα σπίτια μακριά από κάμισα με 40 βαθμούς Κελσίου, λίγο δύσκολο, έντομο αποθητικά, ναι, όντως, τα οποία θα απομακρύνουν και θα μειώσουν κατά πολύ τις πιθανότητες να τσιμπήσει κάποιον το κουνούπι. Και τώρα που είπα κοντομάνικα, καλά, την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε 40 βαθμούς Κελσίου. Θα λιώσουμε. Σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη μας θα είναι μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Έχει και ένα έτσι μικρό αεράκι, αν εμπνέουν στα 3 μποφόρ. Αύριο επίσης στους 34 βαθμούς Κελσίου, ίδιο καιρό με σήμερα θα έχουμε αύριο. Και την Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και στις 6 το απόγευμα δείχνει ότι θα έχουμε 40 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή φοβερό. Επίσης την Παρασκευή θα έχουμε και λίγο έτσι αεράκι από το μεσημέρι και μετά, καθώς οι άνεμοι θα πνέουν στα 4 μποφόρ. Το Σαββατοκύριακο νορμάλ θερμοκρασίες, δηλαδή την Παρασκευή θα μας κάνει 40, το Σαββατοκύριακο θα είναι νορμάλ θερμοκρασίες. Στο μεταξύ, ρε παιδί μου, πολύ στεναχωρέθηκα με το φευγιό του Δημήτρη Κόκοτα, πραγματικά σε ηλικία 57 ετών. Ο αγαπημένος τραγουδιστής και γιος του Σταμάτη Κόκοτα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο γεννηματάς από το Μάρτιο του 2024, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή. Σε αυτό το διάστημα έδωσε μια σκληρή και γενναία μάχη, ωστόσο δεν τα κατάφερε, αφήνοντας την τελευταία του πνοή χθες. Και πραγματικά πάντα είναι λυπηρό να χάνονται άνθρωποι έτσι σε μικρή ηλικία, ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα 57 ετών από τη μια μέρα στην άλλη. Και σκέφτομαι, ας πούμε, ότι πάρα πολύ στα νιάτα μας τραγουδούσαμε τις επιτυχίες του, δηλαδή όσοι είμαστε λίγο 40 και προλάβαμε έτσι τις επιτυχίες που γινόταν ένας χαμός με το τραγουδίο του Δημήτρη Κόκοτα, έτσι.

Κρίμα, πραγματικά κρίμα για τον Δημήτρη Κόκοτα. Έχει και ένα παιδάκι 15 ετών. Δύσκολα, δύσκολα για όλους. Εννοώ για όλους, γιατί βλέπουμε και πολλούς να χάνουν έτσι σε νεαρή ηλικία, είτε από αρρώστια στη ζωή τους, είτε σε τροχαία. Αυτά τα τροχαία δηλαδή είναι φοβερό πράγμα. Και μια που λέμε για τροχαία, να σας πω ότι συνελήφθησαν τις τελευταίες ώρες σε περιοχές της Θεσσαλονικής δύο οδηγοί, οι οποίοι ενεπλάκησαν σε τροχαία ατυχήματα, με τον ένα να έχει πιάσει τη μόνη μεθυσμένος και τον άλλο να οδηγεί, παρά το γεγονός πως του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης. Δηλαδή, έλεος. Πραγματικά, είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι από την τροχιά. Και νομίζω ότι γι' αυτό έχουν συνετιστεί και πολλοί. Ελπίζω να συνεχιστούν και να ενταθούν αυτοί οι έλεγχοι, προκειμένου λίγο να υπάρχει ένας μεγαλύτερος φόβος, δεν ξέρω. Στο μεταξύ, κλειστό θα παραμείνει και σήμερα το βράδυ τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει, σήμερα από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της Περιφερειακής Οδού προς Καβάλα Κατερίνη, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων, για να γίνουν οι συγκεκριμένες εργασίες. Τα οχήματα που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στις λεωφόρους Παπανδρέου και Παπανικολάου. Οπότε γενικά εσείς που νυχτοπερπατάτε και την νυχτοοδηγάτε, για να το πω έτσι, να έχετε το νου σας όσοι πάτε στον περιφερειακό. Για να δούμε και ο περιφερειακός πώς κυκλοφορεί τώρα. Λοιπόν, ο περιφερειακός έχει ένα μικρό μποτιλιάρισμα για εσάς που είστε από δυτικά προς ανατολικά. Μόλις περάσετε τα δύο νοσοκομεία, το 424 και το Παπαγεωργίου, λίγο θα μποτιλιαριστείτε. Ενώ εσείς που είστε από ανατολικά προς δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα για λίγα όμως μέτρα, δεν θα ταλαιπωρηθείτε πολύ. Όπως ρολάρει και τα αυτοκίνητα έτσι σε καλό ρυθμό στη Βασιλίση Σόλγας, ενώ στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, λίγο πριν φτάσετε στη Βούλγαρη, υπάρχουν μικροκαθυστερήσεις από δυτικά προς ανατολικά. Τώρα ήθελα να πω και κάτι άλλο, αλλά το ξέχασα, νομίζω θα το πω στη συνέχεια.

0: Νομίζω ότι το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν η καλύτερη είσοδο για τον επόμενο καλεσμένο μας, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη μουσικοθεατρική παράσταση «Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο». Φυσικά αναφέρεται στον Αλέκο Σακελάριο. Η συγκεκριμένη παράσταση έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου μεθαύριο Παρασκευή και το Σάββατο 29 Αυγούστου. Είναι μαζί μας ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, ο οποίος ενσαρκώνει, ερμηνεύει τον Αλέκο Σακελάριο στη συγκεκριμένη παράσταση. Κύριε Μπουρδούμη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κυρία Τζαμπάζη. Αρχίσαμε τους μπλουφητικούς. Καλησπέρα σας. Στους ακροατές σας, κυρία Τζαμπάζη.
0: Ναι. Λοιπόν, ένα.
1: Θέλετε μπλουφητικό, μπλουφητικό.
0: Εντάξει. Είπαμε το official. Πάμε στον ενικό, λοιπόν, φίλε Αλέξανδρε. Μια μουσική παράσταση, μουσικοθεατρική παράσταση, που ουσιαστικά είναι ένα αφιέρωμα στον Αλέκο Σακελάριο, 113 χρόνια από τη γέννησή του. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα?
1: Η ιδέα γεννήθηκε από τον Δημήτρη Μαλισσόβα, μαζί με την τελευταία του γυναίκα, την Τίνα της Σακελάριου. Μια παράσταση που πρωτοπαίχτηκε πριν 14 χρόνια, 15 η αλήθεια είναι, 13-14 χρόνια, για τα 100 χρόνια τότε, όπου είχα την τύχη να παίξω σε αυτό το έργο.
0: Αυτό θα ρωτούσα, γιατί θυμάμαι ότι είχες ξαναερμηνεύσει τον Αλέκο Σακελάριο.
1: Ναι, τότε, πιο νέος, πιο ανέμελος. Λοιπόν, και με αφορμή τα τότε 100 χρόνια, γεννήθηκε αυτή η ιδέα να τιμηθεί αυτή η σπουδαία προσωπικότητα, αυτός ο σπουδαίος σεναριογράφος, συγγραφέας, σκηνοθέτης, ουσιαστικά μία από τις δύο μεγάλες σπουδαίες κολόνες του ελληνικού κινηματογράφου και του ελληνικού θεάτρου, βέβαια, δεν το συζητώ, μια και τα περισσότερα από τα θεατρικά του έργα γυριστήκαν και μετά και μετέπειτα και ταινίες. Νομίζω ότι χωρίς τον Αλέκο Σακελάριο, χωρίς το Φίνο βέβαια, από την τεχνική πλευρά, δεν θα είχαμε αυτόν τον ελληνικό κινηματογράφο σε καμία περίπτωση.
0: Μα και το έργο του το γνωρίζουν πολλοί, γιατί με τις ταινίες, επειδή αναφέρθηκε στις ταινίες, δηλαδή τις βλέπουν γενιές και γενιές. Δηλαδή προβάλλονται στην τηλεόραση και τις βλέπουν και μικρά παιδιά.
1: Και θα προβάλλονται για μια ζωή, πιστεύω. Επίσης, στην παράσταση όπου αποφασίσαμε να την ξαναπαίξουμε μετά από αρκετά χρόνια, για να τη δουν και άλλοι θεατές. Αρχικά στον ελληνικό κόσμο, μια και είναι μια παραγωγή του ελληνικού κόσμου της εταιρείας Μέθεξης του Χρήστο Τρυπόδη.
0: Η οποία πήγε και πολύ καλά, μαθαίνουμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και πάμε να κάνουμε και μια μικρή στάση στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη. Μιας και πριν 30 χρόνια έπαιξα και στην πρώτη μου παράσταση στη Θεσσαλονίκη, κλείνω και μια ακόμα εμφάνιση σε ένα από τα αγαπημένα μου θέατρα, στο Θέατρο Κήπου.
0: Είναι και την Παρασκευή και το Σάββατο.
1: Διάρκεια, ναι, ακριβώς. Όχι κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Που υπάρχει πολύ φασαρία στο θέατρο.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, παρένθεση.
0: Πάντως έρχεσαι σχεδόν με όλες τις παραστάσεις σου στη Θεσσαλονίκη.
1: Τυχαίνει οι παραγωγές αυτές να έρχονται πάνω, είτε για χειμώνα, άλλωστε και τον προηγούμενο χειμώνα που μας πέρασε ήμουνα στην πόλη για αρκετό διάστημα.
0: Αρκετό διάστημα, με κομμωδία στο Κολοσσέον, σωστά θυμάμαι.
1: Ναι, όλα λάθος, ναι.
0: Ναι.
1: Και βέβαια μια παρουσία σε μια μουσική παράσταση που έκανα στον Καρσόν. Αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο και γνωστό.
0: Ναι, πέρασες αρκετούς μήνες. Αλέξανδρε Μπουρδούμη, επειδή ξέρω ότι μελετάς τους ρόλους, τι ήταν αυτό που σε εγωίτευσε πιο πολύ στη ζωή και στο χαρακτήρα του Αλέκου Σακελάριου?
1: Νομίζω το πολύ εγωιτευτικό είναι ότι ειδικά στο πρώτο μέρος βλέπουμε τη ζωή του ανθρώπου αυτού. Πέρα από το έργο του που είναι γνωστό, είτε περισσότερο είτε λιγότερο, δεν έχει σημασία, είναι ότι βλέπουμε τη ζωή του. Και η ζωή του είναι συναρπαστική. Είναι η ζωή του Έλληνα, είναι η ζωή του ανθρώπου που τα είχε όλα. Γιατί γεννήθηκε μέσα στα πλούτη, από την ήταν απόγονος Ζάπας, όταν λέμε Ζάπα από την περιά της μαμάς του. Μιλάμε για Ζάπιο Μέγαρο, μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά, μιλάμε για τελείωτα χρήματα, σαν να λέμε έναν Ονάση της Ευκής, ο οποίος, όπως αναφερόμαστε μέσα στην αρχή της παράστασης, η οικογένεια αυτή και μάλιστα ο Ζάπας δόρισε την περιουσία του ως μεγάλος ευεργέτης για να γίνουν πράγματα. Με μόνον όρο να υπάρχει ένα μικρό καταπίστευμα στην οικογένεια κάθε μήνα. Δυστυχώς τα λεφτά παγωθήκανε και η οικογένεια καταστράφηκε μετά το θάνατο του Ζάπα. Και έτσι τα πράγματα πήραν άλλη τροπή στη ζωή του μικρού Αλέκου Σακελάριου. Και αυτή η τροπή ήταν αρκετά δυνατή ώστε να αλλάξει τα πράγματα και στην επαγγελματική του πλέον απασχόληση. Μια και σε εκείνο το. Στο τέρμα Αχαρνών όπου ζούσε, σε μια πολύ φτωχική γειτονιά, όχι ότι είχε αλλάξει και πολλά από τότε, στην Αθήνα, πρωτοείδε μπουλούκια θεατρικά, δηλαδή ημιεπαγγελματικού θεάσου.
0: Ούτως ή άλλως τότε κυριαρχούσαν σε εκείνη την εποχή, σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, και τότε και μάλιστα έβλεπα και νεόκοπους ηθοποιούς, οι οποίοι μετά τους διάλεξε για να γίνουν και μεγάλοι πρωταγωνιστές σε θεάσους του. Και μαγεύτηκε από τις τότε επιθεωρήσεις αρχικά, τις μουσικές ηθογραφίες και διάφορα θεατρικά είδη που, εντάξει, με τα χρόνια κάπως ατονούν όλα αυτά στις μέρες μας, και άρχισε σιγά σιγά να μπαίνει στο μαγικό χώρο του θεάτρου και ύστερα από προτροπή από το Φίνο, που άρχισε να χτίζει τον ελληνικό κινηματογράφο, να μπει
0: στη μεγάλη οθόνη
1: και να σκηνοθετεί κιόλας, μιας και δεν ήξερε να σκηνοθετεί. Ήταν ο Φίνος που τον έπεισε. Η ζωή του είναι συναρπαστική, η προσωπικότητά του είναι νομίζω ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να έχουμε σαν ένα σούπερ ήρωα, ένα δικό μας Έλληνα ο οποίος τα καταφέρνει. Και νομίζω ότι αν δει κάποιος την παράσταση θα πει γιατί αυτή η ιστορία δεν γίνεται μια σειρά στην τηλεόραση για να τη μάθει ακόμα περισσότερος κόσμος. Είναι ένας συναρπαστικός τύπος ο Σακελάριος, ευφιέστατος, ξεκίνησε να γράφει, ήταν δημοσιογράφος, σαν και σας κυρία Τσαμπάζη. Ήταν χρονογράφος της εποχής και επειδή δεν του άρεσε καθόλου, ναι, και τα χρονογραφήματα ήταν μικρά και έπρεπε να ουσιαστικά να ήταν ένα ρεπόρτερ της εποχής, περιοριζόταν η φαντασία του και έτσι άρχισε να γράφει μεγαλύτερα πράγματα. Και στη συνέχεια βέβαια και προπολεμικά αλλά και μεταπολεμικά άρχισε να γίνεται γνωστή η δουλειά του από πολύ νέος. Ακούμε βέβαια στην παράσταση σπουδαία τραγούδια.
0: Ναι, υπάρχει ζωντανή ορχήστρα.
1: Υπάρχει μια ζωντανή ορχήστρα, η ζωντανή ορχήστρα, λες και η ορχήστρα είναι πεθαμένη.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, μουσικούς.
0: Πώς να το πω, διαζώσεις τους βλέπουμε.
1: Μια πάρα πολύ ωραία ορχήστρα και ακούμε υπέροχα τραγούδια, όλα σε στίχους του Αλέκου Σακελάρη.
0: Όπως αυτό με το οποίο σε υποδεχθήκαμε, έτσι.
1: Και μάλιστα πολλές φορές ο κόσμος που έρχεται με ρωτάει, μα είναι όλα αυτά τραγούδια του Σακελάρη σε στίχους.
0: Εγώ επειδή την είχα δει την παράσταση πριν 10 χρόνια που είπες, πραγματικά αυτό είχα σκεφτεί σε εκείνη την παράσταση. Μα είναι δυνατόν όλα αυτά τα τραγούδια τα έχει γράψει ο Αλέκος Σακελάρης.
1: Και άλλα τόσα, και είχα την τύχη κάποια στιγμή να βρεθώ στο γραφείο του Σακελάρη, στο σπίτι της σύζυγου, της ελευθερίας σύζυγου του, όπου έχουν άπειρα χαρτιά με άπειρους στίχους και γραπτά δικά του, τα οποία είναι εκεί, καταχωνιασμένα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι άνθρωποι οι οποίοι, ξέρετε, δεν είχαν να χάσουν τίποτα αυτή η γενιά, η περίφημη γενιά του 30. Οι ποιητές μας, οι συγγραφείς, οι καλλιτέχνες, οι επιχειρηματίες βγήκαν μέσα από τον πόλεμο. Ο Σακελάριος λοιπόν είχε τη φαϊνή ιδέα να δείξει και μια φωτεινή Ελλάδα. Φανταστείτε για ποια Ελλάδα μιλάμε, μέσα στη σκοτεινιά, στην ανέχεια, στη φτώχεια. Και αυτό προσπαθούσε να αναδείξει και με τις κωμωδίες του. Και αργότερα και ακόμα και με δράματα που έγραψε.
0: Εντάξει, και τώρα είπες κωμωδίες, αβίαστο γέλιο, ρε παιδί μου, βγαίνει. Εγώ έχω δει τις ταινίες του 100 φορές, ας πούμε.
1: Και να βγάλει και μεγάλους πρωταγωνιστές.
0: Μεγάλους πρωταγωνιστές.
1: Να σηματοδοτήσει μια ολόκληρη εποχή. Δηλαδή, σίγουρα ο Σακελάριος χωρίς την επιμονή του δεν θα υπήρχε η Βουλιουκλάκη. Και αυτό αναφέρεται και μέσα στην παράσταση. Να πούμε ότι υπάρχει στην παράσταση. Δεν μπορώ να κάνω το Σακελάριο, άλλωστε δεν έχω καμία οπτική. Ομοιότητα. Ουσιαστικά είναι ένα θεατρικό παιχνίδι που μαζί με τη Ματίνα την Νικολάου, την συμπαίχτριά μου, τη συνοδοιπόρο μου σε αυτή την παράσταση, διηγούμαστε την ιστορία του. Εγώ μπαίνω και βγαίνω στο σαρκείο του Σακελάριου. Η Ματίνα μπαίνει και βγαίνει ερμηνεύοντας πολλές και διαφορετικές γυναίκες, πολλά στιγμιότυπα, τα οποία έχουν να κάνουν είτε με την προσωπική του ζωή είτε με την καλλιτεχνική του ζωή.
0: Μάλιστα. Αλέξανδρε Μπουρδούμη, Παρασκευή, Σάββατο, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Κήπου, μετά.
1: Μετά επιστρέφουμε στην Αθήνα και ολοκληρώνουμε τις παραστάσεις εκεί στην Αθήνα.
0: Θα ξαναπαίξετε στην Αθήνα.
1: Ναι, ναι, θα παίξουμε στον ελληνικό κόσμο και θα παίξουμε και στο Βεάκι και στο Θέατρο Παπάγου.
0: Δεν μπορώ να μην δε σε ρωτήσω για τη μεγάλη σου τηλεοπτική επιτυχία με το ΣΟΙ, αυτό το ΣΟΙ, δηλαδή που πραγματικά ασκίζει σε τηλεθέαση. Θα επιστρέψει από το Σεπτέμβριο.
1: Θα επιστρέψει. Το καλοκαίρι νομίζω ο Α δείχνει 4, 5, 6 επεισόδια.
0: Ναι. Εντάξει, είναι πολύ αγαπητό σύριαλ.
1: Μια επιτυχία η οποία έχει γράψει τη δική της ιστορία στα τηλεοπτικά δρόμενα, τα τελευταία πλέον πάνω από 10 χρόνια, 12, που παίζεται αυτή η σειρά, είτε συνεχόμενα είτε με διακοπές. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Τώρα, πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, μπαίνουμε να ξεκινήσουμε τα γυρίσματά μας για την επόμενη σεζόν. Ήδη έχουμε γυρίσει κάποια επεισόδια για την επόμενη σεζόν. και είμαστε πολύ χαρούμενοι.
0: Για το χειμώνα μπορείς να μας πεις που θα, που θα σε συναντήσουμε ή δεν θα...
1: Δεν θα κάνω σίγουρα κάτι θεατρικό. Έκανα μια, να κάνω μια μικρή παύση σκεπτόμενος ότι ο γιος μου θα πάει πρώτη δημοτικού και θέλω έτσι λίγο να...
0: Πρέπει να τον διαβάζεις.
1: Να είμαι σε αυτή την, στη δύσκολη μετάβαση που ναι. Το παιδί φεύγει από τον νηπιαγωγείο και πάει στο δημοτικό να το αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί, να μην λείπω πολύ δηλαδή βράδια και Σαββατοκύριακα. Συζητάω κάτι για αργότερα, ίσως και για την πόλη σας.
0: Σε ξαναδούμε εδώ. Λοιπόν, η παράσταση «Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο», μουσικοθεατρική παράσταση, βασισμένη στον Αλέκο Σακελάριο βέβαια. Παρασκευή...
1: Και να πω, να τονίσω και κείμενα του θεατρικού έργου, είναι του Δημήτρου Μαλισσόβα με τη Ματρίνα την Νικολάου.
0: Μάλιστα. Τι ώρα αρχίζει, 9, 9
1: και... Υπέροχο Νίκου Χαρλάφη τα κουστούμια.
0: Α, επίσης, τι ώρα κουστούμια που κάνει. Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι σαν δροσερό αεράκι αυτή η παράσταση. Τι... Μάλιστα στο ελληνικό κόσμο είναι σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ ωραίο που είναι σαν θερινός κινηματογράφος, ο κόσμος μπορεί να πει και το ποτό του εκεί.
0: Μάλιστα. Τι ώρα αρχίζετε, Αλέξανδρε?
1: Αν δεν κάνω λάθος, 9 και 4.
0: 9 και 4.
1: Αν κάνω λάθος, την αφήσα.
0: Και να είναι στις 9. Δεν πειράζει, όποιος πάει 9.
1: Και θέατρο κήπου.
0: Θέατρο κήπου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αλέξανδρε Μπουρδούμη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και καλή επιτυχία. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Οι καλοί συνάδελφοι, οι δημοσιογράφοι αυτή τη στιγμή κάνουν έτσι το δρομολόγιο με το μετρό, με το μετρό Καλαμαριάς, δηλαδή έφυγαν από τη Μίκρα. Αυτή τη στιγμή κάνουν το δρομολόγιο μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Εντάξει, θεωρώ πολύ, θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ τους κατοίκους της Καλαμαριάς. Επαναλαμβάνουμε ότι οι 5 νέοι σταθμοί είναι Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Από αύριο, υπάρχει και ανακοίνωση, μας το είπε και χθες σε αυτήν εδώ την εκπομπή στον 102 FM ο αρμόδιος υφυπουργός ο κύριος Σταχιάος, από τις 3 το μεσημέρι αύριο θα μπορεί το κοινό να χρησιμοποιεί τον κλάδο του μετρό Θεσσαλονίκης, αυτή είναι η σωστή ορολογία, προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς που είπα. Στο μεταξύ, με το που θα ξεκινήσει το μετρό της Καλαμαριάς, επανέρχεται το πλήρες ωράριο που είχε το μετρό Θεσσαλονίκης. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές χρειάστηκε να διακόψει τη λειτουργία του το μετρό Θεσσαλονίκης. Θυμόμαστε, νομίζω έγινε 2 φορές η διακοπή για προκειμένου να γίνουν τα δοκιμαστικά δρομολόγια, ενώ μετά άλλαξε το ωράριο πάλι για το λόγο αυτό. Από αύριο όμως, που θα λειτουργεί κανονικά και ο κλάδος του μετρό στην Καλαμαριά, επανέρχεται το πλήρες ωράριο στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Ποιο είναι αυτό? Από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη το πρώτο δρομολόγιο από τους τερματικούς σταθμούς θα ξεκινάει στις 5 και 4 το πρωί, ενώ το τελευταίο θα ξεκινάει στις 12:30 το βράδυ, δηλαδή μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Ενώ Παρασκευή και Σάββατο το πρώτο δρομολόγιο θα ξεκινάει στις 5 και 4 και το τελευταίο θα ξεκινάει στις 2 το ξημέρωμα. Ενώ την Κυριακή πάλι από τις 5 και 4 το πρωί το πρώτο δρομολόγιο, τα πρώτα δρομολόγια δηλαδή από τους τερματικούς σταθμούς. Ποιοι είναι οι τερματικοί σταθμοί? Οι 3 τερματικοί σταθμοί πλέον είναι στη Μίκρα, ο τερματικός στη Νέα Ελβετία και στο σιδηροδρομικό σταθμό. Λοιπόν, την Κυριακή το πρώτο 5 και 4 και το τελευταίο δρομολόγιο μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Επισημαίνουμε ότι την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου αλλά και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου που είναι η έκθεση, όπως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, αναμένεται η λειτουργία του μετρό, προβλέπεται να είναι 24 ώρη, δηλαδή όλο το 24 ωρο, και στις 3 και στις 4 το ξημέρωμα οι σειρμοί θα κυκλοφορούν κανονικά.

πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστή μία είδηση. Η πρώτη ελάσσον ολομέλεια του ελεγκτικού συνεδρίου απέρριψε στο σύνολό της την αίτηση ανέρεσης του πρώην Δημάρχου Θεσσαλονίκης Βασίλη Παπαγεωργόπουλου, επικυρώνοντας τη δημοσιονομική ευθύνη του για το έλλειμμα που διαπιστώθηκε στα ταμεία του Δήμου κατά το οικονομικό έτος 2006. Συνολικού ύψους 8.218.152,22 ευρώ. Το ποσό αφορά κρατήσεις και ασφαλιστικές εισφορές υπερτριτών, οι οποίες εμφανίζονταν στα χαρτιά ότι αποδόθηκαν, χωρίς ωστόσο αυτό να επιβεβαιώνεται από τους δικαιούχους φορείς. Να πούμε ότι ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος έμεινε στη φυλακή 2 χρόνια και 5 μήνες, έχοντας εκτίσει το 1/5 της ποινής και επικαλούμενους λόγους υγείας, ενώ όπως μαθαίνουμε πολλές φορές και από τα social media, ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος γράφει ένα βιβλίο και το μεγαλύτερο μέρος βέβαια αυτού βασίζεται σε αυτήν την υπόθεση και κατά καιρούς έτσι δημοσιεύει στα social media κάποια αποσπάσματα και αναμένεται βέβαια να κυκλοφορήσει και θα βασίζεται κυρίως σε αυτήν την υπόθεση. Λοιπόν, τι άλλο έχω να πω, δεν έχω να πω τίποτα, καλά σήμερα ξέχασα να πω και το τηλέφωνο στο Viber 6930-078-228. Δεν βλέπω από κοντά, τώρα δεν βλέπω και από μακριά. Τη δεύτερη ώρα μαζί μου στην κονσόλα ήταν ο Βαγγέλης ο καπετάνος. Εγώ είμαι η Εύη Τσαμπάζη, είμαστε μαζί από τις 11 το πρωί. Εσείς παραμένετε πάντα συντονισμένοι εδώ στον 102 FM. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτο Θεός για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 11. Καλό σας μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου.

Τετάρτη σήμερα 26 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Όλα έτοιμα για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Αύριο τα εγγένεια από τον Πρωθυπουργό. Στη δικαιοσύνη οδηγήθηκαν 23 συλληφθέντες για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στη φυλασσόμενη κλειστή δομή στη Συντική Σερών. Δεν έχουν τέλος οι καραβιές μεταναστών στην Κρήτη. Μέσα σε ένα 24ωρο έχουν φτάσει στο νησί τουλάχιστον 500. Νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων σε εκτινοτροφική μονάδα στα Σέρβια Κοζάνης. Νέα κινητοποίηση οργανώνουν αύριο κτηνοτρόφοι στη Μυτιλήνη ζητώντας μέτρα στήριξης απέναντι στις ζωονόσους.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Όπως είπαμε ότι όλα είναι έτοιμα για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Αύριο μάλιστα θα εγκαινιαστεί το πρωί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, ενώ αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι θα ξεκινήσει και για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του μετρό προς την Καλαμαριά. Φυσικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε περισσότερα και για αυτό το θέμα. Ωστόσο όμως να πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται στα δικαστήρια, στο δικαστικό μέγαρο εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς το Συμβούλιο Εφετών εξετάζει το αίτημα έκδοσης της Τουρκίας για 39χρονο Τούρκο που έχει καταδικαστεί για διακίνηση μεταναστών. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, μόλις τώρα διάκουσα το Συμβούλιο Εφετών, τη συνεδρία η οποία είναι σε εξέλιξη εδώ και περίπου μια μισή ώρα, με τον 39χρονο να αρνείται την έκδοσή του, δηλαδή δεν δέχεται την έκδοσή του στην Τουρκία. Η Τουρκία είχε εκδώσει διεθνές ένταλμα σε βάρος του και τον συνέλαβαν οι ελληνικές αρχές, επειδή σύμφωνα με τα τουρκικά έγγραφα είχε να εκτίσει υπόλοιπο ποινής 15 ετών που του είχε επιβληθεί στην Τουρκία για το αδίκημα της διακίνησης μεταναστών και μάλιστα απαριθμεί μια σειρά από αδικήματα, παρόμοια αδικήματα. Απαριθμούν οι τουρκικές αρχές. Ο ίδιος λέει ότι όλες αυτή η απόφαση είναι κατασκευασμένη από τις τουρκικές αρχές και ότι γίνεται για λόγους εκδίκησης, επειδή όταν ήταν στην Ελλάδα μετά το 2022 έκανα αναρτήσεις στα social media εναντίον του τουρκικού καθεστώτος και ζητώντας την αλλαγή του ως Κούρδος, ως κουρδικής καταγωγής που είναι. Από την άλλη, βέβαια, ο ίδιος έχει καταδικαστεί και στην Ελλάδα για διακίνηση μεταναστών και είχε αφαιθεί ελεύθερος καθώς εξέτησε ένα μέρος της ποινής του με περιοριστικούς όρους. Πάντως, οι ελληνικές αρχές εξετάζουν την εμπλοκή του 39χρονου σε φωτιά που πήρε την περασμένη εβδομάδα στις 18 Αυγούστου στις φυλακές Διαβατών, που μάλιστα πήρε διαστάσεις αυτή η συγκεκριμένη πυρκαγιά και ο ίδιος διακομίστηκε στο νοσοκομείο λέγοντας ότι είχε αναπνευστικά προβλήματα και έτσι την περασμένη εβδομάδα είχε αναβληθεί το Συμβούλιο Εφετών ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Μάλιστα, λόγω αυτής της έρευνας των ελληνικών αρχών, μετήχθη σε άλλη φυλακή από τα Διαβατά όπου κρατούνταν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Δεν έχουν τέλος οι καραβιές μεταναστών στην Κρήτη. Μέσα σε 24 ώρες έχουν φτάσει στο νησί τουλάχιστον 500, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή.
2: Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο το έργο που έχουν επιτελέσουν κυρίως στα στελέχη του λιμενικού, καθώς οι καραβιές πραγματικά διαδέχεται η μία την άλλη, χάνουμε κι εμείς το μέτρημα. Μπορώ να πω ότι και το λιμενικό και το Υπουργείο χάνουν το μέτρημα. Λοιπόν, σήμερα τα ξημερώματα εντοπίστηκαν 215 σε τρεις καραβιές ανοιχτά της Ιεράπετρας, ενώ λίγο αργότερα άλλοι 57 στην Ιεράπετρα εντοπίστηκαν στην ακτή, στην παραλία Καθαράδες της περιοχής. Η πρώτη καραβιά είχε 71 μετανάστες στην Ιεράπετρα, 15 ναυτικά μίλια από την πόλη, η δεύτερη είχε 67 και η τρίτη είχε 77 άτομα. Οι δύο πρώτες, οι επιβάτες, οι άνθρωποι από τις δύο πρώτες καραβιές μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο, ενώ οι 77 μαζί με τους 57 που βρέθηκαν στην παραλία έχουν μεταφερθεί σε ένα παλιό σχολείο κοντά στην Ιεράπετρα. Μαζί με άλλους που είχαν βρεθεί χθες, συνολικά 246. Συνεχώς λοιπόν καταφτάνουν λέμβοι. Υπήρχε και ένα πέμπτο περιστατικό. Όλα αυτά εντοπίζονται από μη επανδρομένο σκάφος της Frontex. Είχαμε άλλο ένα περιστατικό με 39 μετανάστες. 19 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των καλών λιμένων και ένα τελευταίο που έφτασε πριν από λίγο είναι άλλα 40 άτομα στο γούδουρα του Λασιθίου, πάλι νότιο Λασίθι. Οπότε έχουμε 554 μετανάστες μέσα σε ένα 24ωρο χωρίς τους 40 που εντοπίστηκαν πριν από λίγο και μεταφέρονται και αυτοί, πλησιάζουμε δηλαδή τους 600 σε ένα 24ωρο όταν είναι πάρα πολύ ακατάλληλες συνθήκες στο παλιό εμβρασματικό σταθμό του Ηρακλείου. Το έχουμε δει πολλές φορές, στο παλιό ψυγείο, για να φιλοξενηθούν άνθρωποι υπό συνθήκες κιόλας υψηλών θερμοκρασιών, μεγάλης ζέστης. Παραμένει άλυτο το θέμα του χώρου, παρόλο που έχει βρεθεί ένας χώρος με πολλά προβλήματα και οι εικασίες και οι προβλέψεις είναι ότι το Σεπτέμβριο θα μπορεί να φιλοξενεί εκεί τους ανθρώπους για να φύγουν από αυτό το σημείο που είναι τώρα. Το καλοκαίρι περνάει, η ζέστη ναι. συνεχίζεται και η ταλαιπωρία των ανθρώπων επίσης.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Να μείνουμε εμείς έτσι στο ίδιο κλίμα και να πάμε στα επεισόδια που σημειώθηκαν στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής σε τούντον άσυλο στη Συντική Σερών. Οι 23 συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα στην δικαιοσύνη. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών παρακολουθεί το θέμα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ και μία ώρα έχει ξεκινήσει η δίκη στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρολογικείο Σερών, παρουσία της κυρίας αστυνομικής δύναμης των 23 από τους 25 συλληφθέντες, υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου, οι οποίοι κατηγορούνται εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα απόδραση, στάση κρατουμένων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Να πούμε ότι το βράδυ του Σαββάτου που έγιναν αυτά τα εκτεταμένης έντασης επεισόδια, έκταση επεισόδια, συνελήφθησαν 40. 40 απέδρασαν, οι 25 συνελήφθησαν, ενώ οι 15 ακόμα αναζητούνται. Να σας πω ότι υπάρχουν δύο δικηγόροι οι οποίοι εκπροσωπούν, είναι διορισμένοι το δικαστήριο τους συλληφθέντες, τους κατηγορούμενους, ένας δικηγόρος για τους Αιγύπτιους και ένα για αυτούς που είναι από τον Μπαγκλαντές. Ουσιαστικά αρνούνται τις κατηγορίες, λένε ότι είδαν το φράκτη και πέρασαν και βγήκαν έξω, δεν συμμετείχαν δηλαδή στα επεισόδια, στη ρήψη των αντικειμένων και τις φορές που έγιναν, τις πολλές φορές που έγιναν στη δομή. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι οι αστυνομικοί στην κατάθεσή τους, που ήταν εκείνο το βράδυ η υπηρεσία στη δομή, περιέγραψαν το τι έγινε, πώς δηλαδή μετά τις 9 ξεκίνησαν αυτά τα εκτεταμένης έκτασης επεισόδια. Πραγματικά ο επεισόδιο που όπως είπαν είχαν γίνει και στο παρελθόν, αλλά πρώτη φορά είχαν τόσο πολύ μεγάλη έκταση, με φθορές, με πάρα πολλές πέτρες που έπεσαν πάνω τους, και βέβαια τους 40 οι οποίοι συνελήφθησαν. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι οι ίδιοι, όπως είπα, αρνούνται τις κατηγορίες, λένε ότι απλώς ήταν το φράκτη και απέδρασαν, ενώ ο συνήγορος υπεράστησης εμφανίστηκε η κυρία Αφροδίτη Σταμπουλή, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είπε ότι παρουσίασε μάλλον στο δικαστήριο τις άθλιες, όπως είπε, συνθήκες διαβίωσης στη δομή, συνδικίες, που όπως είπε δεν είναι δομή, είναι μια κόλαση, περιγράφοντας τις συνθήκες που επικρατούν εκεί όσον αφορά την πολύ ζέστη που επικρατεί, το ότι σε πολύ μικρό χώρο βρίσκονται πάρα πολλά άτομα, ότι το φαγητό που τους δίνεται ουσιαστικά είναι λίγο και το χωρίς να υπάρχουν ψυγεία, όλες αυτές τις άθλιες συνθήκες που υπάρχουν στη δομή. Και μάλιστα είπε, όταν ρωτήθηκε από τον πρώτο δικαστήριο αν δικαιολογούνται αυτό που έκαναν, αυτή τη στάση και την απόπειρα αυτό να αποδράσουν που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, είπε ότι δικαιολογούνται και με το παραπάνω. Περιμένουμε σε λίγο, θα αρχίσουν να μιλούν οι κατηγορούμενοι. Μάλιστα. Τώρα, μόλις από λίγο έγινε διακοπή της δικαστικής εξέλιξης, και βέβαια περιμένουμε το δικαστήριο και στη συνέχεια περιμένουμε να απολογηθούν οι 23 συλληφθέντες. Από τους 25, γιατί οι δύο συνελήφθησαν χθες και δεν ξέρουμε ακόμα το πότε θα δικαστούν. Σε λίγο λοιπόν η συνέχεια της δίκης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Συναγερμός τώρα έχει σημάνει στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης μετά τον εντοπισμό νέου ύποπτου κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή των Σερβίων. Η Φωτεινή Γαλογαύρου από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει. Φωτεινή.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για μονάδα στην οποία εκτρέφονται περίπου 250 πρόβατα. Η κλινική εικόνα που παρουσιάζουν ορισμένα από τα ζώα έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς τα συμπτώματα που εμφανίζουν παραπέμπτουν στην ευλογιά των εγωπροβάτων. Την ίδια ώρα, άμεσα κινητοποιήθηκε η κτηνιατρική υπηρεσία Κοζάνης. Κλιμάκιο μετέβη στη μονάδα, πραγματοποίησε τους προβλεπόμενους ελέγχους και προχώρησε στη λήψη δειγμάτων τα οποία έχουν ήδη σταλεί για εργαστηριακή εξέταση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν υπάρχει ακόμα επίσημη επιβεβαίωση ότι πρόκειται για νέο κρούσμα. Οι κτηνιατρικές αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων, τα οποία θα δείξουν αν υπάρχει η παρουσία του ιού ή αν τελικά το περιστατικό θα αποκλειστεί. Η εξέλιξη όμως προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στο κτηνοτροφικό κόσμο της περιοχής, καθώς η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης εξακολουθεί να βρίσκεται υπό περιοριστικά μέτρα λόγω της ευλογιάς των οικοπορβάτων. Να θυμίσουμε ότι τα μέτρα έχουν να παραταθεί έως τις 30 Αυγούστου του 2026, ενώ η Κοζάνη παραμένει εντεταγμένη στις λεγόμενες περαιτέρω απογορευμένες ζώνες. Και εδώ βρίσκεται το κρίσιμο σημείο της υπόθεσης. Εάν τα αποτελέσματα επιβεβαιώσουν την παρουσία του ιού, τότε θα έχουμε μια νέα αιστεία της νόσου στο Δήμο Σερβίων, στην περιοχή και συγκεκριμένα στην περιοχή των Ακρανιδίων. Γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών και εφαρμογή των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων. Για τους κτηνοτρόφους τώρα, το επόμενο διάστημα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο. Η ευλογιά των οικοπροβάτων δεν αφορά μόνο την υγεία των ζώων, αλλά έχει άμεσες επιπτώσεις στην κτηνοτροφική παραγωγή, στις μετακινήσεις των κοπαδιών και στην νομική και στην οικονομική δραστηριότητα των μονάδων. Εδώ και ένα χρόνο περίπου βρισκόμαστε σε καθεστώς απαγόρευσης. Όλα πλέον αναμένονται από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Mm-hmm. Μέχρι να υπάρξει επίσημη ενημέρωση βγήκε από τις αρμόδιες αρχές, το περιστατικό χαρακτηρίζεται ύποπτο και όχι επιβεβαιωμένο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Τώρα νέα κινητοποίηση. Οργανώνουν αύριο κτηνοτρόφοι στη Μυτιλίνη, ζητώντας μέτρα στήριξης απέναντι στις ζωονόσους που έχουν γονατίσει το νησί και άλλες περιοχές της χώρας. Μυρσίνη Τζινέλη από την Ερυθρόλευκη Αιγαίου στην Λέσβο έχει περισσότερα. Μυρσίνη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Και αυτό που λένε οι αγρότες της Λέσβο είναι ότι 5,5 μήνες μετά από τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος αφθόδους πυρετού, φαίνεται ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, και αυτό γιατί συνεχίζουμε να εντοπίζουμε κρούσματα και μάλιστα όχι μόνο σε περιοχές από όπου είχε ξεκινήσει η νόσος, όπου σε δεύτερο και τρίτο έλεγχο την πρώτη φορά τα κοπάδια βρίσκονταν αρνητικά, στο δεύτερο και στο τρίτο έλεγχο θετικά, αλλά ακόμη και σε περιοχές που μέχρι τώρα θεωρούνταν καθαρές, όπως η Πέτρα και ο Μόλυβος. Εκτιμούν λοιπόν οι αγρότες ότι έχει αποτύχει το σύστημα διαχείρισης του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο και ζητούν απαντήσεις που δεν τις έχουν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Υπάρχει μια σιγή από το Υπουργείο, ενώ δεν έχουν φτάσει και οικονομικές ενισχύσεις, πέραν δηλαδή των αποζημιώσεων που δίνονται σε κοπάδια που, σε κτηνοτρόφους, τα κοπάδια των οποίων έχουν θανατωθεί. Περίπου η μισή από τους ιδιοκτήτες αυτών των κοπαδιών έχουν αποζημιωθεί. Δεν έχει υπάρξει καμιά άλλη ενίσχυση παρά τις υποσχέσεις. Όπως για παράδειγμα την ενίσχυση στην σύντηση, στις ζωοτροφές. Η οδηγία είναι να είναι σταυλισμένα τα ζώα. Σε αυτά έχουν προσθεθεί και τα αρνιά που δεν σφάχτηκαν, να θυμίσω, το Πάσχα. Πάνω από 100.000 αρνιά βρίσκονται στο νησί, που έχουν γίνει βεβαίως μεγάλα ζώα και βρίσκονται μέσα στα κοπάδια. Και αυτό σημαίνει οικονομική ασφυξία για τους κτηνοτρόφους. Αύριο λοιπόν κατεβαίνουν σε νέα κινητοποίηση και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε την ώρα αυτή και μια συνεδρίαση των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο Παλαισβιακός Φορέας Πρωτογενούς Τομέα διοργανώνει αυτή την κινητοποίηση και καλούν σε συμμετοχή τόσο το Εργατικό Κέντρο όσο και το Νομαρχιακό Τμήμα Λέσβου της ΑΔΔ, αλλά και σωματεία. Και αυτό που ζητούν οι αγρότες διαμέσου του φορέα είναι ο κάθε ένας που έχει την ευθύνη, είτε λέγεται Υπουργείο, είτε Περιφέρεια, είτε οποιοδήποτε άλλος φορέας, να κάνει αυτά που του αναλογούν, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ο πρωτογενής τομέας έχει το 80% του ΑΕΠ του νησιού. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι θα κάνουν για τη νέα παραγωγική χρονιά που έρχεται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Στον Εύρο έρχεται την επόμενη Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα Σταύρος Μπένος, που διοργανώνει μια ανοιχτή συζήτηση με πολίτες και φορείς για να συζητηθεί το Master Plan του Σωματείου Διάζωμα Σταύρος Μπένος,

0: Τετάρτη, όπως είπες, 2 Σεπτεμβρίου στο Σουφλί, ο πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα Σταύρος Μπαίνος. Συντονιστής της συζήτησης προσκεκλημένος του κ. Μπαίνου θα είναι ο Παύλος Τσίμας. Τώρα αυτή η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, το master plan δηλαδή του Εύρου, στην εκπόνηση του οποίου ως μέλος της Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Νομού είχε εξέχουσα συμμετοχή ο Σταύρος Μπαίνος. Κάποιοι τον θεωρούν αρχιτέκτονα αυτού του master plan. Ο κ. Μπαίνος έρχεται στο Νομό λοιπόν και στο Σουφλί συγκεκριμένα ένα μήνα μετά την τελευταία, τη 14η συνεδρίαση της Επιτροπής στη Νέα Βίσα, που είχε γίνει στα τέλη Ιουλίου, όπου είχε αντιδράσει με πολύ έντονο τρόπο για την εγκατάλειψη, όπως είχε πει, του αρχικού master plan των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και την αντικατάστασή του από μια νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία είχε παρουσιαστεί τότε στη Νέα Βίσα. Τώρα, ο ίδιος είχε μιλήσει για καθαρή ήττα. Είχε δηλώσει συντετριμμένος από την εξαφάνιση του σχεδίου που είχε εκπονήσει στο διάζωμα. Στις 11 Αυγούστου, αν θυμάστε, ο κ. Μπαίνος είχε επανέλθει με μια δήλωση στην Εφημερίδα των Συντακτών που είχε γίνει και κύριο πρωτοσέλιδο θέμα. Και εκεί είχε εκφράσει την προσδοκία να μην ξανασυμβούν τα ίδια, λέει, με αυτά που έγιναν στην συνεδρίαση της Βίσας. Και το πρόγραμμα να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί χωρίς εκπτώσεις. Τώρα, η συγκεκριμένη δήλωση δεν ξεκαθάριζε αν ο κύριος Μπαίνος αποφασίζει να παραμείνει μέλος της Επιτροπής ή αν αποχωρεί από αυτήν. Επομένως, περιμένουμε και μια πιο σαφή απάντηση σε αυτή τη συνέντευξη τύπου και συζήτηση που θα γίνει στο Σουφλί την επόμενη Τετάρτη στις 11 το πρωί στο ξενοδοχείο Κουκουλιβίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Αρνητικά γνωμοθότησαν το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και το Τεχνικό Επιμελητήριο Θράκης για την εξόρυξη χρυσού στην περιοχή Βαϊλοβγκράντ της Βουλγαρίας. Την περιοχή θα μας την πει καλύτερα η Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤ Κομωτινή, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αμαλία.
2: Πράγματι, ομόφωνα αρνητική ήταν η γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου εξόρυξη και επεξεργασία πολυμεταλλικών μεταλλευμάτων από το κοίτασμα Ροζίνο στην περιοχή Ιβαϊλογκράν της Βουλγαρίας, καθώς τίθενται κέραια θέματα ασφάλειας, υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, μια και δεν υπάρχουν απαντήσεις σε κέραια ζητήματα που αφορούν αυτούς τους τομείς. Επίσης, αρνητική ήταν και η γνωμοδότηση από την αρμόδια ομάδα εργασίας επιστημόνων του τμήματος του ΤΕΕ Θράκης, όπως αρνητική ήταν και η θέση του ΤΕΕ για τις μεταλλευτικές δραστηριότητες στην Θράκη. Η θέση του ΤΕΕ Θράκης διαμορφώθηκε μετά από αναλυτική τεχνική αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων, η οποία εξέτασε τα τεχνικά δεδομένα και τις πιθανές επιπτώσεις στην περιοχή μας. Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδρίασε και η επίσημη απόφαση έχει ήδη αποσταλεί αρμοδίως στη διαδικασία της διαβούλευσης και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Καλό σας μεσημέρι από την Κομωτινή.
1: Καλό μεσημέρι, Αμαλία. Σε κατεπήγουσα ανακοίνωση για την απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικούς δρόμους και δασικές περιοχές για την Τετάρτη 26 Αυγούστου λόγω της πολύ υψηλής επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς έχουμε στη Ζάκυνθο. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, η οποία βρίσκεται σήμερα σε βαθμό επικινδυνότητας 4, πολύ υψηλή, για την εκδήλωση πυρκαγιάς, οπότε υπάρχει και η κατεπήγουσα ανακοίνωση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Συγκεκριμένα επιβάλλεται το μέτρο της απαγόρευσης, διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα Πάρκα και Άλση στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου από σήμερα τις 7.30 το πρωί έως και αύριο 7.30 το πρωί την ίδια ώρα, σε μια σειρά από δημοτικές και τοπικές ενότητες, να μην τις αναφέρω τώρα γιατί θα χρειαζόμαστε αρκετό χρόνο. Παράλληλα επισημώνεται η επικινδυνότητα στους αδιέξοδους δρόμους του νησιού, προκειμένου να μην βρεθεί κάποιος εκεί και βρεθεί αντιμέτωπος με εκδήλωση πυρκαγιάς και δεν μπορεί να διαφύγει. Να πούμε εδώ ότι απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και εκδρομέων υπάρχει και στον Εθνικό Δρυμό Ένου στην Κεφαλονιά και σε περιοχές με υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς από χθες 3η 25 Αυγούστου στις 9 το πρωί μέχρι και την 5η 27 Αυγούστου σύμφωνα με ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης.

0: θα παραμείνουν κλειστά τις ίδιες ημερομηνίες και ώρες η Χερσόνησο του Κάστρου, της Άσου και άλλες περιοχές της Κεφαλονιάς, γιατί και η Κεφαλονιά είναι σε βαθμό επικινδυνότητας 4 σε σχέση με τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς που είναι ιδιαίτερα αυξημένος, οπότε υπάρχει αντίστοιχη ανακοίνωση και από τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ιδιαίτερα για τον Εθνικό Δρυμό του Ένου, αλλά και για άλλες περιοχές του νησιού, Δασικές, Άρση, Πάρκα κτλ. Και αντίστοιχη ανακοίνωση και από το Δήμο Αργοστολίου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σάκη. Μειωμένη είναι η φετινή παραγωγή της σταφίδας στην Ηλία, ωστόσο η υψηλή της ποιότητα αφήνει ελπίδες για μια καλή τιμή. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την Earth Pyrgo έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
2: Με ανάμεικτα συναισθήματα έχει ξεκινήσει ο τρίγος της σταφίδας στην Ηλία, διότι το ανοιξιάτικο χαλάζι και ο καύσωνας μείωσαν σημαντικά την παραγωγή. Ωστόσο η ποιότητα παραμένει υψηλή και υπάρχει μια αισιοδοξία ότι η τιμή θα είναι καλή. Ωστόσο η παραγωγή επισημαίνει θα πρέπει να υπερβεί τα 3 με 3,5 ευρώ η φετινή τιμή, πέρυσι στο 2,70 περίπου, διότι αυξήθηκε απότομα το κόστος παραγωγής λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κυρίως σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Ο τρίγος είναι σε εξέλιξη, οι ξεκινήσεις στα φύδα έχουν μπει και στα μπέλια η παραγωγή. Φαίνεται ότι είναι ικανοποιητική ισοδιά παρά τη μειωμένη παραγωγή σε ό,τι αφορά την ποιότητα. Ωστόσο περιμένουν και ζητούν και από την πολιτεία πρόσθετα μέτρα στήριξης, κυρίως για να ανανεωθεί και ο αγροτικός πληθυσμός, γιατί παραμένει γυρασμένος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Σε 78 χώρες ταξιδεύει πλέον η φέτα των Καλαβρίτων, με τις εξαγωγές να παρουσιάζουν ανωδική πορεία. Ο Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Καλαβρίτων σχεδιάζει νέα επένδυση 11 εκατομμυρίων ευρώ για την αύξηση της παραγωγής, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται αγορές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και η Αυστραλία, αλλά και νέες αγορές στον Κόλπο και την Νοτιοανατολική Ασία. Η Δήμητρα Αναργύρου από την ΕΡΤ Πάτρας έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα.
3: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα, Βίκη. Από τα βουνά λοιπόν των Καλαβρίτων στις αγορές του κόσμου. Η βαρελίσια φέτα pop του Συνεταιρισμού Καλαβρίτων αποτελεί πλέον ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά προϊόντα και ανοίγει συνεχώς δρόμους στις διεθνείς αγορές. Όπως είπες και εσύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ένας δύσκολος βέβαια προορισμός, εννοώ δηλαδή ως αγορά λόγω των δασμών. Αλλά ο Καναδάς απ' την άλλη, η Αυστραλία. Παραμένουν σημαντικές αγορές, ενώ νέες προοπτικές ανοίγονται και στην Νοτιοανατολική Ασία, τη Βόρεια Ευρώπη αλλά και στον Κόλπο, όπως ανέφερες. Αυτή η νέα επένδυση των 11 εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί το σημαντικότερο επόμενο βήμα, όμως δεν υπάρχει ακόμα οριστική ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της νέας μονάδας. Αυτό που υπάρχει όμως είναι ένας επενδυτικός σχεδιασμός που βρίσκεται σε διαδικασία ορίμανσης και αποσκοπεί την αύξηση της παραγωγής και την ενίσχυση της παρουσίας του συνεταιρισμού στις διεθνείς αγορές. Η εικόνα που μας μετέφερε και εμάς σήμερα στην ΕΡΤ Πάτρας ο πρόεδρος του εταιρισμού Καλαβρίτων, ο κύριος Σατολιάς, είναι αυτή μιας αγοράς που συνεχίζει να αναπτύσσεται. Και όπως είπε, οι πωλήσεις φέτα στις διεθνείς αγορές κινούνται ανωδικά με ρυθμούς της τάξης του 6 με 7%, ενώ παράλληλα ενισχύονται τόσο οι παραδοσιακοί προορισμοί, όσο και οι νέες αγορές. Τώρα, η δυναμική του προϊόντος δίκη αποτυπώνεται και στα συνολικά στοιχεία των εξαγωγών, γιατί τον προηγούμενο χρόνο οι εκτιμήσεις αγοράς τοποθετούν αυτή την αξία των ελληνικών εξαγωγών φέτα. Σε επίπεδα μεταξύ 850 και 900 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ άλλες καταγραφές δίνουν αξία και πάνω από 835 εκατομμύρια. Πίσω από την εξαγωγική επιτυχία, ωστόσο, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Η διαθεσιμότητα του γάλακτος, άμεσα οι προοπτικές της φέτας συνδέονται με την κατάσταση αυτή στο πρωτογενή τομέα και υπάρχει μια έκτηλη ανησυχία του κτηνοτρόφου και των Καλαβρίτων για τις συνέπειες της ευλογιάς των εγωπροβάτων και των μαζικών θανατώσεων ζώων. Το στίχημα πλέον είναι να μετατραπεί αυτή η διεθνή ζήτηση μια σταθερή ανάπτυξη για τον συνεταιρισμό και τους κτηνοτρόφους, γιατί όπως προκύπτει, αυτή η επιτυχία εξαγωγική της φέτας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς γάλα, παραγωγούς και έναν ισχυρό πρωτογενή τομέα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Αναστάτωση προκλήθηκε στην παραλιακή Ανία Κτίστων από κόρονα Χανίων, όταν μία μικρή φουσκωτή βάρκα με δύο ανήλικους επιβαίνοντες παρασύρθηκε στη θάλασσα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Να μας πει ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων περισσότερα. Περικλή.
4: χθες τις απογευματινές ώρες ουσιαστικά, Βίκυ, έγινε η συγκεκριμένη διάσωση από τα στελέχη του λιμενικού σώματος, όταν ειδοποιήθηκαν από ναυαγοσώστες και ελουόμενους ότι μία λέμβος με δύο έφηβους ηλικίας 16 και 17 ετών παρασύρθηκε από τον άνεμο στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Κιανής Ακτής του Δήμου Αποκορώνου. Άμεσα από την περιοχή αναχώρησε ένα περιπολικό όχημα σύμφωνα με την ανακοίνωση του λιμενικού, το ταχύπλο μάλιστα σκάφος Ανδριάννα, που έσπευσε και διέσωσε την φουσκωτή λέμβο η οποία είχε παρασυρθεί από τους ανέμους. Μαζί ήταν και ο ναυαγοσώστης της περιοχής, ο οποίος προχώρησε μαζί με τα στελέχη του λιμενικού στην διάσωση με χρήση σωστικής σανίδρας. Με τη συνδρομή και των δύο, και των στελεχών δηλαδή του λιμενικού και του ναυαγοσώστη, οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ακτή, είναι καλά στην υγεία τους και βέβαια είναι ένα από τα περιστατικά τα οποία έχουν ακολουθήσει από όμοια αντίστοιχα δηλαδή συμβάντα, δηλαδή ουσιαστικά οι λιόμενοι να αγνοούν τις ειδοποιήσεις των αρχών όταν έχει έντονο άνεμο ή κυματισμό, και ευτυχώς ενώ δεν κατέστη μοιραία, δεν υπήρξε ούτε καν τραυματισμός των ατόμων, είναι ανησυχητικά τα φαινόμενα αυτά, καθώς είναι σε εξέλιξη και η θερινή περίοδος και θα κρατήσει ακόμα και για το Σεπτέμβρη, με τον καλό καιρό να κατεβάζει κόσμο στις παραλίες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και επιστολή στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με θέμα το δημογραφικό της χώρας και ειδικά της Πελοποννήσου, απέστειλε η διοίκηση της Πελοποννησιακής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας με αφορμή και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ σε λίγες ημέρες. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει περισσότερα. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκυ, πράγματι, όπως είπες, η Ομοσπονδία των Εμπόρων της Πελοποννήσου με την επιστολή αυτή σημειώνει ότι ο πληθυσμός της περιφέρειας Πελοποννήσου μειώθηκε από το 2011 έως το 2021 με διπλάσιους ρυθμούς σε σχέση με το σύνολο της χώρας, κατά 6,6% δηλαδή, έναντι 3% για όλη τη χώρα. Η Πελοπόννησος λοιπόν είναι η τέταρτη περιφέρεια της χώρας, λέει η Ομοσπονδία, με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή μείωση. Ακόμα μεγαλύτερη είναι, Βίκυ, η μείωση στις νεότερες ηλικίες, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες των 20-29 ετών και 30-39 ετών. Άρα λοιπόν η υπογεννητικότητα και η εγκατάλειψη της περιφέρειας οδηγεί σε οικονομικό μαρασμό, τονίζει η Ομοσπονδία. Εξαφανίζεται η γεωργία, η κτηνοτροφία, συρρυκνώνεται το εμπόριο και η επιχειρηματικότητα και οι οικογενειακές επιχειρήσεις περιορίζονται. Έτσι λοιπόν η Ομοσπονδία στέκεται και στην έλλειψη των εργατικών χεριών στον πρωτογενή τομέα. Άρα δημιουργείται και μια εγκατάλειψη καλλιέργειας της γης και μια λογοποίηση του χώρου, και αυτή η εγκατάλειψη περιοχών φέρεται και με τα ζητήματα που αφορούν τα καιρικά φαινόμενα. Έτσι λοιπόν η Ομοσπονδία ζητά δράσεις που θα ανακόψουν την εγκατάλειψη της υπαίθρου και θα δώσουν κίνητρα για μετεγκατάσταση νέων οικογενειών στην περιφέρεια. Επίσης ζητά υποδομές και καλές δουλειές και για το λόγο αυτό έστειλε και την συγκεκριμένη επιστολή. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη σε λίγες ημέρες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Κλιμάκια γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων θα επισκεφθούν μικρά νησιά της Δωδεκανήσου το επόμενο διάστημα. Στο πλαίσιο των εξορμήσεων που οργανώνει η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Γαλινός της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το πρόγραμμα ξεκινά από τη Σύμη στις 4 Σεπτεμβρίου και από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Μαριέτα.
7: Γεια σας από τη Ρόδο. Είναι πράγματι συχνές αυτές οι ιατρικές εξορμήσεις στα νησιά, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά βεβαίως όχι μόνο. Γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων συχνά πυκνά από διάφορους φορείς επισκέπτονται τα μικρότερα νησιά, γιατί βέβαια αυτό είναι κυρίως που λείπει από αυτά. Τώρα ανακοίνωσε λοιπόν το πρόγραμμα του επόμενου διαστήματος η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Γαλινός της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, και σύμφωνα με αυτό κλιμάκια γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων θα επισκεφθούν το επόμενο διάστημα τη Σύμη την Πάτμο, το Καστελόριζο την Κάρπαθο και την Κάσο. Επισκέψεις θα ξεκινήσουν, όπως είπα, από τη Σύμη την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε φτάνει περίπου μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου και η παραμονή των κλιμακίων στα νησιά είναι κατά κανόνα, σε κάθε νησί, είναι κατά κανόνα διήμερη. Να σας πω ότι για πρώτη φορά, όπως ανακοινώθηκε από την περιφέρεια, σε συνεργασία με το νοσοκομείο αλλά και με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών της Ρόδου, σε κάποια από αυτές τις επισκέψεις θα συμμετέχει και η κοινική μονάδα αιμοληψίας του νοσοκομείου της Ρόδου, προκειμένου να γίνει και μια διαδικασία αιμοληψίας στα νησιά, που και εκεί προφανώς λόγω έλλειψης υποδομών δεν γίνεται συχνά, αλλά είναι κάτι που, όπως έχουμε πει και από αυτή την εκπομπή πολλές φορές, έχει μεγάλη, πολύ μεγάλη ανάγκη το νοσοκομείο μας. Οπότε από τη Σύμη την Παρασκευή και το επόμενο διάστημα στα νησιά που προαναφέραμε, γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων θα μπορούν να εξετάσουν τους κατοίκους των νησιών αυτών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα. Στον κρίσιμο ρόλο των αεροδιακομιδών που αποτελούν γέφυρα ζωής, καθώς και στην ανάγκη ενίσχυσης του νοσοκομείου της Σάμου, αναφέρθηκε ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Καμπούρης. Χάρη Ζαβουδάκης μαζί μας από τη Σάμο. Χάρη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Με αφαιρμή βέβαια τις αυξημένες αεροκομιδές βαρέων περιστατικών που είχαμε το τελευταίο διάστημα. Όπως σημείωσε, το νοσοκομείο διαθέτει αξιόλογο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και αντιμετωπίζει μεγάλο αριθμό περιστατικών. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που απαιτούν εξειδικευμένες μονάδες και υπηρεσίες, οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες στο νησί. Όπως παραδείγματος χάρη την προηγούμενη εβδομάδα για νευρολογική, η οποία υπάρχει σε εξελιγμένο βαθμό στη Μυτιλήνη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η άμεση αεροκομιδή αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αντιμετώπιση του ασθενούς. Τώρα, όπως παραδείγματος χάρη και στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα καρδιακά. Και γι' αυτό λοιπόν αγωνιζόμαστε για να έχουμε την μονάδα αιμοδυναμικό. Κύριος Καμπούρης χαρακτήρισε τις αεροκομιδές γέφυρα ζωής για τους κατοίκους των νησιών, επισημένοντας ότι ιδιαίτερα σοβαρά περιστατικά ο χρόνος είναι καθοριστικός. Βεβαίως, να σας πω ότι στο επίκεντρο είναι η ενίσχυση του νοσοκομείου. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ενίσχυση του νοσοκομείου. Μέσα από τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αναλάβει υπηρεσία ακόμα μία γυναικολόγος, ανεβάζοντας τον αριθμό σε 4. Ωστόσο, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε παθολόγο. Μία εξ αυτών αυτή τη στιγμή υπηρετεί με απόσπαση. Θα έρθει και άλλη μία για τους 3 μήνες. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τώρα με τις προκηρύξεις. Να σας υπενθυμίσω, είχαμε ζητήσει 14 γιατρούς, από αυτούς εκδήλωσαν ενδιαφέρον μόνο οι 4. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον δυστυχώς για όλους αυτούς. Τώρα προχωρά μαγνητικός τομογράφος και στεφανιογράφος. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Στόχος είναι το νοσοκομείο να είναι πλήρως έτοιμο σε επίπεδο υποδομών, ώστε όταν μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία να φτάσουν και να τοποθετηθούν άμεσα. Οι διαδικασίες βέβαια είναι χρονοβόρες, γιατί είναι με ΕΣΠΑ και καταλαβαίνετε με ποιον τρόπο γίνονται όλα αυτά. Υπάρχουν ενστάσεις από τις εταιρείες που χρειάζονται 5 και 6 μήνες για να εξεταστούν. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Νέος αγγειογράφος εγκαταστάθηκε πρόσφατα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες για την αντιμετώπιση εγκεφαλικών επεισοδίων. Από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας ενημερώσει η Μίνα Μαυρογιάννη. Μίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η εγκατάσταση του νέου αγγειογράφου ουσιαστικά αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες αντιμετώπισης αγγειακών παθήσεων. Πρόκειται για μια δωρεά των ελληνικών πετρελαίων. Η εγκατάσταση έγινε πριν από λίγες μέρες και με την εξέλιξη αυτή το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο εντάσσεται πλέον σε ένα από τα στα 7 καλύτερα να πω, εντάσσεται στα 7 νοσοκομιακά ιδρύματα πανελλαδικά, στα οποία υπάρχει δυνατότητα χρήσης για θρομβεκτομές του κεντρικού νευρικού συστήματος για διάλυση θρομβώσεων. Σήμερα είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον καθηγητή του τμήματος, τον κύριο Ιωαννίδη, ο οποίος επεσήμανε τη σημαντικότητα σαφώς της εγκατάστασης του νέου αγγειογράφου, ενώ σημείωσε την ανάγκη οργάνωσης του όλου του συστήματος, καθώς ο χρόνος είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Υπάρχει ένα θεραπευτικό παράθυρο, όπως λέγεται, το οποίο ξεκινά από τις 8 και φτάνει μέχρι και τις 24 ώρες, και τα στοιχεία δείχνουν ότι αν ένας θρόμβος αντιμετωπιστεί άμεσα, τότε ένας στους τρεις ασθενής ο οποίος έχει υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να βγει από αυτή την περιπέτεια χωρίς καμία αναπηρία. Ωστόσο, να σημειώσω εδώ, Βίκη, ότι το τμήμα εφημερεύει 10 ημέρες το μήνα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Καταλαβαίνετε όλοι τι συνεπάγεται αυτό. Οφείλεται στην έλλειψη του απαραίτητου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, οπότε προβάλλει για μια ακόμη φορά επιτακτικά η ανάγκη στελέχος του τμήματος, προκειμένου να μπορεί να προσφέρει περισσότερες ημέρες στις υπηρεσίες του, όχι μόνο στους ασθενείς από τη Θεσσαλία, αλλά και από ολόκληρη την 5η υγειονομική περιφέρεια, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μίνα. Και να πάμε τώρα στην επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς όλα είναι έτοιμα. Αύριο το πρωί πρόκειται να εγκαινιαστεί η επέκταση, παρουσία του Πρωθυπουργού. Εμείς να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου, καθώς σήμερα έγινε και η διαδρομή, δεν είναι έτσι, Σοφία?
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε τη διαδρομή από το δερματικό σταθμό της Μίκρας μέχρι και την 25 Μαρτίου, όπου διακλαδώνεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους δημότες, τους πολίτες, αλλά και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης και της Καλαμαριάς από αύριο σε 3 το μεσημέρι, η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ένα έργο που στήχησε 640 περίπου εκατομμύρια και δίνει τη δυνατότητα της μετακίνησης μέσα σε 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης στο κέντρο της Καλαμαριάς, ένας χρόνος ο οποίος θα χρειαζόταν τουλάχιστον να είναι διπλάσιος και να εξαιρέσουμε βεβαίως και τις κυκλοφοριακές συνθήκες που θα ακολουθούσαν. Εκείνο που πρέπει να σταθούμε είναι στις δηλώσεις της Δημάρχου Καλαμαριάς, της κυρίας Σαράπογλου, η οποία δήλωσε συγκινημένη για την έναρξη της λειτουργίας του μετρό προς την Καλαμαριά, ένα έργο που θα αλλάξει, όπως η ίδια ανέφερε, την κινητικότητα αλλά και την οικονομία της ευρύτερης περιοχής. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας επισήμανε ότι αναμένεται τουλάχιστον 15.000 οχήματα λιγότερα να κατευθύνονται προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, επισημένοντας ήδη ότι γύρω στο 15% είναι η μείωση η οποία υπήρξε σε ό,τι αφορά στο κυκλοφοριακό φόρτο της πόλης. Μένει αυτό να το δούμε από αύριο που θα δοθεί στην κυκλοφορία. Το μετρό αμέσως μετά θα γίνει, όπως είπες και εσύ, Δίκη, μια γραμμή που περιλαμβάνει 15 νέους σειρμούς, οι οποίοι πια μπαίνουν και αυτοί σε λειτουργία. Είδαμε τις στάσεις, θα πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ πιο χαμηλές, πιο κοντές από τις υπόλοιπες στάσεις του μετρό της Θεσσαλονίκης. Οι εσκαφές έγιναν σε τεράστιο βάθος. Είναι σταθμοί οι οποίοι εξυπηρετούν το κοινό της Καλαμαριάς και θα εξυπηρετούν καλύτερα όταν από την 1η Σεπτεμβρίου υπάρξουν και αυτές οι αλλαγές στις αστικές συγκοινωνίες, όπου θα διέρχονται με περισσότερα δρομολόγια από τους σταθμούς του μετρό στην Καλαμαριά. Να θυμίσουμε επίσης, Βίκυ, και να κλείσουμε με αυτό, ότι συνολικά πια το μήκος διαδρομής του μετρό στη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Καλαμαριά θα ξεπερνά τα 14 χιλιόμετρα. Είναι οι στάσεις οι υπάρχουσες συν τις 5 με μια ανεξάρτητη γραμμή η οποία θα ξεκινά από το συνδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, θα φτάνει στη Μήτρα και από εκεί αύριο μπαίνουν σε δρομολόγια για το αεροδρόμιο, τα οποία θα εξυπηρετούν επίσης και όλους όσοι θέλουν να κατευθυνθούν από και προς το αεροδρόμιο Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή Ιωαννίνων η διενέργεια διαγωνισμού για υποστηρικτικές υπηρεσίες καθαριότητας, χωρίς ωστόσο να λείψουν και οι αντιδράσεις εργαζομένων. Η Βάσο Γκόρο από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Βάσο, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Πράγματι, αντιδράσεις προκαλεί στο Δήμο Ιωαννιτών η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής να εγκρίνει χθες τους όρους του διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιώτες. Ο διαγωνισμός αυτός έχει τριετή διάρκεια και προϋπολογισμό 7.170.000 ευρώ. Αφορά την αποκομιδή σύμμικτων απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, τη συλλογή ογκωδών αντικειμένων, την πλήση κάδων και τον καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων τόσο στην πόλη όσο και στις δημοτικές ενότητες. Η διαδικασία είχε ξεκινήσει τον περασμένο Μάρτιο, καθώς η Δημοτική Επιτροπή τότε ενέκρινε την ανάθεση των υποστηρικτικών υπηρεσιών με αρχικό προϋπολογισμό περίπου 8,3 εκατομμύρια. Η νέα διακήρυξη είναι μειωμένη περισσότερο από 1 εκατομμύριο, αλλά διατηρεί μεγάλο μέρος του αρχικού αντικειμένου. Η Δημοτική Αρχή απορρίπτει το χαρακτηρισμό της ιδιωτικοποίησης, υποστηρίζει ότι πρόκειται για υποστήριξη της δημοτικής υπηρεσίας, καθώς αυτή δεν διαθέτει επαρκές προσωπικό και εξοπλισμό για να καλύψει το σύνολο του Δήμου. Αντίθετη είναι η θέση του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ του Νομού Ιωαννίνων, της ΔΑΣ ΟΤΑ και της Λαϊκής Εισπύρωσης. Οι εργαζόμενοι χθες πραγματοποίησαν στάση εργασίας και συγκέντρωση έξω από το Δημαρχείο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Υποστηρίζουν ότι πρόκειται για εκχώρηση βασικών λειτουργιών της καθαριότητας. Ζητούν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ συνδέουν τον διαγωνισμό και με το μέλλον περίπου 80 συμβασιούχων, εκφράζοντας φόβους ότι η ανάθεση σε ιδιώτη θα οδηγήσει στην απομάκρυνσή τους. Θέτει επίσης και ζήτημα κόστους για τους δημότες, επισημένοντας ότι το κόστος αποκομιδής των σύμμικτων απορριμμάτων αυξάνεται από 48 ευρώ τον τόνο σε 57 ευρώ. Η απόφαση πάντως ελήφθη και ο Δήμος Ιωαννιτών πλέον προχωρά στη διενέργεια του διαγωνισμού.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για τον Ευπρεπισμό, τον Καθαρισμό και τη Φύλαξη του Κάστρου και των Μεταβυζαντινών Ναών της Κιάθου υπέγραψαν οι Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Δήμαρχος Κιάθου Θοδωρής Τζούμας στο Υπουργείο Πολιτισμού. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Η σύμβαση, να σας πω αναλυτικά, ότι αφορά την καθημερινή φροντίδα και προστασία σημαντικών μνημείων του νησιού, με στόχο να παραμείνουν σε καλή κατάσταση και φυσικά να είναι προσβάσιμα από κατοίκους και επισκέπτες. Στο αντικείμενό τους περιλαμβάνεται το κάστρο Σκιάθου, η Ιερά Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου, γνωστή ως Παναγία Εικονίστρα, και η Ιερά Μονή Παναγίας και Χριάς. Προβλέπεται λοιπόν καθημερινός καθαρισμός, αποκομιδή απορριμμάτων, γενικότερος ευπρεπισμός των αποκαταστημένων και ανεδειγμένων μνημείων. Παράλληλα, θα πραγματοποιείται, λέει, τακτική συντήρηση των μνημείων του κάστρου και καταγραφή τυχών φθορών, οι οποίες θα τεκμηριώνονται και θα συνοδεύονται από τεχνικές εκθέσεις και τις επιτούμενες εργασίες, βέβαια, αποκατάστασης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, ακόμη προβλέπεται η δυνατότητα να πραγματοποιούνται μικροεπεμβάσεις και μικροστερεώσεις, αλλά και η λήψη άμεσων σωστικών μέτρων σε περίπτωση που διαπιστωθεί κίνδυνος κατάρρευσης κάποιου τμήματος των μνημείων. Για τη συνδρομή, δε στη φύλαξη και τη συντήρηση αυτών των χώρων, ο Δήμος θα διαθέσει επιστημονικό και εργοτεχνικό προσωπικό. Προβλέπεται η παροχή τριών εργατοφυλάκων και ενός πολιτικού μηχανικού. Η κυρία Μενδώνη, λοιπόν, μετά την υπογραφή της σύμβασης, είπε ότι το κάστρο και τα μεταβυζαντινά μνημεία αποτελούν σημαντικό τμήμα της ιστορικής ταυτότητας της Κιάθου και υπογράμμισε την ανάγκη μιας συνεχούς φροντίδας και προστασίας τους. Η συμφωνία ενισχύει τη συνεργασία, όπως είπε, του Υπουργείου με το Δήμο Σκιάθου για τον καθαρισμό, ευπρεπισμό και τη φύλαξή τους, αλλά και για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν. Ενώ από την πλευρά του Δήμαρχου Σκιάθου, ο κ. Τζούμας χαρακτήρισε τη σύμβαση σημαντικό βήμα για τη διατήρηση του έργου αποκατάστασης που έχει προηγηθεί, η αλήθεια, στο κάστρο και στους μεταβυζαντινούς ναούς των Ιερών Μονών, Εικονίστρας και Κεχριάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. 201 λειτουργικά κενά καταγράφονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Κέρκυρας λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στοιχείο που προέκυψε από τη συνάντηση της ΕΛΜΕ Κέρκυρας με τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας μαζί μας. Μαργαρίτα.
5: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για έναν αριθμό ιδιαίτερα μεγάλο σύμφωνα και με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, Αχιλέα Καπετάνιο, καθώς η περσινή σχολική χρονιά είχε ολοκληρωθεί περίπου με 40 κενά. Όπως αναφέρει η ΕΛΜΕ, τα κενά πριν από την τοποθέτηση 46 νεοδιόρυσης εκπαιδευτικών έφταναν περίπου τα 250, εκφράζοντας την ανησυχία της για το κατά πόσο θα καλυφθούν οι ανάγκες, καθώς οι πρώτες προσλήψεις αναπληρωτών αναμένονται ως την 1η Σεπτεμβρίου. Με την Κέρκυρα, ωστόσο, να μείνει στις πρώτες επιλογές των εκπαιδευτικών λόγω του υψηλού κόστους στέγασης και διαβίωσης. Την ίδια ώρα η ΕΛΜΕ δηλώνει κατηγορηματικά αντίθετη σε συμπτύξεις και συγχωνεύσεις τμήματων ως λύση για την κάλυψη των κενών. Όπως επισημαίνει, ήδη υπάρχουν τμήματα με έως και 27 μαθητές σε παλιά σχολικά κτίρια και μικρές αίθουσες. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, εμφανίζεται να εμπιστεύεται τις εισηγήσεις των διευθυντών των σχολείων, ωστόσο παραμένει ανοιχτό το ζήτημα των οδηγιών που θα δοθούν από το Υπουργείο Παιδείας. Στη συνάντηση, τέλος, να πούμε ότι συζητήθηκε και η δημιουργία ενιαίου επαγγελματικού γυμνασίου στη Βόρεια Κέρκυρα, με την ΕΛΜΕ να εκφράζει επιφυλάξεις για τη μελέτη, τις υποδομές και την προσβασιμότητα του νέου σχολείου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις γονιών και εκπαιδευτικών για το θέμα της συγχώνευσης τμήματων βιοτάξεων σε δύο δημοτικά σχολεία της Χίου. Ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο θα μας πει περισσότερα. Θοδωρή.
6: Καλό μεσημέρι από τη Χίου. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου Αδαμάντες Κοραής, έπειτα από την ανάκληση των υποβαθμίσεων σχολικών μονάδων που υπήρξαν σε Λέσβο και Λίμνο, έτσι όπως ενημερώθηκαν, είχαν παράσταση διαμαρτυρίας νέα μετά από αυτήν που είχαν στην 5 Αυγούστου στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ζητώντας να πάρθουν πίσω οι αποφάσεις που αφορούν τη Χίου για τη συγχωνεύση τμήματων στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Χίου, στην πόλη της Χίου, και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου. Και επίσης να μην προχωρήσει καμία νέα συγχώνευση ή υποβάθμιση ή συρρήκνωση σχολικής μονάδας και τμήματος, παράλληλα να στελεχωθούν όλα τα σχολεία του νησιού με το απαραίτητο εκπαιδευτικό ειδικό προσωπικό. Αν επιμείνει ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί, την εφαρμογή των συγχωνεύσεων σε αυτά τα δύο σχολεία θα είναι πολλαπλά εκτεθειμένος, αναφέρει ο Σύλλογος σε ανακοίνωσή του, και θα φέρει μεγάλη ευθύνη για την υποβάθμιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών και της δημόσιας εκπαίδευσης στη Χίο. Τονίζουν επίσης ότι κάθε απόφαση συγχώνευσης επιβαρύνει την εκπαιδευτική διαδικασία, αφού θα φτάνουν τα παιδιά στα τμήματα να είναι μέχρι και 25, που είναι το ανώτερο. Και σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται έτσι ώστε να αλλάξει αυτή η απόφαση, έχουμε και τους γονείς οι οποίοι ζητούν τόσο από τον Δήμαρχο αλλά και αντιπεριφερειάρχη Χίου και τους βουλευτές του νομού να πάρουν θέση, έχοντας κοινοποιήσει το σχετικό πρόβλημα. Και τέλος και η Ένωση Γονέων Κηδεμόνων τάσσεται υπέρ αυτού του αγώνα για διατήρηση των δύο τμήματων, μιλώντας για εκπαιδευτική περιφέρεια δύο ταχυτήτων, αν δηλαδή ισχύσουν οι μη συγχωνεύσεις σε Λέσβο και Λίμνη και αντίθετα υπάρχουν στη Χίο, λέγοντας ότι θα υπάρξουν ενέργειες τις επόμενες ημέρες πριν το άνοιγμα των σχολείων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Και να πάμε τώρα στο Καστελόριζο, καθώς εκεί είναι σε εξέλιξη το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελόριζου Beyond Borders, με κεντρικό θέμα «Τι απομένει αν αφαιρέσει το προφανές». Στο Καστελόριζο βρίσκεται η Όλγα Νίκου και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Όλγα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι λοιπόν από το Καστελόριζο και το 11ο Beyond Borders, που συνεχίζει για τέταρτη μέρα να μετατρέπει το κριτικό αυτό νησί, το πανέμορφο κριτικό νησί, σε ένα διεθνές σημείο συνάντησης του ντοκιμαντέρ, του πολιτισμού, της σύγχρονης σκέψης. Πραγματικά, φέτος το ερώτημα είναι τι μένει να αφαιρέσει στο προφανές. Αυτό είναι το ερώτημα που θέτουν οι διοργανωτές. Και η απάντηση είναι ότι μένουν οι άνθρωποι, οι μνήμες, οι λεπτομέρειες, οι ιστορίες που συνήθως προσπερνάμε και καταγράφονται στις ταινίες που προβάλλονται εδώ κάθε μέρα. Η φετινή 10η διοργάνωση έλαβε 634 ταινίες από 156 χώρες. 42 είναι οι ταινίες που επιλέχθηκαν για τα δύο διαγωνιστικά τμήματα. Και 35 αυτές που προβάλλονται σε ελληνική, διεθνή ή παγκόσμια πρεμιέρα. Ανάμεσά τους βρίσκονται έργα που έχουν ήδη περάσει από σημαντικά φεστιβάλ του κόσμου, αποδεικνύοντας πως ένα μικρό νησί μπορεί να γίνει ένας μεγάλος κινηματογραφικός προορισμός. Η κάθε μέρα λοιπόν βρίσκει το Καστελόριζο σε πλήρη φεστιβαλικό ρυθμό. Έχουν ξεκινήσει προβολές ταινιών του διαγωνιστικού τμήματος μεγάλου μήκους, ανάμεσά τους και τρεις ελληνικές που διεκδικούν αξιώσεις στα βραβεία του φεστιβάλ. Από αύριο ξεκινούν και οι προβολές των ντοκιμαντέρ μικρού μήκους. Ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι προβολές του Πανοράματος. Ιδιαίτερη θέση στο φετινό πρόγραμμα έχει η Ελβετία, η οποία είναι η τιμόμενη χώρα της διοργάνωσης, με σημαντικούς δημιουργούς του ελβετικού ντοκιμαντέρ να βρίσκονται στο νησί. Ανάμεσά τους και ο πρόεδρος της Διεθνούς Αθλητικής Επιτροπής, ο Κρίστιαν Φρέι. Και βέβαια το Beyond Borders δεν είναι μόνο οι ταινίες, είναι οι συζητήσεις, οι συναντήσεις με τους δημιουργούς, οι παρουσιάσεις βιβλίων, τα masterclasses, οι εργασίες του Pitching Forum, όπου δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να αναπτύξουν οι κινηματογραφιστές τις ταινίες τους. Όλες εκείνες οι παράλληλες δράσεις που δημιουργούν ένα διαφορετικό διάλογο ανάμεσα στους ανθρώπους του κινηματογράφου και το κοινό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Όλγα. Ο οργανισμός Λιμένος Καβάλας έχει πετύχει συμφωνία έτσι ώστε να έχουμε την προσέγγιση 26 κρουαζιερόπλοιων εκτός της θερινής περίοδου στην Καβάλα. Ο Σάκης Ασβεστάς είναι μαζί μας. Σάκη.
8: Βίκυ, καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, συμφωνία για 26 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων από μία και μόνον εταιρεία τους μήνες Ιανουάριο μέχρι Απρίλιο και Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβριο του 2027 πέτυχε η διοίκηση του οργανισμού Λιμένα Καβάλας. Ο διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, κ. Άγγελος Βλάχος, εξέφρασε την ικανοποίηση του για το όλο γεγονός, τονίζοντας ότι εργάζονται στη διοίκηση του οργανισμού τα τελευταία χρόνια συστηματικά και μεθοδικά προκειμένου να εμπλουτίσουν και να βελτιώσουν το προϊόν της κρουαζιέρας. Μια κρουαζιέρα που πραγματικά αφήνει πολλά ωφέλη στην Καβάλα, οικονομικά κυρίως, αλλά και τουριστικά. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Βλάχο, έχουν άλλα τόσα πλοία από την ίδια εταιρεία το 2028 εκτός σεζόν και αυτό φυσικά θα αλλάξει την εικόνα της αγοράς, της πόλης της Καβάλας τους μη τουριστικούς μήνες όταν η αγορά δοκιμάζεται οικονομικά. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Σημαντικά νέα ευρήματα φέρνει στο φως η φετινή ανασκαφική έρευνα στην αρχαία Θουρία, αποκαλύπτοντας σταδιακά την έκταση και την οργάνωση μιας ολόκληρης αρχαίας πόλης. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας, Κώστας Γαζούλης. Κώστα.
9: Πρόκειται για έναν σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο σε απόσταση περίπου 10 λεπτών από την Καλαμάτα. Δίκη, κατά πληροφορίες υπήρχαν οι ιστορικές φαρέες, η ιστορική Καλαμάτα, δηλαδή η πόλη. Και έτσι φέτος οι έρευνες επικεντρώθηκαν κυρίως νοτίως στο αρχαιοθέατρο, σε έκταση που απολωτριώθηκε την προηγούμενη χρονιά και όπου σύμφωνα με τις ώρες τώρα ενδείξεις εκτινόταν η αγορά της αρχαίας Θουρίας. Το σημαντικότερο έβριμα είναι ένας εντυπωσιακός αναλυματικός τείχος μήκους 117 μέτρων. Ένα τμήμα του είχε εντοπιστεί πέρυσι, Βίκυ. Φέτος όμως αποκαλύφθηκε σε όλο του το μήκος, καθώς και ως προς το πλάτος και το ύψος του. Παράλληλα, βρέθηκαν κτίρια και αρχιτεκτονικά μέλη εξαιρετικής ποιότητας, τα οποία παραπέμπουν στην ύπαρξη μεγάλων δημοσίων οικοδομημάτων. Οι αρχαιολόγοι αφήνουν ανοιχτό ακόμα το ενδεχόμενο να υπήρχε και ναό στην περιοχή, χωρίς πάντως να προχωρούν ακόμα σε ασφαλή συμπεράσματα. Τώρα η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε επίσης στο φως μεγάλη ποσότητα κεραμικής των ελληνιστικών χρόνων, ένα μικρό μαρμάρινο αγαλματίδιο της Αρτέμιδος και τμήμα κεφαλής γενιοφόρου άνδρα, πιθανότητα κάποιας θεότητας ή ταυτότητα της οποίας δεν έχει προσδιοριστεί. Έρευνες έγιναν και στην Ακρόπολη της Θουρίας, όπου αποκαλύφθηκε μεγάλο τμήμα του χειρευματικού τείχους, καθώς και δυτικά του Ασκληπιού, όπου εντοπίστηκε δημόσιο οικοδόμημα. Τώρα για την πορεία των ανασκαφών, ενημερώθηκε κατά την επίσκεψή του στον χώρο Δήμαρχος Καλαμάτος, Θανάσου Βασιλόπουλος, ο οποίος επανέλαβε ότι ο Δήμος συνεχίζει να στηρίζει οικονομικά την προσπάθεια. Ενώ, όπως σημείωσε η επικεφαλής ανασκαφής, η Δόκτωρ Ξένια Ραπογιάννη, η αρχαία Θουρία αποκαλύπτεται βήμα-βήμα με τη συνέχιση έρευνα να αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία για την αρχαία αγορά και τα δημόσια κτίρια της. Ένας ακόμα σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος της χώρας μας αποκαλύπτεται δίπλα στην Καλαμάτα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για το πολιτιστικό καλοκαίρι στη Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου τώρα θα μας ενημερώσει. Τάμη.
10: Άλλωστε, οι μήνες του καλοκαιριού στη Φλόρινα είναι μήνες πολιτιστικών εκδηλώσεων. Έτσι, αποχαιρετούμε και το μήνα Αύγουστο με πολιτιστικές εκδηλώσεις από το Δήμο Φλόρινας. Με συναυλία σήμερα με τον αγαπημένο καλλιτέχνη Σταν Αντιπαριώτη στις 9 η ώρα το βράδυ στο νέο πάρκο της Φλόρινας. One Night Stan, όπως επίσης και αύριο 5η 27 Αυγούστου στο πλαίσιο και πάλι των ίδιων πολιτιστικών εκδηλώσεων στις 9 η ώρα το βράδυ στο νέο πάρκο, Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών από τον Σύλλογο Θεσσαλών και Φίλων Ομού Φλόρινας. Αποχαιρετάμε τον Αύγουστο στις 31 Αυγούστου με την κεντρική και τελευταία εκδήλωση του πολιτιστικού καλοκαιριού στις 9 η ώρα στον αύλαιο χώρο του πρώτου και δεύτερου δημοτικών σχολείου της Φλόρινας με γέλιο σέρβις από την ομάδα stand-up comedy του Θεάτρου Παρέα, όπου παίζουν ο Κώστας Καρανάτσιος, η Δώρα Σλαβέρα και η Νίκη Πλακή. Σημαντικές και πολύ όμορφες εκδηλώσεις που δίνουν διαφορετικό χρώμα στις όμορφες και δροσερές νύχτες της Φλόρινας, που τις τελευταίες μέρες βέβαια είναι αρκετά θερμές, αφού η θερμοκρασία αγγίζει και τους 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε, Τάμι. Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται και αύριο ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές αποχευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38, τοπικά στα νότια τους 39 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM, τη ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η R3 καταγράφει λεπτό προς λεπτό την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τους νέους σταθμούς. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο μετρό της νέας εποχής. 5η, 27 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό είναι η Νίκη Χατζηδημητρίου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Σταμπουλής. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Την πρώτη του διαδρομή με επιβάτες δημοσιογράφους έκανε σήμερα το μετρό προς την Καλαμαριά. Τον Μάιο του 2027 τοποθετείται η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του flyover ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Υπογράφεται η Ελληνοϊταλική Συμφωνία για τις δύο φερεγάτες Μπεργαμίνη. Στο αυτόφορο μονομελές πλημμυλωδική οσερώνει 23 συλληφθέντες για τα επεισόδια του Δήμου Συντικής. Συμμορία ανηλίκων διέπρατε ληστείες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πάμε να δούμε τις ειδήσεις μας αναλυτικά, ξεκινώντας φυσικά από τι άλλο, από το μετρό και την επέκταση του προς την Καλαμαριά. Αδειοδοτήθηκε λοιπόν με την έκδοση απόφασης που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Σταχιάος, η θέση σε εμπορική λειτουργία του κλάδου 25 Μαρτίου Μίκρα του Μετρό Θεσσαλονίκης. Αύριο 5η 27 Αυγούστου εγκαινιάζεται το πρωί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η επέκτασή του προς την Καλαμαριά. Την πρώτη του διαδρομή με επιβάτες την έκανε σήμερα. Πρόκειται για μια διαδρομή γνωριμίας θα λέγαμε που οργανώθηκε από την Ελληνικό Μετρό και το Υπουργείο Υποδομών για τους δημοσιογράφους σχεδόν 24 ώρες πριν τα επίσημα εγκαίνια της επέκτασης. Η Σοφία Πακαλίδου βρέθηκε σε αυτή την βόλτα, στην πρώτη διαδρομή, με το μετρό να πηγαίνει και να φτάνει μέχρι και την Καλαμαριά. Σοφία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η μπλε γραμμή θα μπει του μετρό από αύριο στη ζωή των Θεσσαλονικαίων, των Καλαμαριωτών, αλλά και των επισκεπτών της ευρύτερης περιοχής στις 3 το μεσημέρι. Θα ανοίξουν οι σταθμοί για το τυμπατικό κοινό. Σήμερα είχαμε και τη δυνατότητα εμείς να δούμε πώς εκτελείται αυτή η διαδρομή από το σταθμό Μίκρα μέχρι και την Ομαρχία. Εγώ ειδικά έκανα και την επιστροφή, έφτασα μέχρι και την 25 Μαρτίου. Εξωπραγματική χρόνη, αν σκεφτείς αυτό που αντιμετωπίζουν καθημερινά όλοι όσοι μετακινούνται σε αυτή την περιοχή, μόλις 8 λεπτά σταθμό της Ομαρχίας. Κάτι λίγο περισσότερο μέχρι και την 25 Μαρτίου. Σταθμοί οι οποίοι θα αλλάξουν, όπως ανέφερε και η Δήμαρχος Καλαμαριάς Σαράπογλου, τη ζωή των ανθρώπων στην ευρύτερη περιοχή. Η ίδια δήλωσε πολύ συγκινημένη, καθότι όπως υπογράμμισε, η κινητικότητα και η οικονομική ζωή θα αλλάξουν εντελώς πορεία μετά την λειτουργία του μετρό προς την Καλαμαριά. Αυτό που θα πρέπει να πούμε, Ειρήνη, για να γνωρίζει ο κόσμος, είναι ότι ξεκινάει αύριο στις 3 το μεσημέρι και από μεθαύριο η κανονική λειτουργία θα είναι στις 5 και 4 το πρωί μέχρι και τις 12.30 από Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή, ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο θα είναι στις 5 και 4 το πρωί μέχρι και τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα. Ήταν ένα δύσκολο έργο, είπε στις δηλώσεις του ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ειδικά σε ό,τι αφορά στη διακλάδωση. Είναι ένα έργο το οποίο δεν συναντήθηκε σε καμία περίπτωση ούτε και στα έργα του μετρό της Αθήνας, ούτε βέβαια και τα αντίστοιχα της Θεσσαλονίκης, γιατί εδώ υπάρχει και ένας ακόμη βαθμός δυσκολίας. Είναι όλα πλήρως αυτοματοποιημένα, δεν υπάρχει οδηγός. Όλα καλά για τον Υπουργό πάντως, αυτό που αναμένεται να φανεί άμεσα το κυκλοφοριακό της πόλης είναι ότι περίπου 14 με 15.000 οχήματα θα είναι λιγότερα από και προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Πολύ σημαντικό, Σοφία, πάρα πολύ. Πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πάρα πολύ σημαντικό, αν και συνυπολογίζουμε ότι 63.000 άνθρωποι θα μπορούν να χρησιμοποιούν, θα μπορούν, περισσότεροι μπορούν, θα χρησιμοποιούν, υπολογίζεται, το σταθμό καθημερινά, το σταθμό από τη Μίκρα μέχρι και το κέντρο της Θεσσαλονίκης και το σιδηροδρομικό σταθμό. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι όσοι μας ακούνε, Ειρήνη, ότι από αύριο θα μπει σε λειτουργία και η γραμμή που θα συνδέει, η Χ3 είναι συγκεκριμένα, το σταθμό της Μίκρας, το δρομαδικό σταθμό της Μίκρας με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Δρομολόγια που θα εκτελούνται από τρία λεωφορεία. Η στάση θα είναι ακριβώς απέναντι από την έξοδο του μετρό και θα γίνονται και τρεις στάσεις σε αυτή τη διαδρομή μαζί με το αντίστοιχο συγκοινωνιακό έργο που εκτελείται και από το σταθμό της Νέας Ελβετίας. Αναμένεται να εξυπηρετήσει αρκετά όλους όσοι μετακινούνται από και προς το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Τώρα, είχαμε την ευκαιρία, Ειρήνη, καθότι κάναμε και το αντίστροφο δρομολόγιο μέχρι και την 20η Μαρτίου, να συνομιλήσουμε μετά τις επίσημες δηλώσεις και με τον Υφυπουργό Μεταφορών, τον κύριο Ταχιάου, και να εστιάσουμε για το τι γίνεται στο κομμάτι προς την επέκταση στα δυτικά. Το χρονοδιάγραμμα είναι ως εξής. Οι άνθρωποι του Υπουργείου και όλοι όσοι ασχολούνται με αυτό το κομμάτι θέλουν να έχουν ολοκληρωθεί οι λεγόμενες μελέτες σκοπιμότητας μέχρι στο τέλος αυτού του έτους. Από εκεί και μετά θα υποβληθούν αυτές οι μελέτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να λάβουν χρηματοδότηση. Γι' αυτό θέλουν οπωσδήποτε να έχει να είναι όριμο. Μάλιστα, σε ερώτησή μας στον κύριο Ταχιάο, ο ίδιος εκτιμά ότι θα είναι όριμο. Όριμες οι μελέτες προκειμένου να χρηματοδοτούν από το επόμενο ΕΣΠΑ.
0: Ναι.
1: Και αυτό θα πρέπει να γίνει, να τρέξουν όλα πολύ γρήγορα ώστε να παρουσιαστούν. Εκείνο που ο ίδιος προσδιορίσε είναι ότι όλα αυτά βεβαίως δεν μπορούν να γίνουν νωρίτερα από το 2035. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλό σημείο οι μελέτες που οδηγηθούν για την επέκταση στα δυτικά. Να πούμε και να κλείσουμε αυτό ότι αύριο είναι τα επίσημα εγκαίνια της γραμμής από τον Πρωθυπουργό και στις 3 το μεσημέρι, όπως είπα, θα δοθεί στην κυκλοφορία για όλους.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι πραγματικά μια μεγάλη γιορτή για την ευρύτερη περιοχή της Καλαμαριάς, μια περιοχή που πριν από 100 χρόνια φιλοξένησε τους πρόσφυγες που ήρθαν από τα παράλια της Μικράς Ασίας και τον Πόνο. Και αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε αυτή την επέκταση των ορίων της και θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει αυτή τη μετακίνηση στους πολίτες. Α πούμε ακόμα όμως ότι για όλους όσοι σκέφτονται να χρησιμοποιούν από αύριο και μεθαύριο το σταθμό της Μίκρας διερχόμενοι από ανατολικά, Ειρήνη, και να κλείσω με αυτό, να ξέρουν ότι δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος στάθμευσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Στον τερματικό σταθμό της Μίκρας ακόμη. Ρωτήσαμε και γι' αυτό τον κύριο Ταχιάο. Ο ίδιος είπε ότι θα γίνουν κάποιες εργασίες. Χρειάζεται και βέβαια η συνεργασία του Δήμου, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας πολλών οχημάτων.
0: Ναι, οπότε εκεί υπάρχει και το θέμα των απαλωτριώσεων, Σοφία.
1: Ναι. Να χρησιμοποιήσουν το τερματικό σταθμό της Μίκρας για να κατευθυνθούν προς το κέντρο. Ειρήνη.
0: Ναι, είναι ένα σημαντικό πρόβλημα αυτό και μένει να δούμε τι θα γίνει. Σίγουρα απασχολεί και το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και φυσικά και το Δήμο. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, αλλά όντως πραγματικά θα δημιουργήσει πρόβλημα με όλο αυτό τον φόρτο των αυτοκινήτων που θα ψάχνουν οι οδηγοί να δουν που θα αφήσουν τα αυτοκίνητά τους και φυσικά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με την επέκταση. Ναι,
1: ναι. Προς τα δυτικά. Να δούμε βέβαια ότι θα γίνει με την οδό Πόντου, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς, έχεις δίκιο.
1: Η οποία, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τώρα βρίσκεται στο λεκτικό συνέδριο η προσύμβαση. Σύμφωνα λοιπόν με το χρονοδιάγραμμα, όταν πάρει το τελικό και υπογραφεί η σύμβαση, θέλει 9 μήνες για να ολοκληρωθεί. Εκεί θα δοθούν κάποιες ανάσες, αλλά και ο κύριος Σταχιάος παραδέχτηκε ότι πρέπει να υπάρξει πολύ μεγάλη συνεργασία με το Δήμο Καλαμαριάς, προκειμένου να δούμε πώς θα διαχειριστούν αυτά τα ζητήματα για το χώρο στάθμευσης που θα απαιτηθεί προκειμένου να εξυπηρετήσει τους πολίτες που διέρχονται τα αυτοκίνητα, όχι μόνο, αλλά και με τις αστικές συγκοινωνίες. Έχει προβλεφθεί ένας χώρος για να διέρχονται εκεί τα λεωφορεία από την ανατολική πλευρά. Χρειάζεται όμως συνεργασία των Δήμων, Κοιλιάς, Χωτιάτη και Καλαμαριάς και βεβαίως περιφέρειες Θεσσαλονίκης, προκειμένου να αλλάξει το τοπίο και να διευκολυνθεί η μετακίνηση στην ευρύτερη περιοχή, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά, Σοφία, για το αναλυκότατο ρεπορτάζ. Καλό σου μεσημέρι. Εδώ στον 102 FM μίλησε νωρίτερα ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Θράκης, ο κύριος Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, και αναφερόμενος στο μετρό είπε ότι υπήρξε βέβαια μια καθυστέρηση για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες, αλλά το μετρό της Θεσσαλονίκης δεν θα είχε ορίζοντα ολοκλήρωση. Τώρα όμως αποτελεί μια πραγματικότητα, να τον ακούσουμε.
2: Όλη η Θεσσαλονίκη, αυτό το οποίο ουσιαστικά αποτελούσε για μας όραμα, όνειρο, αλλά και αντικείμενο εμπεγμού Από την άλλη πλευρά, θυμόμαστε όλοι τους μουσαμάδες με τα μηχανήματα άλλων κυβερνήσεων, τον Αλέξη Τσίπρα να κόβει εισιτήριο από τους μουσαμάδες και από τα ζωγραφισμένα εκδοτήρια. Περάσαμε πια στην εποχή που με την κυβέρνηση του Κυριάκου, του Μητσοτάκη, τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα, παραδίδονται τα έργα. Η Καλαμαρίτα ήταν να παραδοθεί νωρίτερα, αλλά παραδοθεί με ασφάλεια ασφαλώς, απόλυτη, προκειμένου όταν θα μπει ο πρώτος συμπολίτης μας επιβάτης να είναι απόλυτα ασφαλές μέσον για να λειτουργήσει. Έχετε λοιπόν δίκιο ότι υπήρξε μια καθυστέρηση κάποιων μηνών, προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες της σύνδεσης της βασικής γραμμής με τον κλάδο της Καλαμαριάς, αλλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι θυμόμαστε όλοι ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης δεν είχε ορίζοντα ολοκλήρωσης κανέναν. Και βεβαίως με το κόλλημα που υπήρξε και το κόλλημα κάποιων ιδεολειψιών που είχαν κάποιοι συμπολίτες μας, με το σταθμό Βενιζέλου, πέρα από τις καθυστερήσεις που οφείλονται πραγματικά στις καθυστερήσεις της κεντρικής κυβέρνησης στο παρελθόν, είχαμε και την δίχρονη καθυστέρηση, πάνω από 2 χρόνια καθυστέρηση, με το σταθμό Βενιζέλου. Το μετρό όμως, η βασική γραμμή, αυτό έλεγα εδώ και 1,5 χρόνο, έχει μπει στη ζωή μας. Και τώρα πια μπαίνει και ο κλάδος της Καλαμαριάς, που είναι ένα από τα επόμενα βήματα που κάνουμε για το μετρό συνολικά.
0: Στον 102 FM μίλησε και η δήμαρχος της Καλαμαριάς, η κυρία Χρύσα Ράπογλου. Ακούσαμε νωρίτερα και στο ρεπορτάζ της Σοφίας Πακαλίδου ότι έκανε συγκινημένη δηλώσεις για καθώς το μετρό έχει φτάσει μέχρι την Καλαμαριά, έγινε πραγματικότητα ένα πολύ σημαντικό μέρος, ένα πολύ σημαντικό όραμα των ανθρώπων που ζουν εκεί. Όπως είπε, θα εξυπηρετήσει ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της Καλαμαριάς και σε αυτό βοηθάει βέβαια, θα εξυπηρετήσει δηλαδή τον κόσμο και η αλλαγή που έχει γίνει, οι αλλαγές είναι πιο σωστά, στον συγκοινωνιακό χάρτη. Να ακούσουμε την κυρία Ράπογλου.
3: Ένα τεράστιο γεγονός για την Καλαμαριά που μπορεί να ανοίξει μια καινούργια σελίδα σε όλη τη ζωή της πόλης μας, του Δήμου μας δηλαδή. Υπάρχει και μια θετική προοπτική, δηλαδή εκτός από τη γραμμή του μετρό η οποία περνά, αν την δείτε και στο χάρτη, βρίσκεται σε σημείο, στα σημεία δηλαδή στάσεις του μετρό, που θα εξυπηρετήσουν όπως υπολογίζεται και από επιστήμονες, όχι μόνο από την δική μας την αξιολόγηση, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της Καλαμαριάς. Και είναι και σημαντικό τώρα που γίνεται και όλη αυτή η προσπάθεια της αναδιάρθρωσης των λεωφοριακών γραμμών, που σημαίνει ότι και γειτονιές που δεν έχουν άμεση πρόσβαση μπορούν να αποκτήσουν. Αυτό σημαίνει εναλλακτική κινητικότητα. Θεωρώ ότι θα αλλάξει όλη η συνήθεια κινητικότητα της Καλαμαριάς, ότι προοπτικά θα αποσυμφορηθεί από το ιδιωτικό αυτοκίνητο, από το ΙΟΤΑΧΗ.
0: Τον Μάιο του 2027 τοποθετεί την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του flyover ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για θέματα υποδομών, ο κ. Νίκος Σταχιάος, αποκλείοντας το ενδεχόμενο το έργο να ολοκληρωθεί νωρίτερα. Μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ. Σταχιάος υπογράμμισε ότι το έργο έχει ήδη ξεπεράσει το 60% σε πρόοδο, χαρακτηρίζει τους ρυθμούς κατασκευής πολύ γρήγορους και επισημαίνει ότι στόχος είναι να παραδοθεί ένας δρόμος ασφαλής και πλήρως λειτουργικός, που θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση της Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόσκτησης 2 Ιταλικών φρεγατών, Μπεργαμίνη, πρόκειται να υπογραφεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον συνάδελφο, τον Νίκο Λαδιανό. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ειρήνη, συγγνώμη, κυρίες και κύριοι. Δύο λοιπόν ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ, κλάσης Μπεργαμίνη, οι οποίες ήδη τους τελευταίους μήνες υπήρχε μια συνεννόηση και είχαν υπογραφεί οι αρχικές δηλώσεις πρόθεσης από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Πρόκειται λοιπόν στις 8 Σεπτέμβρη να οριστικοποιηθεί αυτή η διαδικασία μεταξύ των δύο υπουργών, του Έλληνα, του κ. Δένδια, και του Ιταλού ομολόγου του, του κ. Κροσέτο, και με την παρουσία βέβαια των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Ναυτικού των δύο χωρών. Ουσιαστικά ενισχύεται πολύ το πολεμικό ναυτικό, μετά βέβαια και την απόκτηση των φρεγατών τύπου Μπελαρά. Αυτές οι φρεγάτες πρόκειται να βρίσκονται, να ενταχθούν στο πολεμικό ναυτικό το αργότερο, το πρώτο εξάμεινο του 2028 η πρώτη και το πρώτο εξάμεινο του 2029 η δεύτερη. Θα ενισχυθεί και η εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή με την εμπλοκή ελληνικών ναυπηγείων σε εργασίες συντήρησης και προσαρμογής νέων συστημάτων στα πλοία. Έτσι λοιπόν, μαζί με τον εξυγχρονισμό των φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ, με τις φρεγάτες της τύπου Μπελαρά και με αυτές τις ιταλικές φρεγάτες, αναμένεται να ενισχυθεί ιδιαίτερα το πολεμικό ναυτικό μας. Από εκεί και πέρα είχαμε δηλώσεις από τον αρμόδιο τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ από την Ανεξαρτητή Αντιπολίτευση, τον κύριο Κατρίνη, ο οποίος είπε ότι είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα να εξοπλίζεται αμυντικά και να εξυγχρονίζει το οπλοστάσιο της με νέα οπλικά συστήματα. Ωστόσο είπε ότι θα πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχει και μια προστιθέμενη εγχώρια αξία με συμμετοχή των ελληνικών βιομηχανιών στα προγράμματα αυτά. Και όπως είπε, λυπάμαι που το λέω, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, δεν αρκεί μόνο η δαπάνη και η αγορά των συστημάτων αυτών, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Κατρίνης. Πριν κλείσουμε, Ειρήνη, ναι, θα μου επιτρέψει να προσθέσω επίσης ότι έχουμε και την ανακοίνωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, θα προσθέσω επίσης ότι

0: δυνάμεις, αλλά θα ενισχύσουν ταυτόχρονα και το στρατό της χώρας.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Νίκο. Καλό σου μεσημέρι. Πάμε τώρα στον συνάδελφο, τον Χρήστο Τσαλικίδη, καθώς είχαμε το briefing του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος στην εισαγωγική του τοποθέτηση αναφέρθηκε στα εγγένεια της επέκτασης του μετρό εδώ στη Θεσσαλονίκη προς την Καλαμαριά. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Θα ξεκινήσουμε μετά της Θεσσαλονίκης και τα έργα, για να δούμε μετά και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, τα οποία απασχόλησαν την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη. Ξεκινώντας την ενημέρωση, ο κύριος Μαρινάκης, με αφορμή την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, με τα εγγένεια να πραγματοποιούνται αύριο από τον Πρωθυπουργό στο σταθμό της Μίκρας, επεσήμανε ότι ο συγκοινωνιακός χάρτης της Θεσσαλονίκης αλλάζει. Όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, η παράδοση της νέας γραμμής θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τις καθημερινές μετακινήσεις και θα ενισχύσει τη συνδεσιμότητα της ανατολικής πλευράς της πόλης με το κέντρο της, αλλά και με τα δυτικά. Δεδομένου ότι στο εξής, το τμήμα σιδηροδρομικός σταθμός Μαρτίου, η συχνότητα των δρομολογίων διαμορφώνεται στα 3 λεπτά και αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω με τη σταδιακή ένταξη και νέων σειρμών στην κυκλοφορία. Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, η λειτουργία του μετρό στη Θεσσαλονίκη έχει ήδη συμβάλει στην βελτίωση της κυκλοφορίας, καθώς σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία έχει καταγραφεί μείωση της τάξης του 15% των οχημάτων στο κέντρο της πόλης. Η επέκταση προς την Καλαμαριά, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο αυτή την τάση, προσελκύοντας νέους επιβάτες αλλά και αποσυμφορώντας το οδικό δίκτυο. Από εκεί και μετά συμπλήρωσε ότι η επέκταση του μετρό συνοδεύεται από την αναδιάρθρωση των λεωφορείακων γραμμών, ώστε τα δύο μέσα να λειτουργούν συμπληρωματικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Παράλληλα, σχεδιάζεται σταδιακή διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό, με στόχο, όπως ανέφερε, την 24ωρη λειτουργία Παρασκευή και Σάββατο, σε συνδυασμό φυσικά με τις λεωφορειακές γραμμές για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Το επόμενο βήμα είναι η επέκταση του μετρό προς τα δυτικά, η οποία σε συνδυασμό με τον προαστιακό Δυτικής Θεσσαλονίκης θα βελτιώσει περαιτέρω τις μετακινήσεις στην πόλη. Όπως ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, τα τελευταία 7 χρόνια έχει συντελεστεί μια ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη, μέχρι την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων. Για παράδειγμα, το 2019 μόλις 250 λεωφορεία βρίσκονταν σε κυκλοφορία στην πόλη, με μέσο όρο ηλικίας 14,5 έτη. Σήμερα, στην ευρύτερη Θεσσαλονίκη, δρομολογούνται καθημερινά 500 λεωφορεία, εκ των οποίων 206 του ΟΑΣ είναι ολοκένουργια. Άρα, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, είναι μια σημαντική αλλαγή που έχει ήδη αποτυπωθεί στην ποιότητα και την αξιοπιστία των μετακινήσεων. Σημαντική ενίσχυση θα αποτελέσουν τα 50 νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία, τα γνωστά 18 μέτρα, που παρελήφθησαν πρόσφατα και εντάσσονται από τις αρχές Σεπτεμβρίου στον στόλο του ΟΑΣ, ενώ προσλαμβάνονται και 171 νέοι οδηγοί στον ΟΑΣ μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ, ενώ τρέχουν παράλληλα και οι διαδικασίες για την ψηφιακή αναβάθμιση του συγκοινωνιακού έργου στην Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα με την αντικατάσταση των χάρτινων εισιτηρίων με ηλεκτρονικά και τη λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας για ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το κοινό, και φυσικά και τρέχει και η διαλειτουργικότητα των συστημάτων κομίστρου, λεωφορείων και μετρό. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την Θεσσαλονίκη. Στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, ο κ. Μαρινάκης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση που σπέβδει να χαρακτηρίζει ψίχουλα τα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των πολιτών, με αφορμή και τις σχετικές ανακοινώσεις που αναμένονται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό, μέτρα τα οποία θα είναι μόνιμα. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τα κόμματα που χαρακτηρίζουν ψίχουλα τα μέτρα, πριν καν τα δουν, καταγγέλνουν την αύξηση των φορολογικών εσόδων, χωρίς την οποία, όπως είπε, δεν θα μπορούσε να έχουμε αυτά τα μέτρα. Εξήγησε μάλιστα ότι τα εν λόγω έσοδα δεν είναι αποτέλεσμα φόρων, αλλά προκύπτουν από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ο κ. Μαρινάκης είπε επίσης ότι η αντιπολίτευση έχει μείνει κολλημένη στη δεκαετία του 80, ενώ σε άλλο σημείο ερωτηθείς σχετικά με το μήνυμα της Τουρκίας ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει και πως η Άγκυρα θέλει να έχει διαρκή ενημέρωση για τις έρευνες που συνδέονται με την ηλεκτρική διασύνδεση. Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα θα κινηθεί με βάση όσα προβλέπει το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας και ότι το έργο θα προχωρήσει σύμφωνα με τον σχεδιασμό. Κλείνοντας με μια ευρύτερη αναφορά του για τα έργα τα οποία έχουν να κάνουν με την Θεσσαλονίκη, εκεί όπου επανέλαβε ότι η Μακεδονία και η Θράκη

0: η Βόρεια Ελλάδα περνούν από τους μουσαμάδες για τα μεγάλα λόγια στα έργα.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Στο μεταξύ, ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του αναφέρθηκε και στην οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις Χειρίας. Στις 3 Ιουλίου ανέφερε, είχα ανακοινώσει την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις Χειρίας. Από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή που έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων, συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα για την περικοπή που υπέστησαν, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Πάμε τώρα στο Βασίλη Πεκλάρη. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Βέβαια, ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι οι συνταξιούχοι δεν έχουν αμνησία.
2: Και καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Και εσείς, ο μια αντιπολίτευση, αντέδρασε στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού αναφορικά με τις συντάξεις Χειρίας. Ο κύριος Τσουκαλάς είπε ότι οι συνταξιούχοι δεν έχουν αμνησία. Είναι σημαντικό ότι υπό την πίεση της κοινωνίας και του ΠΑΣΟΚ η κυβέρνηση μετέβαλε την αρχική της άποψη και υιοθέτησε την πρότασή μας, λέει ο κ. Τσουκαλάς, για κατάργηση περικοπής μετά το πέρας τριετίας και τη διάταξη που προέβλεπε μία εθνική σύνταξη. Αλλά ξεχνά ο Πρωθυπουργός να αναφέρει σκόπιμα την συνάντησή του πως η κυβέρνηση αυτή υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αντιδικώντας με τους συλλόγους συνταξιούχων Χειρίας, και πως η δική του κυβέρνηση εξέδωσε την εκκλήρωση Τσακλόγλου που προέβλεπε τη μία εθνική σύνταξη. Ούτε λωτοφάγοι είναι συνταξιούχοι, ούτε αμνησία έχουν. Είναι σημαντικό για τις συνταξιούχους Χειρίας πριν την 13η Μαΐου του 2016 και για τους οποίους διατηρείται το προηγούμενο σύστημα που προβλέπει μείωση τριετία, δηλαδή να αναφέρεται και σε αυτούς. Και αν θέλει να προχωρήσει, λέει η κυβέρνηση, να αποχωρήσει από την εξουσία, να είναι στο ελάχιστα συμβατή πριν γίνει κάτι τέτοιο με τις δεσμεύσεις της για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, να αποδεχτεί τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά του ΕΚΑΣ, αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης των κύριων συντάξεων και ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων. Να σου πω ότι και η ΕΛΑΣ με ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, λέει ότι οι διθυραμβικοί πανηγυρισμοί για παραπλάνηση και η παραπλάνηση καταραίουν υπό το βάρος της πραγματικότητας για το συγκεκριμένο θέμα. Οι χιλιάδες συνταξιούχοι που δήθεν θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνουν από το 35-70% τελικά δεν είναι παρά 8.552. Εξαιρούνται από τον νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οι 100.000 και πλέον συνταξιούχοι Χειρίας πριν τη 13η Μαΐου του 2016 που δεν λαμβάνουν ούτε ένα ευρώ στην αύξηση και σε όσους δεν έγινε η περίφημη αποκατάσταση των συντάξεων Χειρίας δεν καταβάλλουν τα αναδρομικά που δικαιούνται οι συνταξιούχοι παραβιάζοντας πιθανώς την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Αναφέρει μεταξύ άλλων η ΕΛΑΣ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι ο κ. Μητσοτάκης παρουσιάζει ως παροχή τη μη περικοπή των συντάξεων Χειρίας και ζητά να αναλαμβάνουν όλοι οι δικαιούχοι σύνταξη Χειρίας εργαζόμενοι στο δημόσιο ανεξαρτήτως του χρόνου θανάτου του ή τη συζύγου, χωρίς αναστολή της σύνταξης. Αναφέρει μεταξύ άλλων, αλλά και αναδρομική χορήγηση χρημάτων σε όσους δικαιούχους έχουν μειωθεί οι συντάξεις Χειρίας. Είναι μερικές μόνο από τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού και η αναφορά τελικά σε αυτούς τους 8.255 ανθρώπους που αφορά, συνταξιούχους Χειρίας, άντρες και γυναίκες, που αφορά αυτή η απόφαση της κυβέρνησης, Ειρήνη.
1: Μάλιστα. Ναι.
2: Ναι, παρακαλώ.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω για την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδρίασε.
2: Ναι, η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ χθες μίλησε για τη νέα εποχή του ΣΥΡΙΖΑ. Έθεσε τα ζητήματα ότι τελικά δεν θα διαλυθεί, αναδεικνύει προβλήματα, έδειξε αντοχές ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε. Ακυρώσαμε την εικόνα ενός κόμματος σε αποσύνθεση και μίλησε για συνεργασίες με όσους θέλουν και μπορούν. Και δεν θα περιμένουμε τις αποφάσεις άλλων. Δεν έκανε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά μίλησε για ανασυγκρότηση και εκλογική ετοιμότητα. Τώρα σήμερα συνεδρίασε όμως και η κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ναι.
2: Εκεί έπειτα από πρόταση της Ρένα Ζούρου. Προτείνεται από το ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση πέμπτης αντιπροέδρου που κατήχε η κυρία Γεροβασίλη Έλληνα Κρήτα. Σε μια περίοδο που η Βολή δοκιμάζεται από συμπεριφορές που οδηγούν στην απαξίωση του κοινοβουλευτικού έργου και της δημοκρατίας, η Έλληνα Κρήτα μπορεί να εισφέρει πολλά, είπε η κυρία Δούρου, μετά την ανεξαρτητοποίηση της κυρίας Γεροβασίλη. Και κάνω μια επιλογή λοιπόν αυτή. Προτείνεται έτσι προς την Βουλή η υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα για να εκλεγεί στη θέση πέμπτης αντιπροέδρου, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας της Βουλής Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τα ζητήματα που θα θέσει τώρα στον Πρωθυπουργό στη συνάντηση που θα έχει αύριο ο κ. Μητσοτάκης με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας, αναφέρθηκε μιλώντας στο σταθμό μας ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ο κ. Κυριάκος Μέρελης. Ανάμεσα σε αυτά είναι η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ, η κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, η ρύθμιση των 120 δόσεων αλλά και η ευελιξία στα κριτήρια ένταξης στη ρύθμιση των 72 δόσεων.
0: Τα ειδικά θέματα είναι η ελάφρυνση των φορολογικών βαρών που τα τελευταία 15 χρόνια είναι πραγματικά μεγάλα εξαιτίας όλων αυτών των κρίσεων που έχουμε βιώσει ως κοινωνία. Η μείωση προφανώς του ΦΠΑ, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Γιατί λέω μειώσεις αυτών των δύο έμεσων φόρων? Για τον εξής λόγο, γιατί η ακρίβεια είναι κάτι που μαστίζει αυτή τη στιγμή τα νοικοκυριά, την ελληνική κοινωνία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς μέσα και από τις περιοδίες που πραγματοποιώ στους δήμους και στους περιφερειακούς δήμους του νομού Θεσσαλονίκης, διαπιστώνω, ξέρετε, αυτό που έχω χαρακτηρίσει ως το σύνδρομο του πρώτου δεκαημέρου. Δηλαδή, τι είναι αυτό? Ότι τις πρώτες 10 μέρες κάθε μήνα εξαντλείται το μηνιαίο διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών σε βασικές ανάγκες που έχουν για τον βιοπορισμό τους. Άρα, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, περιορίζεται πάρα πολύ η αγοραστική δύναμη, περιορίζονται οι τζίροι των καταστημάτων, των επιχειρήσεων και προφανώς και η κερδοφορία. Και όλο αυτό να το θέσουμε και υπό το πρίσμα της γενίασης με άλλα βαλκανικά κράτη που ισχύουν ευνοϊκότερα φορολογικά και ασφαλιστικά μέτρα. Επίσης, κάτι που αφορά άμεσα τους ελεύθερους επαγγελματίες, είναι, ξέρετε, ο άδικος προσδιορισμός της τεκμαρτής φορολόγησης. Είπαμε από την πρώτη στιγμή και περιμένουμε, ευελπιστούμε ότι φέτος ο Πρωθυπουργός θα καταργήσει αυτό το άδικο οριζόντιο μέτρο που ουσιαστικά τι φορολογούσε? Φορολογούσε εισοδήματα φαντάσματα. Την εποχή του 2026 δεν μπορεί να έχει καμία εφαρμογή, την ώρα που ο τεχνολογικός και ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι τέτοιος που κάθε μια συναλλαγή, αν δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα, μπορεί να είναι στα ραντάρ και στον έλεγχο κάθε εποπτικής και φορολογικής αρχής της ελληνικής πολιτείας. Προφανώς και αυτό το επαναφέρουμε δυναμικά το αίτημα. Είμαστε υπέρμαχοι των 120 δόσεων και επίσης θα διεκδικήσουμε και ευελιξία των κριτηρίων ένταξης στις 72 δόσεις, αυτές που ανακοινώθηκαν δηλαδή προσφάτως, μέχρι ότου αντιληφθεί και το κυβερνητικό επιτελείο και το οικονομικό επιτελείο ότι 120 δόσεις πραγματικά είναι η μόνη λύση που μπορεί να αυτή τη στιγμή να δώσει ανακούφιση και προοπτική εισπραξιμότητα αυτών των οφειλών από τους συναδέλφους μας, επιχειρηματίες, μικρομεσαίες επαγγελματίες και ελεύθερους επαγγελματίες που δοκιμάστηκαν οι αντοχές τους.
1: Στο στούντιο τώρα κοντά μας έχουμε την Νίκη Χατζηδημητρίου για να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Να φύγουμε για λίγο από τα δικά μας. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Ιράν και Ομάν παρουσίασαν ένα σχέδιο για τη δημιουργία προσωρινού κοινού διαδρόμου ναυσιπλοείας, που αλλού βέβαια στα στενά του ορμού.
4: Σε μία λοιπόν προσπάθεια να αποκατασταθεί με ασφαλέστερους όρους η κίνηση των πλοίων, ένα από τα σημαντικότερα, όπως ξέρουμε, ενεργειακά περάσματα στον κόσμο. Σύμφωνα λοιπόν με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών συζήτησαν ένα πλαίσιο συμφωνίας το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει μία πρακτική και εφαρμόσιμη βάση για την αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοείας στα στενά. Το προτινόμενο πλαίσιο περιλαμβάνει τη δημιουργία κοινού προσωρινού διαδρόμου ναυσιπλοείας, καθώς και την υλοποίηση κοινού σχεδίου για την απομάκρυνση των αρκών από τη θαλάσσια περιοχή. Οι δύο πλευρές αναμένεται να συνεχίσουν παράλληλα τις τεχνικές διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για ένα μόνιμο διάδρομο ναυσιπλοείας αλλά και για ένα μελλοντικό καθεστώς διαχείρισης των στενών. Στο τραπέζι βρίσκονται επίσης η δημιουργία μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών, η διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας και η παροχή σχετικών υπηρεσιών ναυσιπλοείας και ασφάλειας. Την ίδια ώρα να πούμε, Γκέλη, ότι η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, έχουμε την υποχώρηση στα 86,80 δολάρια το βαρέλι, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για επαναλειτουργία των στενών, μετά και από αυτές τις εξελίξεις, τις τελευταίες εξελίξεις στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν.
1: Και έχουμε και την Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, την Κρυσταλίνα Γεωργιέβα, η οποία είπε ότι η παγκόσμια οικονομία αντιμετώπισε το ενεργειακό σοκ που προκλήθηκε από τον πόλεμο με το Ιράν καλύτερα από ό,τι περίμεναν.
4: Και πριν πούμε για την Γενική Διευθύντρια, να πούμε ότι για τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπένζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε σήμερα ότι δεν είναι εφικτή κάποια διπλωματική συμφωνία με τους Ιρανούς αξιωματούχους, τους οποίους μάλιστα χαρακτήρισε η Ειρήνη άγριους, χαιρετίζοντας τη νέα εκστρατεία οικονομικής πίεσης επί της Τεχεράνης, την οποία ανακοίνωσε προχτές ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ναι, τώρα όσον αφορά στη Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, την Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, δήλωσε ότι η παγκόσμια οικονομία αντιμετώπισε το ενεργειακό σοκ που προκλήθηκε από τον πόλεμο με το Ιράν καλύτερα από ό,τι αναμενόταν, εκφράζοντας ωστόσο την ανησυχία για την επιδείνωση των δημοσιονομικών συνθήκων σε ορισμένες χώρες. Να πούμε ότι η Γεωργίεβα, μιλώντας εν ώψη της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών των G20 την επόμενη εβδομάδα στο Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας, επισήμανε ότι υπάρχει μία διαρκής αντιπαράθεση μεταξύ των αρνητικών επιπτώσεων από τις διαταραχές στην ενεργειακή τροφοδοσία και των θετικών παραγόντων ανάπτυξης που προκύπτουν από την επενδυτική έκρηξη στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι δύο αντικρουόμενα πράγματα. Να πούμε επίσης παράλληλα ότι ανέφερε ότι οι κίνδυνοι για την παγκόσμια οικονομία είναι πλέον πιο ισορροπημένοι σε σχέση με τον Απρίλιο, αν και εξακολουθούν να κλείνουν προς μία αρνητική πλευρά, λόγω των αυξημένων χρηματοοικονομικών πιέσεων και της πιθανότητας βέβαια οι κεντρικές τράπεζες να τη διατηρήσουν αυστηρή δημοσιονομική πολιτική. Τέλος, θα έλεγα ότι η κυρία Γεωργίεβα μίλησε για παγκόσμια ανάπτυξη η οποία συνεχίζει να αντέχει παρά τα υψηλά επίπεδα χρέους, τον επίμονο πληθωρισμό και τις εμπορικές εντάσεις, ενώ έχει μέχρι στιγμής ξεπεράσει τις επιπτώσεις από το κλείσιμο των στενών. Τώρα βέβαια όλα αυτά είναι στη σφαίρα για το έτσι όπως θα αντιλαμβάνεται η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, γιατί όλες οι χώρες, ειδικά αυτές που σχετίζονται και έχουν άμεσο ενδιαφέρον, γιατί δεν έχουν καύσιμα να λειτουργήσουν ούτε οι επιχειρήσεις τους, ούτε οι χώρες οι ίδιες για να μπορέσουν να έχουν αυτά τα καύσιμα, πετρέλαιο, δεν περνάνε καλά. Η κυρία Γεωργίεβα τα βλέπει αλλιώς.
1: Λοιπόν, πάμε στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, Νίκη, όπου οι αρχές της Ρωσίας και της Ουκρανίας συζητούν αυτό το διάστημα νέα, αρκετά μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, τουλάχιστον. Αυτό είπε η Ρωσίδα Επίτροπος.
4: Έτσι ακριβώς, η οποία έγινε μια ανταλλαγή εχμαλώτων χτες, 10 ατόμων από κάθε πλευρά. Τώρα, σύμφωνα με το σημερινό τηλεγράφημα του επίσημου πρακτορείου ειδήσεων ΤΑΣ, μιλάμε για περισσότερη, για μεγαλύτερη κλίμακα ανταλλαγής. Χιλιάδες εχμάλωτοι ανταλλάχτηκαν αφότου ξέσπασε ο πόλεμος με την εισβολή του ρωσικού στρατού στην Ουκρανική επικράτεια πριν από 4,5 και πλέον χρόνια, το Φεβρουάριο του 2022. Ναι. Η συμφωνία του Μαΐου που επέτρεψε την ανταλλαγή κάπου 1,000 εχμαλώτων πολέμου χαρακτηρίστηκε ένα από τα λιγοστά απτά αποτελέσματα αυτών των συνομιλιών ανάμεσα μεταξύ Μόσχας και Κιέβου με την διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, στο μεταξύ ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μέσω X, απαντώντας σε συγχαρητήρια επιστολή του Κινέζου ομολόγου του, του Σι Τζιπίνγκ, για την επέτειο της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, έγραψε ότι το Κίεβο λογαριάζει στην περαιτέρω συνεργασία με το Πεκίνο και αναμένει η Κίνα να διαδραματίσει στεναρό διπλωματικό ρόλο προκειμένου να φτάσει στο τέλος του ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της χώρας μας, λέει ο Ζελένσκι, και ανέφερε καταλήγοντας ότι η ειρήνη μπορεί να γίνει το κοινό μας επίτευγμα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Θα σε έχουμε και πάλι κοντά μας σε λίγο για να δούμε με τα υπόλοιπα νέα από τον κόσμο, τον πέρα από χώρο. Ρωσία, Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Σε ευχαριστούμε θερμά. Ακούσαμε λοιπόν και την Νίκη Χατζηδημητρίου που μας είπε νωρίτερα ότι έχουμε υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου στο 86,80 δολάρια το βαρέλι. Και τώρα η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ, καθώς οι υψηλές τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να τροφοδοτούν τις πληθωριστικές πιέσεις. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, υπενθύμησε ότι οι διεθνείς τιμές έχουν αυξηθεί κατά 30% από τα τέλη Φεβρουαρίου μετά τις καταστροφές σε δηληστήρια της Μέσης Ανατολής, γεγονός που έχει περιορίσει την παραγωγή.

Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει ως στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Να πούμε ότι το πρόγραμμα είχε προηγουμένως εφαρμοστεί πιλωτικά και πλέον προχωρά σε νέα φάση, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις προβλέπεται δυνατότητα συμμετοχής και για άτομα 75 ετών, δηλαδή σε όσους έχουν κινητική αναπηρία, νοητική αναπηρία, αναπτυξιακή αναπηρία, αισθητηριακή αναπηρία και ψυχική αναπηρία. Βασική προϋπόθεση ενδιαφερόμενοι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% στην κύρια πάθησή τους. Επίσης, το βασικό ετήσιο εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ για το νοικοκυριό, ενώ το όριο προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Πριν από 7 χρόνια, ελάχιστοι άνθρωποι στην Ελλάδα γνώριζαν τι σημαίνει προσωπικός βοηθός. Όλα όμως από κάπου ξεκινούν, ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, με αφορμή την έναρξη του νέου κύκλου αιτήσεων για τον προσωπικό βοηθό. Τώρα, προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η μεταφορά των 1.300 μαθητών με ειδικές ανάγκες στη νέα σχολική χρονιά μετά την αρνητική εξέλιξη του διαγωνισμού καταβάλει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο αυτό δρομολόγησε διαδικασίες απευθείας οικονομικής διαπραγμάτευσης με ιδιοκτήτες μικρών λεωφορείων, ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων, καθώς και με ιδιοκτήτες ταξί για τα σχολικά δρομολόγια από και προς τα ειδικά σχολεία. Στο μεταξύ, στη Θέρμη πραγματοποιήθηκε χθες ενημερωτική συνάντηση της διοίκησης του Δήμου με γονείς και εκπαιδευτικούς για το θέμα της μεταφοράς, τα λέγαμε χθες και με τον Γιώργο Μαυρόπουλο. Στη συνάντηση διατυπώθηκε η ετοιμότητα όλων να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις και να μην επιτραπεί η λειτουργία των σχολείων αν δεν βρεθεί λύση στο ζήτημα της μεταφοράς.

0: το Συμβούλιο Εφετών τώρα εξετάζει την έκδοση Τούρκου που συνελήφθη με διεθνές ένταλμα για διακίνηση μεταναστών και εξετάζεται αν εμπλέκεται στην μεγάλη φωτιά που προκλήθηκε τις περασμένες ημέρες στις φυλακές Διαβατών. Κώστας Καντούρης από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, γιατί η φωτιά ξεκίνησε από το κελί, όπως φαίνεται.
0: Ναι.
1: Από το κελί όπου κρατούνταν ο συγκεκριμένος και άλλοι Τούρκοι. Και εξετάζεται ασφαλώς και η εμπλοκή του συγκεκριμένου, ο οποίος ήταν ένας από αυτούς που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και έτσι είχε αναβληθεί η προηγούμενη συνεδρία του Συμβουλίου Εφετών, που τώρα πλέον είναι σε εξέλιξη. Έχει διακοπεί βέβαια η συνεδρίαση και περιμένουμε να επανέλθει το Συμβούλιο Εφετών και να εξετάσει το αίτημα των τουρκικών αρχών για έκδοση του 39χρονου στη χώρα του, καθώς εκεί αναζητούνταν για την έκθεση ποινής 15 χρόνων κάθριξης για διακίνηση μεταναστών. Ο συγκεκριμένος έχει καταδικαστεί και στις ελληνικές στην Ελλάδα για διακίνηση μεταναστών, είχε συλληφθεί στην ΚΟ και έχει εκτίσει ένα μέρος της ποινής του, είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Εδώ στο δικαστήριο, στο συμβούλιο αυτό, στο δικαστικό συμβούλιο, αρνήθηκε. Είπε ότι δεν θέλει να εκδοθεί και να παραδοθεί στην Τουρκία, καθώς εκεί, όπως υποστηρίζει, διώκεται για πολιτικούς λόγους και ότι η απόφαση που επικαλούνται οι τουρκικές αρχές είναι κατασκευασμένη προκειμένου να την εκδικηθούν επειδή έκανε κάποιες αναρτήσεις στο διαδίκτυο από εδώ από την Ελλάδα εναντίον της τουρκικής κυβέρνησης, όπως είπε.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα και στα δικαστήρια στις ΣΕΡΕΣ, όπου εκεί βρίσκεται ο Βασίλης Αναστασιάδης, γιατί ενώπιον της δικαιοσύνης βρίσκονται 23 συλληφθέντες για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής σε τούτον άσυλο στο κλειδί της Ιντικής ΣΕΡΟΝ. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και να πούμε ότι πριν από λίγο ξεκίνησε η απολογία των 23 συλληφθέντων, είναι Πίκο, η Μπαγκλαντές και η Αιγύπτου. Τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα έτσι άκουσα στο ξεκίνημα των απολογιών τους, είναι ότι αρνούνται τις κατηγορίες, λέει δηλαδή ότι δεν συμμετείχαν σε επεισόδια. Ναι, μεν βγήκαν έξω από τη δομή βλέποντας τον φράκτη πεσμένο, αλλά οι ίδιοι δεν προκάλεσαν φθορές και δεν έριξαν πέτρες προς τους αστυνομικούς. Αυτό ισχυρίζονται οι ίδιοι, άλλωστε το είπα νωρίτερα, και οι συνήγοροι υπεράστησης. Να πούμε ότι η δίκη ξεκίνησε εδώ στο αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείο Σερών. Δικάζονται 23 από τους 25 συλληφθέντες, είναι αυτοί που κατάφεραν να δραπετεύσουν και να πούμε ότι ακόμα 15 αναζητούνται, δεν έχουν βρεθεί ακόμα, 15 οι οποίοι αναζητούνται από την αστυνομία. Από εκεί και πέρα μίλησαν οι αστυνομικοί στις καταθέσεις τους, οι αστυνομικοί που είχαν υπηρεσία εκείνο το βράδυ, είπα το πώς ξεκίνησαν ένα πολύ σοβαρά επεισόδια, δηλαδή περίπου στις 9 παρατέταρτο το βράδυ, όταν οι διαμένοντες κρατούμενοι, ουσιαστικά διοικητικοί κρατούμενοι στη δομή, ξεκίνησαν μια λεκτική αντιπαράθεση, ζητώντας το πότε να μάθουν το πότε θα φύγουν από τη δομή, γιατί κάποιοι από αυτούς κρατούνται εδώ και αρκετούς μήνες. Στη συνέχεια έριξαν τον εσωτερικό φράκτη, έριξαν και τον εξωτερικό φράκτη, ξεκίνησαν να πετούν πέτρες προς τους αστυνομικούς, αυτά έπαιρνε αστυνομικοί και μάλιστα είπαν ότι έχουμε πάρα πολλές φθορές, ζημιές που προκάλεσαν αυτοί που ξεκίνησαν τα επεισόδια. Βέβαια να πούμε ότι η μάρτυρας υπεράστησης στο δικαστήριο μίλησε η κυρία Αφροδίτη Σταμπουλή, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μίλησε για τις απάνθρωπες, όπως χαρακτήρισε, συνθήκες διαβίωσης στην δομή. Είπε ότι είναι συνθήκες διαβίωσης που ουσιαστικά δικαιολογούν την αντίδραση αυτών των ανθρώπων. Παρουσίασε και κάποιες φωτογραφίες, αλλά και μια απόφαση του συνηγόρου του πολίτη. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε την απολογία και των 23, άρα θα πάει αρκετή ώρα. Και στη συνέχεια, βέβαια, την απόφαση του δικαστηρίου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Την ίδια ώρα να πούμε ότι με σταθερό ρυθμό συνεχίζονται και οι αφήξεις λεμβών που μεταφέρουν μετανάστες στα νότια της Κρήτης. Φανή Καλαθάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φανή, καλό σου μεσημέρι. Συνεχίζονται οι καραβιές, έτσι?
1: Συνεχίζονται και μάλλον πρέπει να πούμε ότι αυξάνονται. Ο σταθερός ρυθμός να μην είναι απόλυτα έτσι ακριβής. Μόνο το τελευταίο 24ωρο είχαμε περίπου 600 ανθρώπους οι οποίοι έφτασαν. Μόνο για την Ανατολική Κρήτη μιλάμε. 215 συν 57, χάνουμε λίγο και το μέτρημα σήμερα στην Ιερά Πέτρα, συν 40, αυτό είναι περίπου 100 συν 215, είναι πάνω από 315 άτομα στην Ιερά Πέτρα σήμερα. Ενώ είχαμε και στο Τιλούς Λιμένες αντίστοιχα έναν ικανό αριθμό μεταναστών βρέθηκε. Άνθρωποι σε ακτή, γιατί τα περιστατικά στην πλειονότητά τους είναι περιστατικά εντοπισμού από εν αέρια μη επανδρομένα σκάφη της Frontex. Ωστόσο υπήρχε και μία περίπτωση ανθρώπων που βρήκαν στην ακτή. Τώρα το σύστημα είναι πάρα πολύ επιβαρημένο για τους λιμενικούς, για την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς δεν υπάρχουν χώροι φιλοξενίας.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα, Φανή, αν υπάρχουν χώροι φιλοξενίας.
1: Στο Ηράκλειο είναι τεράστιο το πρόβλημα. Φιλοξενούνται στον παλιό εμπορευματικό σταθμό, στο παλιό ψυγείο, στο λιμάνι του Ηρακλείου, το οποίο είναι εντελώς ακατάλληλος χώρος, χωρίς υποδομές και με συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών. Μεγάλη ζέστη σε αυτό το διάστημα.
0: Ναι, και έρχονται συνεχώς όλο και περισσότεροι, οπότε καταλαβαίνουμε.
1: Να βλώνονται πλοία για να φύγουν και να πάνε σε δομές κέντρων.
0: Στην υπηρετική χώρα.
1: Στην υπόλοιπη χώρα ή σε νησιά όπως είναι η Σάμος και η Μυτιλίνη. Χρειάζεται όμως πολύ καλό σχεδιασμό, συντονισμένες κινήσεις και όλη τη δύναμη του λιμενικού εκεί, μια περίοδο που υπάρχουν πολλές δραστηριότητες στη θάλασσα λόγω του καλοκαιριού και του τουρισμού και της κίνησης της θάλασσας. Υπάρχουν πολλές άλλες αρμοδιότητες για τους λιμενικούς και οι Δήμοι έχουν μεγάλο βάρος. Και βέβαια στην Ιερά Πέτρα, καθώς εκεί δεν προβλέπεται καν κάποιος χώρος, φιλοξενούνται πολύ προσωρινά σε κάποια παλιά σχολεία, σε επίσης πολύ κακές συνθήκες. Η μόνη περιοχή όπου έχει λυθεί το πρόβλημα αυτό είναι τα Χανιά. Περιμένουμε τη δομή στο Ηράκλειο μέσα στο Σεπτέμβριο, μέσα από πολλών αντιδράσεων.
0: Δεν σε ακούμε καλά, Φανή. Έχουμε πρόβλημα στον ήχο μας, δεν σε ακούμε καθόλου καλά. Σε ευχαριστούμε θερμά. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και επιστρέφουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς συμμορία ανηλίκων διέπραξε το τελευταίο 24ωρο δύο ληστείες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κώστας Μπούρης μας δίνει το αστυνομικό ρεπορτάζ. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για νεαρούς ηλικίας 15, 16 και 17 και 19 ετών. Μιλάμε τώρα για έναν ενήλικο και τρεις ανήλικους.
0: Ναι.
2: Συνελήφθησαν πλήρων περιβολικού της άμεσης δράσης και παρέμβηκαν απολογικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, λοιπόν, οι δύο ληστείες σημειώθηκαν τα ξημερώματα. Η πρώτη συμβολή των οδών Αγίας Θεοδόρας και Αγίας Σοφίας, ενώ η δεύτερη στη Λεωφόρο Νίκης στο ύψος Αριστοτέλους, με την απειλή μαχαιριού ή χρήση σωματικής βίας. Οι συλληφθέντες, που είναι Ρωμά, να τονίσουμε, άρπαξαν από 23χρονο και 17χρονο τα χρυσά τους κοσμήματα, τα οποία εντοπίστηκαν στη συνέχεια και τους αποδόθηκαν. Στο μεταξύ, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Ξύνησης Εγκλημάτων Χαριλάου Αναλήψεως σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος 23χρονων, καθώς όπως προήγησε η αστυνομική έρευνα το Φεβρουάριο του 2025, διέπραξαν δύο ληστείες, μία σε κατάστημα mini market και μία σε πρατήρια αγρό καυσίμων, αφαιρώντας συνολικά 1.074 ευρώ.
0: Πάντως, Κώστα, για τις ληστείες που έγιναν στο κέντρο Αγίας Σοφίας αλλά και κάτω στη Λεωφόρο Νίκης, είναι κεντρικότατα, δηλαδή το θράσος των ανθρώπων αυτών είναι απερίγραπτο.
2: Ναι, μιλάμε για νεαρούς ανήλικους Ρωμά, οι οποίοι έχουν όντως πράγματι απίστευτο θράσος και μιλάμε τώρα για πιο κεντρικούς δρόμους και πιο κέντρο δεν γίνεται.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Κώστα. Αλλάζουμε θέμα, καθώς συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης μετά τον εντοπισμό νέου ύποπτου κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων σε μια ακτινοτροφική μονάδα στην περιοχή των Σερβίων. Φωτεινή Γαλογάβρου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Έτσι ακριβώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για μονάδα στην οποία εκτρέφονται περίπου 250 πρόβατα. Ναι. Η κλινική εικόνα που παρουσιάζουν ορισμένα από τα ζώα έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς τα συμπτώματα που εμφανίζουν παραπέμπουν στην ευλογιά των υγροπροβάτων. Άμεσα, την ίδια ώρα, κινητοποιήθηκε η εκτενιαρετική υπηρεσία Κοζάνης, κλιμάκιο μετέβη στη μονάδα. Πραγματοποίησε τους προβλεπόμενους ελέγχους και προχώρησε στη λήψη δειγμάτων, τα οποία έχουν ήδη σταλεί για εργαστηριακή εξέταση. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, δεν υπάρχει ακόμα επίσημη επιβεβαίωση ότι πρόκειται για νέο κρούσμα. Οι κτηνιατρικές αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων, τα οποία θα δείξουν αν υπάρχει η παρουσία του ιού ή αν τελικά το περιστατικό θα αποκλειστεί. Η εξέλιξη προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στον κτηνοτροφικό κόσμο της περιοχής, καθώς η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης τον γνωρίζει πολύ καλά, Ειρήνη, εξακολουθεί να βρίσκεται υπό περιοριστικά μέτρα, ναι, λόγω της ευλογιάς των οικοπροβάτων. Και υπενθυμίζουμε ότι τα μέτρα έχουν παραταθεί έως και τις 30 Αυγούστου, σε λίγες μέρες δηλαδή. Ναι. Ενώ η Κοζάνη παραμένει ενταταγμένη στις λεγόμενες περαιτέρω απογορευμένες ζώνες. Και εδώ βρίσκεται το κρίσιμο σημείο της υπόθεσης. Εάν τα εργαστηριακά αποτελέσματα επιβεβαιώσουν την παρουσία του ιού, τότε θα έχουμε νέα εστία της νόσου των Δήμων Σερβιών στην περιοχή των Κρανιδίων, που μέχρι τώρα δεν είχαμε εκεί. Δεν θυμάμαι και νομίζω ότι θυμάμαι καλά.
0: Δεν είχε πληγεί εκείνη η περιοχή.
3: Ναι, εκείνη η περιοχή. Τα περισσότερα κρούσματα ερχόταν πιο κοντά στο Δήμο Κοζάνης, σε δημοτικά διαμερίσματα της Συνόης και της Πτηλέας. Όμως αυτό το γεγονός θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, μάλιστα, και εφαρμογή των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων. Για τους κτηνοτρόφους και για όλη την περιοχή, το επόμενο διάστημα, ναι, θεωρείται ιδιαίτερο κρίσιμο. Η ευλογιά δεν αφορά, ναι, μόνο την υγεία των ζώων, αλλά και έμεσες επιπτώσεις στην κτηνοτροφία. Να φανταστούμε εδώ και ένα χρόνο ότι αυτοί οι άνθρωποι, είναι, τα ζώα τους είναι κλεισμένα μέσα στους στάβλους. Όλα πλέον αναμένονται από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και μέχρι να υπάρξει επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές, το περιστατικό χαρακτηρίζεται υποπτωμένο, αλλά όχι επιβεβαιωμένο.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά, Φωτεινή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, η Αλφα Ελλάσσον Ολομέλεια του Ελεκτικού Συνεδρίου απέρριψε στο σύνολό της την αίτηση ανέρεσης του πρώην Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του κ. Παπαγεωργόπουλου, επικυρώνοντας τη δημοσιονομική ευθύνη του για το έλλειμμα που διαπιστώθηκε στα ταμεία του Δήμου κατά το οικονομικό έτος 2006, συνολικού ύψους, θυμόμαστε όλοι, 8,2 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αφορά κρατήσεις και ασφαλιστικές εισφορές υπέρ τρίτων, οι οποίες εμφανίζονταν στα χαρτιά ότι αποδόθηκαν, χωρίς ωστόσο αυτό να επιβεβαιώνεται από τους δικαιούχους φορείς. Εκτός συνόρων και πάλι, γρήγορα, μαζί με την Νίκη Χατζηδημητρίου και πάλι εδώ κοντά μας στο στούντιο. Νίκη, να ξεκινήσουμε λοιπόν.
4: Ναι, ναι.
0: Έξι Κινέζοι υπήκοοι μεταξύ των 7 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά στο ρωσικό πετροχημικό συγκρότημα φυσικού αερίου.
4: Όντως, έχασαν τη ζωή τους, ενώ αγνοείται η τύχη άλλων 9 σε αυτή την πυρκαγιά που ξέσπασε στο πετροχημικό συγκρότημα φυσικού αερίου στην περιφέρεια Αμούρ, στη ρωσική από Ανατολή. Έτσι, όπως ανακοινώθηκε από το ίδιο το εργοστάσιο, συνολικά 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 152 άλλοι έχουν τραυματιστεί, μεταξύ των οποίων 36 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το εργοστάσιο μέσω του Telegram. Τώρα, να πούμε ότι η Ρωσία βασίζεται συχνά σε ξένους εργάτες, μεταξύ των οποίων εργάτες από την Κίνα, για την κατασκευή μεγάλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων και υποδομής. Να περάσουμε όμως από την Κίνα, Γέλη, στο Πακιστάν, Ειρήνη, και όπου τουλάχιστον 15 νεογνά έχασαν τη ζωή τους στην μεευτική κλινική δημόσιου νοσοκομείου στο Ισλαμαμπάτ, όταν ξέσπασε πυρκαγιά λόγω τεχνικού προβλήματος σε μονάδα κλιματισμού. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο GeoTV, με τις τοπικές αρχές της πρωτεύουσας του Πακιστάν να κάνουν λόγο για 14 νεκρά βρέφη. Τώρα, ο Πακιστανός Πρωθυπουργός, ο Σεχμπάζ Σαρίφ, κάλεσε τις αρχές να διεξάγουν αμέσως έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του.
0: Μάλιστα. Και είχαμε και την Ντόλι Πάρτον.
4: Ναι, πραγματικά, από καρκίνο λοιπόν, ναι, ο θάνατος της θρυλικής τραγουδίστριας, σύντομη και με θάρρος η μάχη της, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, τα αμερικανικά. Η θρυλική τραγουδίστρια της Κάντρι, η οποία έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ώρες, ηλικία 80 ετών, έδινε τους τελευταίους μήνες τη ζωή της μία αθόρυβη μάχη με τον καρκίνο. Η Στάρη είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο την Παρασκευή 21 Αυγούστου, ενώ το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα με τα νεφρά και το ανοσοποιητικό της σύστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη.
5: Αθλητισμός.
0: Θα πάμε στην αθλητική επικαιρότητα μαζί με τον Βασίλη Βλαχόπουλο, αλλά προηγουμένως μια και μας ακούσαμε την Νίκη να μας λέει για το θάνατο της Ντόλι Πάρτον, να πούμε ότι και εδώ στην Ελλάδα θλίψη έχει προκαλέσει και ο θάνατος του Δημήτρη Κόκοτα σε ηλικία μόλις 57 ετών, μετά από μια περιπέτεια υγείας που διήρκησε πάνω από 2 χρόνια. Να θυμίσουμε ότι είχε υποστεί οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή. Είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο Γιώργιος Γεννηματάς, όπου παρέμεινε νοσηλευόμενος για περισσότερα από 2 χρόνια. Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή. Η νεκρόσιμη ακολουθία στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα και η ταφή του θα γίνει στο 3ο νεκροταφείο. Πάμε τώρα στα αθλητικά. Συγγνώμη, Βασίλη, για την αναμονή.
6: Καλησπέρα. Τα σπουδαία είναι αύριο. Σήμερα το βράδυ και αύριο. Σήμερα στις 10 η ώρα η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τη Λεύσκη. Θέλει νίκη για να βρεθεί στο League Face του Champions League. Αύριο θα αντιμετωπίσει την Μπραν στην Νορβηγία, χωρίς τον Ζίβκοβιτς, καθώς δεν έγινε δεκτή η έπεση για τη μείωση της ποινής του. Και ο Όφη θα αντιμετωπίσει την Τσέσκα Σόφιας, έχοντας το 3-0 υπέρ του από τον πρώτο αγώνα. Και ο Παναθηναϊκός στη Χράτες Κράλοβε μετά το 2-2 στην Αθήνα. Σήμερα στις 8 η ώρα το βράδυ, στο βόλεϊ γυναικών, στο γυροβόλεϊ, η εθνική γυναικών θα αντιμετωπίσει τη Σερβία, η εθνική η οποία είναι ήδη στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης και θέλει να προχωρήσει περισσότερο. Χθες είχαμε την κλήρωση του κυπέλου για τη League Face. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τους Όφη, Ατρόμητο, ΑΕΚ και Καλαμάτα. Ο Άρης τους Λεβαδιακό ή Αστέρα Τρίπολης, Παναθηναϊκό, Μαρκό και Πανσεραϊκό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Σχεδόν έθριος προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με βροχοπτώσεις ή μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Εδώ στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος, επίσης με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Σταμπουλής. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν στις 3 ακριβώς τίτλοι ειδήσεων με τη Νίκη Χατζηδημητρίου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2 το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.
5: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Την αγορά 2 φρεγατών κλάσης Μπεργαμίνη από την Ιταλία ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η Άγκυρα παρακολουθεί συστηματικά τους στρατιωτικές κινήσεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας, αναφέρεται σε ενημερωτικό έγγραφο του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας προς την Εθνοσυνέλευση της χώρας. Στο έγγραφο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην αμυντική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ. Όλα είναι έτοιμα για τη λειτουργία του μετρό στην Καλαμαριά. Η νέα γραμμή θα λειτουργήσει από τις 3 μετά το μεσημέρι αύριο, ανέφερε ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος μιλώντας στην ΕΡΤ. Πρόσθεσε ότι το μετρό θα λειτουργεί σε 24-ωρη βάση στην Παρασκευή και το Σάββατο κατά την περίοδο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Απόφαση Ελεκτικού Συνεδρίου, οριστικά υπεύθυνος ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος για την κατάχρηση 8,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Δήμο Θεσσαλονίκης. στη διεθνή επικαιρότητα, Ιράν και Ομάν προσπαθούν να ρυθμίσουν την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου από ναρκοθέτηση, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους. Σε λειτουργία από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα «Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία». Αγωνία στο Δήμο Θέρμης για τη μεταφορά 1.300 μαθητών με ειδικές ανάγκες στη νέα σχολική χρονιά μετά την αρνητική εξέλιξη του διαγωνισμού.
7: Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα επέκταση του μετρό έχει ξεκινήσει. Η ΕΡΤΡΙΑ ακολουθεί τη διαδρομή της νέας γραμμής στους σταθμούς που αλλάζουν την εικόνα και την καθημερινότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με αποκλειστικές εικόνες, εναέριες λήψεις και τη δημοσιογραφική ματιά της Χριστίνας Σημεωνίδου. Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤΡΙΑ και σε επανάληψη, την 5η, 27 Αυγούστου, στις 8 το πρωί.
8: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
9: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
10: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
9: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
10: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
9: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος,
12: ναι, coach.
11: Κουγιουμτζόπουλος,
12: ναι, coach.
11: Ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
12: Γιατί, coach?
11: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
13: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Αφού τακτοποιηθήκαμε στο στούντιο, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στον 102 FM της R3 και στην εκπομπή 352. Σύστημα 352 στον 102. Η ώρα είναι 10 λεπτά μετά τις 3. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Και βεβαίως στο μικρόφωνο, στα μικρόφωνα, μετά από πάρα πολύ καιρό, είμαστε δύο. Και αυτό θα το διευκρινίσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα έχουμε και σήμερα πάρα πολλά να πούμε, γιατί είναι μέρα η οποία ουσιαστικά έχει φουλ αγωνιστική δράση, τόσο η σημερινή όσο και οι επόμενες, σε μια Θεσσαλονίκη όμως η οποία είναι μπροστά σε ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, το οποίο θα αλλάξει την καθημερινότητά της και το οποίο πάντα κοιτάμε, πάντα έχουμε το μάτι μας και το τι συμβαίνει στην πόλη εκτός αθλητισμού, και αυτό το θέμα δεν είναι άλλο βεβαίως από τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Καλαμαριάς που θα γίνει αύριο. Έτσι θα πορευτούμε, θα έχουμε αθλητικά βεβαίως στο μενού, αυτό θα είναι το βασικό μενού, αλλά η πόλη θα μας δώσει και τις απαιτούμενες σφήνες για να σας βάλουμε όσο πιο όμορφα, ήρεμα και ωραία γίνεται στο απόγευμα της Τετάρτης. Μεσοβδόμαδα βρισκόμαστε, καλή επιστροφή σε όλους εσάς που βρίσκεστε πίσω από το τιμόνι του οδηγού, είτε είστε επαγγελματίες είτε είστε ερασιτέχνες. Για τις δικές σας επικοινωνίες εδώ με τον σταθμό και την εκπομπή, θα χαρούμε πάρα πολύ να διαβάσουμε το μήνυμά σας μέσω Viber. Η διαδικασία είναι πανεύκολη. Στη συγκεκριμένη εφαρμογή αποθηκεύεται το κινητό τηλέφωνο 6930-078-228. 6930-078-228. Σας βγάζει στοιχεία επαφής 102 FM της R3 και από εκεί και πέρα μπορείτε να μας στέλνετε, να μας στέλνετε ό,τι ακριβώς θέλετε να μας πείτε. Εμείς θα το διαβάσουμε εδώ στον αέρα και δεκτά, όπως συνηθίζω να λέω, είναι τα πάντα. Σχόλια, παρατηρήσεις, πληροφορίες, ερωτήματα, αν μπορούμε να σας τα απαντήσουμε με τα χαράς. Ο Βαγγέλης Καπετάνος στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος στο ένα μικρόφωνο της εκπομπής, τουλάχιστον για το πρώτο κομμάτι, θα μας συντροφεύσει και η συνάδελφος Μαρό Παύλου. Καλησπέρα σας.
1: Σήμερα το σύστημα βγαίνει. 3-5-2.
0: Σήμερα το σύστημα βγαίνει, κανονικά, ναι.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Γιατί παίζαμε με έναν επιθετικό τις τελευταίες τρεις εβδομάδες και για την ακρίβεια κουράστηκα κιόλας. Ναι. Να πάρω και ανάσες.
1: Ήρθα να σε βοηθήσω. Ναι, να βγει επίθεση όπως πρέπει.
0: Να βγει επίθεση και σε μια σημαδιακή μέρα, γιατί έχουμε την ΑΕΚ να κοιτάζει τα αστέρια.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Συνάδελφε, να τα κοιτάζει και να τα βλέπει. Χαιρετισμούς στους απανταχού έτσι, ακροατές, ακροάτριες που υποστηρίζουν την ΑΕΚ και οι οποίοι, αν δεν είναι μέσα στο άγχος, καλά κάνουν, γιατί είναι παιδιά, ένας αγώνας είναι. Okay. Και από αύριο μπαίνουν και το άγχος αυξάνεται μάλλον.
1: Εδώ αύριο. Στην πόλη.
0: Ναι.
1: Έρχεται άγχος και εδώ στην πόλη.
0: Ναι, και μεγάλο άγχος έρχεται στην πόλη, γιατί τουλάχιστον εγώ δεν θέλω να εμφανιστώ ως ιονός κακών, αλλά η ΑΕΚ έχει εξασφαλισμένη την ευρωπαϊκή διοργάνωση. Άλλες ομάδες δεν την έχουν.
1: Ναι, θα πρέπει να το παλέψουν γερά. Έχουν βάλει τις βάσεις, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά μπορούν στο εξωτερικό να διεκδικήσουν στον Μπέρκιν συγκεκριμένο ο ΠΑΟΚ, να διεκδικήσει την πρόκριση.
0: Αύριο.
1: Να το παλέψει ακριβώς αύριο. Σήμερα, όπως είπες, είναι η ΑΕΚ. Νομίζω ότι θα είναι ιστορική στιγμή για την ομάδα που να επιστρέψει στο Champions League.
0: Ναι, σε περίπτωση επιτυχίας, σίγουρα θα είναι. Ιστορική και όχι μόνο ιστορική και πολύ προσοδοφόρα κιόλας.
1: Ακριβώς, το κίνητρο είναι και οικονομικό, είναι όμως και ιστορικό. Και όπως είπε και ο προπονητής στις δηλώσεις πριν τον αγώνα, ο Μάρκο Νίκολιτς, είπε ότι θα το παλέψουμε, αλλά διευκρίνησε κιόλας ότι να απολαύσουμε και την ωραία ατμόσφαιρα που αναμένεται να δημιουργηθεί στην έδρα της ΑΕΚ. Σήμερα η ΑΕΚ υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας στις 10.
0: Στις 10. Η ΑΕΚ, η οποία είναι το φαβορί, και αυτές οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς ουσιαστικά θέλουν να αποφορτίσουν τους παίκτες από το συγκεκριμένο τίτλο, ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, γιατί είναι μια ομάδα η οποία έχει στόχο να βρεθεί στους ομίλους του Champions League, να πάρει περίπου 16.800.000 ευρώ σε περίπτωση που προκριθεί.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτά είναι μόνο τα χρήματα.
1: Ακριβώς.
0: Τα οποία είναι
1: τα πρώτα.
0: Τα πρώτα, έτσι. τα πρώτα είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Θα είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. Και η γιορτή, βεβαίως γιορτή, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Είτε δηλαδή να χαλαρώσουν οι παίκτες, είτε να χαλαρώσουν και οι οπαδοί της Ένωσης που θα βρεθούν στις κερκίδες ή στα καφέ.
1: Έτσι. Σε μια τέτοια στιγμή το βάρος είναι περισσότερο. Όταν ξέρεις ότι θα βρεθεί στη League Phase, και για την ΑΕΚ ήταν τελευταία φορά το 2018 όταν συμμετείχε στο Champions League, αλλά ήταν τότε με το σύστημα των ομίλων. Mm-hmm. Τώρα θα είναι με το σύστημα το νέο που έχει εφαρμοστεί εδώ και αρκετό καιρό στο Champions League, τη League Phase. Εκεί η επιστροφή έτσι στα ευρωπαϊκά σαλόνια πάντα έχει μια ιδιαίτερη σημασία.
0: Θα ζητήσουμε σχόλιο βεβαίως από όλους τους συναδέλφους του αθλητικού τμήματος που θα φιλοξενήσουμε για τον απόψινό πολύ σημαντικό και κρίσιμο αγώνα της ΑΕΚ με αντίπαλο τη Λεύσκη Σόφιας. Στις 10, όπως είπε και η Σμαρό, είναι προγραμματισμένη αυτή η αναμέτρηση. Και Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ παίρνουν αύριο, από αύριο μάλλον, σειρά για τις δικές τους αναμετρήσεις, οι οποίες είναι, αν μη τι άλλο, λίγο πιο αγχωτικές. Θα έχουμε να πούμε για τον ΠΑΟΚ σήμερα, για τον Παναθηναϊκό και για τον ΠΑΟΚ και αύριο πολλά περισσότερα. Λοιπόν, επειδή δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να σας πάρουμε τα αυτιά, γιατί ο 102 βγαίνει από ένα πάρα πολύ γεμάτο ενημερωτικό πρόγραμμα, αυτή η εκπομπή πάντα θα πλαισιώνει τις ατάκες, το ρεπορτάζ, τις πληροφορίες, τις αντιπαραθέσεις με μουσική, για να μπορείτε και εσείς και εμείς να παίρνουμε τις απαραίτητες ανάσες. Πριν να πάμε στη μουσική, να ευχηθώ εγώ καλή επιτυχία σε όσους βρίσκονται στην περιφερειακή οδό της πόλης. Να με συμπαθάτε λίγο έτσι για την ηρωνία, γιατί εγώ βρίσκομαι στη δροσιά, εσείς βρίσκεστε στο τιμόνι. Η περιφερειακή έχει ζήτημα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως αυτοί που πάνε στα δυτικά από την Άνω Τούμπα μέχρι τις 40 εκκλησιές, εκεί πέφτουν πάρα πολύ οι ταχύτητες. Στο ρεύμα προς τα ανατολικά, από ό,τι βλέπω, το μικρό πρόβλημα είναι στα Κωνσταντινουπολίτικα και ίσως λίγο μεγαλύτερο εκεί απέναντι από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Η Νίκης είναι μποτιλιαρισμένη. Φυσιολογική κίνηση, πολλοί κόσμος επιστρέφει και τα φανάρια της Κωνσταντίνου Καραμανλή επίσης θα σας δώσουν μικροκαθυστερήσεις. Είμαι πάρα πολύ περίεργος. Αύριο μετά τα εγγένεια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης, αν αυτή η εικόνα θα είναι η ίδια.
1: Θα δούμε αύριο. Τέτοια ώρα. Γιατί τα εγγένεια είναι νωρίς αύριο.
0: Τι ώρα είναι τα εγγένεια αύριο?
1: 9.30.
0: Οπότε, εντάξει. Αν κρίνω από την προηγούμενη φορά, πολλοί κόσμος έσπευσε κατευθείαν
1: να το χρησιμοποιήσει
0: και να δοκιμάσει. Τώρα αύριο θα είναι και εργάσιμη μέρα.
1: Να πούμε βέβαια ότι για το κοινό θα ανοίξει στις 3.
0: Στις 3.
1: Τα εγγένεια είναι.
0: Άρα όντως, 3 και 20 τώρα θα πρέπει να έχουμε το νου μας αύριο.
1: Θα έχουμε ένα καλό δείγμα.
0: Αν δεν δω στην περιφερειακή κόκκινα σημεία, θα κηρύξω την επιτυχία, ρε παιδί μου, της επέκτασης.
1: Θυμήσου αύριο τέτοια ώρα, λοιπόν, 3 και 17.
0: Ναι, να κάνουμε το πρώτο σχόλιο. Αν είναι πετυχημένο ή όχι, που σίγουρα θα είναι πετυχημένο, γιατί οι Θεσσαλονικείς το έχουν αγκαλιάσει το μετρό της πόλης. Φαίνεται αυτό κιόλας από τα εισιτήρια και κάτι ανάλογο θα γίνει και με την επέκταση. Το γεγονός ότι έχει εγγένεια σημαίνει ότι θα έχουμε και ψηλούς προσκεκλημένους.
1: Ακριβώς. Φυσικά θα είναι ο Πρωθυπουργός για τα εγγένεια του Μετρό, η ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Και μετά ο Πρωθυπουργός έχει γεμάτο πρόγραμμα. Αν θέλεις να το δούμε και στη συνέχεια.
0: Θα το δούμε βεβαίως και στη συνέχεια. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι αγωνιστικά είναι η μέρα της ΑΕΚ. Αλλά εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη ας μας συμπαθήσουν λίγο οι φιλαθλητοί της Ένωσης. Δεν είναι κάθε μέρα παραμονή εγγενείων ενός τόσο μεγάλου έργου. Θα κάνουμε και αναφορές γι' αυτό. Μουσική, παρακαλώ.
2: とても美しいですね。とても美しい目をしてます。

0: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε και τους εκλεκτούς συναδέλφους στο δικό μας παιχνίδι. Βασίλης Βλαχόπουλος σήμερα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Καλησπέρα σας, κύριε μου. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα. Εσείς πώς είστε?
0: Είμαστε πολύ καλά.
2: Καλησπέρα και από μένα.
1: Καλησπέρα, Σμαρό.
0: Λοιπόν, πριν να πάμε...
1: Εντάξει, νόμιζα για άλλο λόγο ότι ήθελες να μιλήσουμε. Για την Ευρωλίγκα νόμιζα ότι ήθελες να μιλήσουμε σήμερα.
0: Για την Ευρωλίγκα, γιατί μου κάνεις πάντα αυτό το γυρισμό?
1: Ναι,
0: ωραία,
1: όχι,
0: θα πάμε με αυτό που θέλεις. Εγώ χατήρι δεν χαλάω. Για την Ευρωλίγκα, ναι. Τι έγινε στην Ευρωλίγκα?
1: Όχι, μετά τη χρησιμή ανακοίνωση της Ευρωλίγκα και την προέκριση των 11 αιτήσεων για την μετατροπή των ομάδων σε franchise, ούτως ώστε να παίξουν στην Ευρωλίγκα της μεθεπόμενης περίοδου, σεζόν 2027-28, και καθώς ο ΠΑΟΚ είναι μέσα στα 11 ομάδες των οποίων οι αιτήσεις προεγκρίθηκαν για τη μετατροπή, λέω μάλλον θες να μιλήσουμε για Ευρωλίγκα. Ας πούμε σήμερα ο Τζοβάνογλου, ο Μπάμπης, ξέχασε ας πούμε την ποδοσφαιρική μπάλα, mm-hmm. Είχε μόνο μπασκετική για τον Μπάμπη σήμερα. Τίποτε άλλο, δεν υπήρχε καμία άλλη, δεν υπάρχει επικαιρότητα άλλη.
0: Α, δεν υπήρχε.
1: Μόνο, βέβαια, ναι, γι' αυτό. Γι' αυτό και λέω, και λέω και την Ευρωλίγκα, μάλλον με θέλει στο ξεκίνημα της εκπομπής και μου προκάλεσε έκπληξη μιλώντας για την ΑΕΚ.
0: Εγώ, Βασίλη, βασικά, επειδή όπως πολύ καλά ξέρεις είμαι λίγο αφελής, θέλω να μου εξηγήσεις τι σημαίνει μετατροπή σε franchise. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
2: Ακριβώς. Λίγο πιο λιανά.
0: Ωραία, πιο λαϊκά.
1: Πάμε να βάλουμε λοιπόν κουτάκια. Εντάξει. Κουτάκι πρώτο.
0: Ναι.
1: Η Ευρωλίγκα θέλει να διατηρήσει τον απόλυτο έλεγχο mm-hmm. του ευρωπαϊκού μπάσκετ σε συλλογικό επίπεδο.
0: Ωραία.
1: Άρα λοιπόν θα έχω κάτω από την ομπρέλα μου το σύνολο των εμπορικών ομάδων, των μεγάλων ομάδων, των ιστορικών, των παραδοσιακών, ούτως ώστε να μην μπορέσει να μου πάρει ομάδες η FIBA μέσα από το NBA Europe. Κατανοείτε το πρώτο κουτάκι?
0: Mm-hmm.
1: Δεύτερο κουτάκι. Για να το καταφέρω λοιπόν αυτό το πράγμα, θα πρέπει παράλληλα να αυξήσω την αξία της διοργάνωσης. Τρίτο κουτάκι. Άρα λοιπόν εγώ πρέπει να προσελκύσω ομάδες διαφυλάζοντας ταυτοχρόνως και τα συμφέροντα των 13 ομάδων που παράλληλα είναι και μέτοχοι της Ευρωλίγκα.
0: Okay.
1: Τέταρτο κουτάκι. Τι πρέπει να κάνω για να αυξήσω την αξία, να αυξήσω τις ομάδες και να υπηρετήσω βέβαια και τα συμφέροντα των 13 μετόχων που έκαναν τη διοργάνωση? Πρέπει να αναγκάσω τις ομάδες που θέλουν να παίξουν στη διοργάνωση να μεταταραπούν σε franchise και να αγοράσουν τη θέση σε ένα πλάνο πενταετίας.
0: Ερώτηση. Το αγοράζω τη θέση σημαίνει ότι γίνομαι και μέτοχος?
1: Ναι.
0: Άρα οι 13 γίνονται συν 11, άρα, 24.
1: Οι 13 λοιπόν γίνονται συν 8.
0: Okay.
1: Λέει η Ευρωλίγκα mm-hmm. ότι εγώ σε πρώτη φάση για τη σεζόν 2027-28 θέλω να προχωρήσω στη διεύρυνση της διοργάνωσης και να τις κάνω 24. Παρένθεση εδώ πέρα. Εγώ για 28 ήξερα. Δίνω την παρένθεση χωρίς όμως να αποσύρω τη γνώση που είχα.
0: Okay.
1: Τι πρέπει λοιπόν να κάνω? Οι 13 ομάδες που είναι μέτοχοι αυτομάτως γίνονται franchise χωρίς να δώσουν χρήματα. Βγάζω στην αγορά λοιπόν και λέω ότι ελάτε εδώ, θα κάνουμε άλλα 8 franchise. Εσείς λοιπόν που θέλετε να γίνετε franchise, θα πρέπει να μου κάνετε προσφορές, ούτως ώστε να πάρετε μετοχές της διοργάνωσης και να εξασφαλίσετε θέση στη διοργάνωση στην επόμενη πενταετία. Σύμφωνα λοιπόν με την Ευρωλίγκα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν περίπου 20 ομάδες. Από τις 20 αυτές ομάδες προεγκρίθηκαν 11 αιτήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Από αυτές τις 11 αιτήσεις, οι 7 είναι ομάδων οι οποίες ούτως ή άλλως αγωνίζονται στην Ευρωλίγκα, αλλά δεν είναι μέτοχοι, όπως είναι η Παρτιζάν, ο Ερυθρός Αστέρας, η Βαλένθια, η Ντουμπάι, η Παρί και άλλες δύο είναι τις οποίες τώρα δεν τις έχω πρόκειται.
0: Okay. Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία, ναι.
1: Εντάξει. Και μετά κατέθεσαν άλλες 4 ομάδες οι οποίες δεν είναι στην Ευρωλίγκα, ο ΠΑΟΚ, η London Lions, η Ρώμα του Ντόντσιτς, γιατί είναι δύο οι Ρώμες, η μία είναι του Ντόντσιτς

0: και άλλη ενός άλλου επενδυτικού οργανισμού και η Νάπολη, η οποία πλέον έχει περάσει στα χέρια ενός επενδυτικού ομίλου. Αυτές λοιπόν οι 11 αιτήσεις προεγκρίθηκαν. Η προθεσμία εκπνέει τέλη του Σεπτέμβρη. Μέσα στις 11 λοιπόν αιτήσεις είναι και ο ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Με βάση τον προγραμματισμό λοιπόν της Ευρωλίγκα, χωρίς να έχει κλείσει όλη η διαδικασία, καθώς επαναλαμβάνω μέχρι τέλη του Σεπτέμβρη είναι οι αιτήσεις, θα εγκριθούν συνολικά 8 franchise. Αν λάβουμε ως δεδομένο ότι τα 7 θα είναι ομάδων που ούτως ή άλλως συμμετέχουν στην διοργάνωση, τότε θα εγκριθεί ένα ακόμη franchise από αυτά τα οποία από τις αιτήσεις που θα κατατεθούν. 4 προεγκρίθηκαν, δεν ξέρουμε πόσες άλλες θα εγκριθούν μέχρι τέλος του μήνα.
1: Να σου κάνω την προβοκατόρικη ερώτηση εγώ τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Επειδή το συζητούσαμε, και ο Άρης δεν στείνει ομάδα Ευρωλίγκας.
0: Ο Άρης στείνει ομάδα Ευρωλίγκα, αλλά ο Άρης δεν έκανε αίτηση μέχρι στιγμής.
1: Γνωρίζουμε το σκεπτικό πίσω από όλη αυτή την...
0: Το σκεπτικό του Άρη σε αυτό το θέμα είναι ότι δεν ξέρω ακόμα τι μου δίνεις, τι αγοράζω, ποια είναι τα έσοδά μου, πόσο δηλαδή εξασφαλισμένη είναι αυτή η επένδυση.
2: Υπήρξαν όμως και συζητήσεις από την πλευρά του Άρη, έτσι δεν είναι?
0: Ο Άρης είχε συζητήσει με τον Μπουένο, mm-hmm. ο οποίος είναι εκτελεστικός διευθυντής της Ευρωλίγκα και μάλιστα είχε συναντηθεί με τον Ρίτσαρτ Τσιάο. Από όσο γνωρίζω, ο Άρης θα καταθέσει αίτηση mm-hmm. Μέσα στο Σεπτέμβρη.
2: Και άρα θα προλάβει και την...
0: Έχω μια πληροφορία επίσης, η οποία δεν είναι και γνωστή, ότι υπήρξε επαφή του Άρη χθες με την Ευρωλίγκα. Επειδή ο Άρης δεν έχει καταθέσει αίτηση μέχρι στιγμής.
1: Δεν σημαίνει ότι δεν μιλάμε.
0: Του Άρη με την Ευρωλίγκα χθες.
1: Mm-hmm. Ναι.
2: Όπως ανέφερες πριν, άρα θα προλάβει και την προθεσμία, έτσι, είχες πει, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.
0: Η προθεσμία, ναι, την προλαβαίνεις η προθεσμία, γιατί δεν κάνεις φάκελο. Mm-hmm. Με βάση το τι διαθέτεις, καταθέτεις το τι προτίθεσαι να κάνεις σε επίπεδο επένδυσης, ποια είναι η προσφορά σου δηλαδή. Δηλαδή οι 11 προτάσεις, αιτήσεις που καταθέθηκαν αφορούν συνολικό ποσό 700 εκατομμύρια ευρώ, για να καταλάβει και ο κόσμος. Δείχνεις ποιες είναι οι προθέσεις σου και αναλόγως του προφίλ που έχεις εγκρίνονται ή όχι. Δηλαδή με βάση τα κεφάλαια τα οποία διαθέτεις, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, ποιο είναι το brand της ομάδας, είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Το να κάνεις την αίτηση είναι εύκολο. Το θέμα είναι μετά τη διαδικασία της έγκρισης.
1: Βασίλη, έτσι όπως τα ανέφερες πάντως, εάν από τις 11 οι 7 αγωνίζονται ήδη στην Ευρωλίγκα, οπότε έχουν ένα προβάδισμα, και από τις 4 που μένουν θα πάει δηλαδή μετά με διαδικασία πλειοδοσίας όσοι, ναι. Όποια ομάδα δώσει
0: εγώ
1: τα περισσότερα.
0: Καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, δεν είναι και πολύ όμορφο. Δεν είναι και πολύ ωραίο αυτό, έτσι.
0: Όχι, είναι καθαρά πληστηριασμός.
1: Ναι.
0: Η όλη διαδικασία θυμίζει χρηματιστήριο, δώσε λεφτά να αγοράσεις μετοχές. Δηλαδή τι σου λέει η Ευρωλίγκα, ότι κοίτα να δεις, εμένα αυτή τη στιγμή η αξία της διοργάνωσής μου είναι, ξέρω εγώ, στο 1,5 δισεκατομμύριο. Με βάση την έκθεση που μου έκανε η JP Capital, με την οποία συνεργάζομαι, και τον franchise που θα μεταλαφούν οι ομάδες, εκτιμώ ότι η αξία της διοργάνωσης σε 2,5 χρόνια θα κήξει στα 5 δισεκατομμύρια. Άρα εσύ θα αγοράσεις μετοχές μιας εταιρείας η οποία σήμερα κοστίζει, έχει αξία 1,5 δις, αλλά σε 2,5 χρόνια θα είναι 5 δις. Άρα οι μετοχές σου θα έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία. Χρηματιστήριο, κανονικό.
1: Χρηματιστήριο. Ωραία. Ναι, θα σε κάνουμε και χρηματιστή λοιπόν. Εντάξει, το Σεπτέμβριο θα ακολουθήσει και το οικονομικό ρεπορτάζ. Ναι.
0: Λέω απλά για να το καταλήξω. Επειδή θεωρώ ότι η Ευρωλίγκα ακολουθεί ένα επιθετικό μάρκετινγκ, μια μορφή επιθετικού μάρκετινγκ, ούτως ώστε όταν θα καθίσει στο τραπέζι ξανά με τη FIFA και το NBA Europe, να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, 20 ομάδες αγωνίζονται στη διοργάνωση και να ορίστε οι άλλες 25 αιτήσεις των ομάδων οι οποίες θέλουν να μπουν στη διοργάνωση. Ποιος είμαι λοιπόν εγώ τώρα? Είμαι το αφεντικό του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Άρα λοιπόν, αν θέλετε να συνεργαστούμε, θα πρέπει να προσαρμοστείτε σε αυτά τα οποία λέω εγώ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από την Ευρωλίγκα και από τον τρόπο που κινείται επικοινωνιακά αλλά και ουσιαστικά. Δηλαδή τα ταξίδια του Μπουένο, του εκτελεστικού διευθυντή, και οι συναντήσεις με όλες τις ηγεσίες των ομάδων δεν είναι τυχαίες. Μην ξεχνάμε επίσης ότι πριν από 6 μήνες, μαζί τα λέγαμε Δημήτρη, mm-hmm. υπήρχε η βεβαιότητα ότι στην Ευρωλίγκα της επόμενης περίοδου δεν θα έπεσε ούτε η Ρεάλ, ούτε η Μπαρσελόνα, ούτε η Φενέρμπαχτσε, και τελικώς όλες οι ομάδες μείναν στην Ευρωλίγκα. Θεωρώ λοιπόν ότι η Ευρωλίγα αυτό το οποίο κάνει είναι να διασφαλίσει την πλεονεκτική της θέση όταν θα ξανακαθίσει στο τραπέζι των συζητήσεων με τη FIBA και πιο συγκεκριμένα με το NBA για την διοργάνωση του NBA Euro.
1: Και
0: για αυτόν τον λόγο δεν αποκλείω το ενδεχόμενο εκεί που χθες στην ανακοίνωση η Ευρωλίγα είπε για διεύρυνση 24 ομάδων για την επόμενη σεζόν, να γίνει αυτό που μου είπε μια ψυχή πριν από 2 εβδομάδες με απόλυτη σιγουριά και ο οποίος είναι σε πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό κλαμπ, ότι να δεις που τη σεζόν 27-28 η Ευρωλίγκα θα έχει 28 ομάδες οι οποίες θα είναι χωρισμένες σε 2 περιφέρειες, Ανατολική και Δυτική, και η διοργάνωση δεν θα πάει να δει μόνο σε συν 4 ομάδες αλλά σε συν 8 για να μπορέσει να συγκεντρώσει όσο δυνατόν περισσότερα παραδοσιακά κλαμπ.
2: Άρα μιλάμε και για μια πλήρη αναδιαμόρφωση της όλης διοργάνωσης και μάλιστα σχετικά άμεσα.
0: Ναι. Εγώ αυτό τουλάχιστον, αυτό μου βγαίνει από το ρεπορτάζ και αυτό μου φαίνεται και το πιο λογικό γιατί εδώ και περίπου 2 χρόνια υπάρχει μια, θα τη χαρακτηρίσω, μάχη χαρακτωμάτων μεταξύ Ευρωλίγκα και FIBA γιατί η FIBA θέλει μέσω του NBA να ελέγξει ξανά το ευρωπαϊκό μπάσκετ σε συλλογικό επίπεδο. Η δε Ευρωλίγκα τα κεκτημένα δεν πρόκειται να τα παραδώσει.
1: Ωραία.
0: Είναι σκληρή μάχη και αυτό τουλάχιστον αποδεικνύει.
1: Λοιπόν, Βασίλη, επειδή πάντα το σε βάζω σε αυτή τη διαδικασία, δεν έχω κανέναν απολύτως λόγο να το αλλάξω σήμερα. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας. Ακούω. Πρόβλεψη. Μη γελάς, γιατί έρχεστε και η σειρά σου. Άσος, έτσι. Γιατί, έτσι.
0: Θα περάσει η ΑΕΚ. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ πρέπει να κοιτάξει ματιά σε τι έγινε χθες στο Champions League. Δηλαδή, αυτά τα οποία έγιναν χθες ήταν μαγικά. Ποιος περίμενε ότι η Σέλτικ 3-0 στη Γλασκόβη θα φάει 5 γκολ και θα αποκλειστεί από τη ΛΑΣΚ. Ποιος περίμενε ότι αυτή η Σαμπάχ, η οποία βέβαια έχει λεφτά, έχει τον Νταμπράουσκα στον πρώην προπονητή του Όφη, στην τεχνική ηγεσία, θα βάλει 5 γκολ στην Περσεβά και θα περάσει και αυτή στο League Stage του Champions League. Θέλει προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη. Για την ΑΕΚ, η οποία δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση, αλλά σε κάθε περίπτωση για μένα είναι το φαβορί.
1: Μάλιστα.
0: Και κάτι ακόμα σου έχω.
1: Παρακαλώ.
0: Θυμάσαι που συζητούσαμε πριν από... Πότε χθες το συζητούσαμε? Για τους παίκτες οι οποίοι θα παίξουν στα παράθυρα των εθνικών ομάδων.
1: Α, ωραία. Θα μας κάνεις ωραία γέφυρα με τον Νίκο τον Καραγιώργη που θα μας πει για μπάσκετ.
0: Γιόκιτς, Γουενμπανιάμα, Γκομπέρ, Φοντέκιο, Μάρκανεν, Σρέντερ, Ζούμπατς, Νούρκιτς, Κέτα, που είναι ο Πορτογάλος. Αυτή είναι η στάρ. Η μεγάλη στάρ, εντάξει.
1: Συγγνώμη,
0: δεν βάζω Χεζόνια και τα λοιπά.
1: Ναι, τώρα, ποιο Χεζόνια, δηλαδή για όνομα του Θεού τώρα. Σιγά τώρα, το μπέκτη.
0: Ο Γιώργος είναι franchise player. Ο Μάρκανεν επίσης, ο Σρέντερ ήταν επίσης, ο Εμπανιάμα επίσης, franchise player στο NBA, οι οποίοι θα παίξουν κανονικά στα παράθυρα.
1: Αυτό, εκεί θέλω, εκεί θέλω. Αυτό. Θα παίξουν κανονικά στα παράθυρα, να το λέμε αυτό, για να το ξεκαθαρίσουμε. Θα παίξουν κανονικά στα παράθυρα, για να κάνουμε την πάσα στον Νίκο για τον μπάσκετ. Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο.
0: Για χαρά.

0: Εντάξει, ο Βασίλης Βλαχόπουλος μας έβαλε νωρίτερα σε ένα κλίμα κάπως προβοκατόρικο για το παράθυρο της εθνικής μας ομάδας στο μπάσκετ, αναφέροντας τους αστέρες του NBA οι οποίοι θα δώσουν κανονικά το παρόν με τις δικές τους εθνικές ομάδες, την ώρα που η δική μας εθνική ομάδα έχει σημαντικές απουσίες, άλλες προφανώς για λόγους όπου υπάρχει κατανόηση, όπως παραδείγματος χάρη ο Γιάννης Αντετοκούμπο, αλλά τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά υπάρχουν και απουσίες οι οποίες πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν έχει γίνει μια δουλειά, μια προεργασία για να μην στερείται η εθνική ομάδα του μπάσκετ, τα ταλέντα της παραδείγματος χάρη. Δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω, ακόμα και αν μου το εξηγήσει κάποιος, πόσο δύσκολο είναι να έρθει σε επαφή μια ομοσπονδία με τα 5-10 μεγάλα αμερικανικά πανεπιστήμια και να εξασφαλίσει μια άδεια, ας πούμε, για τον Αβδάλα, για τον Σαμοντούροφ και για τους 3-4, ας πούμε, Έλληνες παίκτες, οι οποίοι είναι και το μέλλον σε κάθε περίπτωση της εθνικής ομάδας. Και αυτό θα πρέπει να αρχίσουν να το αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι. Όχι, καλό το συμβόλαιο, εντάξει. Προφανώς η καριέρα είναι πάρα πολύ καλή και ότι πρέπει να γίνει, ναι, αλλά και το κομμάτι της εθνικής ομάδας κάπως πρέπει να μπαίνει στην εξίσωση. Έτσι, μέσα σε αυτό το κλίμα το οποίο επανέρχεται σταδιακά, η εθνική δίνει δύο πολύ σημαντικούς αγώνες. Κρίνεται έτσι το παγκόσμιο μέλλον της, να το πούμε, Νίκο. Είμαστε μέσα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Θα προσθέσω στους μικρούς που ανέφερες και το Ζούγρι. Και επίσης είναι μια κουβέντα που την κάνουμε συνήθως δύο φορές το χρόνο. Τώρα φέτος την κάναμε δύο φορές μέσα στο καλοκαίρι, δηλαδή Ιούλιο και τέλη Αυγούστου. Και βέβαια έχει εξήγηση αυτό, διότι το φετινό καλοκαίρι δεν υπάρχει κάποια μεγάλη διοργάνωση όπως συνήθως υπάρχει, είτε ευρομπάσκετ, είτε μουντομπάσκετ, είτε τουρνουά Ολυμπιακών αγώνων. Επομένως είχαμε αυτά τα δύο παράθυρα, ειδικά το πρώτο θα λέγαμε ότι μας έβαλε σε πρόβλημα και γενικά μας προβλημάτισε πάρα πολύ η εθνική ομάδα με τις εμφανίσεις που έκανε, βέβαια. Υπάρχουν δικαιολογίες, ανέφερες Δημήτρη κάποιες εξ αυτών. Υπάρχουν σίγουρα δικαιολογίες για κάποιους παίκτες, για κάποιους άλλους δεν υπάρχουν. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερες στους μικρούς, ξέρεις όταν ξεκινάει μια χρονιά στο κολέγιο, διότι όλοι αυτοί οι παίκτες που ανέφερες, Σαμοντούροφ, Αβδάλα και Ζούγρι, είναι και ο Λιωτόπουλος.
0: Και ο Λιωτόπουλος, ναι, δεν είπα και 3-4 ακόμα, απλά δεν τους γνωρίζω εγώ, δεν τα ξέρω αυτά τα παιδιά ακόμα. Ναι.
1: Αυτή είναι η πρώτη γραμμή που πιθανότατα θα είχαν κλείσει από τον Βασίλη Σπανούλη και φυσικά θα τους υπολόγιζε και πάρα πολύ σοβαρά, διότι και οι τέσσερις είναι παίκτες οι οποίοι γενικά κάνουν βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια. Μπορεί ο Σαμοντούροφ να μην πήρε πάρα πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής, αλλά όσες φορές το χρησιμοποίησε ο Αταμάν την περσινή χρονιά, σε πολλές από αυτές θα λέγαμε ότι ήταν πάρα πολύ καλός, έδωσε λύσεις για τον Παναθηναϊκό, είτε αγωνίστηκε στην Ευρωλίγκα, είτε αγωνίστηκε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα όμως, για να εστιάσουμε και να επικεντρωθούμε στα καθαρά αγωνιστικά, υπάρχουν δύο πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια, τα οποία εν πολλής και σε πολύ μεγάλο βαθμό θα κρίνουν το μέλλον μας. Και το αν τελικά θα μείνουμε ζωντανοί και θα επιστρέψουμε με αξιώσεις στο παιχνίδι της πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, όπως γνωρίζουμε θα γίνει στο Κατάρ. Μάλιστα, χθες η FIBA έδωσε στη δημοσιότητα και τα γήπεδα τα οποία θα φιλοξενήσουν την διοργάνωση. Πάντα κρατάμε ένα μικρό παράθυρο λόγω της ρευστής κατάστασης που υπάρχει γενικά στη Μέση Ανατολή, αλλά με τα σημερινά, με τα τωρινά δεδομένα θα γίνει κανονικά εκεί το μπάσκετ, όπως άλλωστε θα γίνει μετά τα μέσα Σεπτέμβρη και στο Άμπου Ντάμπι το Super Cup, μια νεοσύστατη διοργάνωση. Και μάλιστα προχθές ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα με τον Ολυμπιακό φυσικά να συμμετέχει ως πρωταθλητής Ευρώπης. Κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Η εθνική μας ομάδα, η οποία σήμερα θα ολοκληρώσει, αν δεν έχει ολοκληρώσει ήδη, την Ελλάδα προετοιμασία της. Αύριο θα αναχωρήσει για την Ρίγα, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει σε ουδέτερο έδαφος και βέβαια γήπεδο το οποίο το χρησιμοποιεί ως έδρα η Ουκρανία. Δεν μπορεί φυσικά να αγωνιστεί επί ουκρανικού βάθους. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει καλές μονάδες, θα στερηθεί την ουσία και τις βοήθειες κάποιων εξ αυτών, όπως είπα, του Σκάρι του Λέν, ενός πανύψιλου σέντερ, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια έπαιζε στο NBA και πέστρεψε πέρυσι στην Ευρώπη για να παίξει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι όμως ομάδες, αυτό μας έδειξε άλλωστε και το πρόσφατο παρελθόν, οι αναμετρήσεις με την Ρουμανία και την Πορτογαλία, που αν δεν είσαι σοβαρός, Δημήτρη, αν δεν πεις υποψιασμένος και συγκεντρωμένος, μπορείς να την πατήσεις, όπως έγινε στα δύο παιχνίδια στο παράθυρο του Ιούλιο. Και η ομάδα δεν έχει το περιθώριο για άλλες απώλειες. Μια νίκη επί της Ουκρανίας, πέρα από τα βαθμολογικά ωφέλη, εννοείται αυτό, πάντοτε συμβαίνει αυτό. Και βέβαια θα μας δώσει και πολύ καλή ψυχολογία για το μεγάλο παιχνίδι της επόμενης Δευτέρας, της προσεχής Δευτέρας, κόντρα στους Ισπανού στο ΑΚΑ, το οποίο φυσικά αναμένεται να είναι κατάμεστο. Ήδη έχει φύγει πενταπλάσιος ο αριθμός εισιτηρίων, έχουν ξεπεράσει δηλαδή τα 9.000 σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση της ΟΚΑ, αυτά τα οποία έχουν διατεθεί. Και φυσικά θα παίξουμε σε ένα κατάμεστο γήπεδο, απέναντι βέβαια σε μια ομάδα που είναι μεν κακός μας δαίμονας, αλλά το τελευταίο επίσημο παιχνίδι, όπως θα θυμόμαστε, πέρσι στην Κύπρο ήταν νικηφόρο, μας έδωσε την πρώτη θέση στον όμιλο στην Ελεμεσό. Και βέβαια έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και αυτή η νίκη για τη μετέπειτα πορεία μας που μας έδωσε ένα μετάλλιο, το πρώτο μετά από 16 χρόνια σε Ευρωμπάσκετ.
0: Νίκο, είναι στο βάθος βεβαίως εκτός από την πρόκριση στο παγκόσμιο, υπάρχει και το θέμα των Ολυμπιακών Αγώνων, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο κρίνεται στο μπάσκετ. Ποιες θα είναι δηλαδή οι θέσεις, πού θα βρεθούμε, αν θα βρεθούμε σε προνομιούχο θέση που να μας εξασφαλίζει τη συμμετοχή.
0: Ναι, γιατί αν δεν προκριθούμε, ας πούμε, στο μουντομπάσκετ, μετά θα πρέπει να μπούμε στη βάσανο του προολυμπιακού τουρνουά.
1: Αν αποκλειστούμε από το μουντομπάσκετ, επόμενη διοργάνωση για την εθνική μας ομάδα είναι το Ευρωμπάσκετ του 2029, που θα γίνει σε Αθήνα η πρώτη φάση, για μας στη Μαδρίτη η τελική φάση. Και βέβαια, σκέψου μόνο πόσο χρόνο θα είναι το 29 ο Αντετοκούνμπο. Δηλαδή, μπορεί να θα κάνουμε να δούμε Γιάννη Αντετοκούνμπο στην εθνική ομάδα μετά το 25, το 29. Ναι. Πείτε ότι θα υπάρξει τέλος εποχής για αρκετούς ενδυνάμει διεθνείς. Δηλαδή, ο Σλούκας, παραδείγματος χάρη, ακόμα δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του. Αλλά δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα πρέπει να δούμε να φοράει τη φανέλα με το εθνικό σου. Δεν το συζητάω στο ενδεχόμενο να μην προκριθεί η εθνική ομάδα στο μπάσκετ. Τότε ο Σλούκας το 29 θα είναι 39 χρονών και λογικά θα.
0: Όχι, δηλαδή για όνομα του Θεού.
1: Τα παιδιά του, ναι. Νομίζω ότι έχει αποχωρήσει από την ενεργό δράση μέχρι τότε. Δηλαδή το θα είναι στα 35 του. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία και να βρεθούμε φυσικά για μια ακόμη φορά. Είναι συνεχόμενες οι διοργανώσεις οι μεγάλες, οι οποίες δίνουμε το παρόν. Αλλά και παράλληλα να μείνουμε ζωντανοί, να διατηρήσουμε τις ικανότητές μας για να εξασφαλίσουμε ένα από τα εισιτήρια στο μουντομπάσκετ που οδηγεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028, που φυσικά ξέρουμε ότι πάντοτε είναι πέρα από το κορυφαίο ραντεβού του παγκόσμιου αθλητισμού, μιλώντας πάντοτε για μπάσκετ. Λος Άντζελες, Αμερική, καταλαβαίνετε ότι οι Αμερικανοί, όλοι οι πρωτοκρασάτοι, θα θέλουν να είναι παρόντες. Για πολλούς λόγους, πέρα από το τι γίνεται μέσα στο σπίτι τους, δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες, πάντοτε είναι βέλεαρ για έναν Αμερικανό, όποιος και αν είναι αυτός, το μεγαλύτερο όνομα είναι ο LeBron James, ο Steph Curry, οποιοδήποτε και αν είναι, να δώσει το παρόν στους Ολυμπιακούς αγώνες. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό, πέρα από τη συνέπεια και τη διάρκεια που έχει αυτή η ομάδα, να είναι παρούσα στο παγκόσμιο κύπελλο για πάρα πολλούς λόγους, όχι μόνο αγωνιστικούς, λόγους γοήτρου, πρεστής, όλα, να τα βάλετε όλο το πακέτο.
0: Μάλιστα. Είσαι αύριο λοιπόν τα σπουδαία. Τώρα εγώ θα χρησιμοποιήσω και την αθλητική σου ιδιότητα γενικά, παρόλο που ξέρω ότι σου αρέσει λίγο περισσότερο το μπάσκετ από το ποδόσφαιρο, αλλά εγώ θα διακινδυνεύσω να σου ζητήσω έτσι ένα σημείο για το ΑΕΚ ΤΣΣΚΑ Σόφια σήμερα. Λεύσκη Σόφια, συγγνώμη.
1: Λεύσκη Σόφια.
0: Ναι, Λεύσκη.
1: Η ΑΕΚ θα κερδίσει έστω και με μισό μηδέν και θα προκριθεί. Το πρώτο παιχνίδι σίγουρα δεν ήταν το καλύτερο δυνατό, γενικότερα όχι μόνο για την ΑΕΚ αλλά και για τον τηλεθεατή που το παρακολούθησε. Αυτό το στήρο 0-0, αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ με τη βοήθεια του κόσμου της αλλά και με την πολύ μεγάλη επιθυμία για να βρεθεί στην League Phase του Champions League, ότι θα ξεπεράσει το εμπόδιο των Βούλγαρων. Και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δημήτρη, να έχει μια ομάδα στους ομίλους, έτσι όπως το μάθαμε.
0: Ναι.
1: Πλέον είναι με νέο σύστημα διεξαγωγής, η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση στην Ευρώπη.
0: Νίκο, ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. 2-0. Θα το παίξουμε και ακριβές σκορ αυτό, αν πάει έτσι.
2: Λες να το δοκιμάσουμε.
0: Εσύ. 3-0.
2: 3-0 νομίζω πάει πολύ.
0: 3-0 πάει πολύ.
2: Νομίζω πάει πολύ.
0: Εγώ πάλι θα γίνω ο κακός. Θα γίνω εγώ ο κακός. 3-1 θα πω εγώ. Χ βασικά εμένα. Εμένα πάει προς το Χ να λήξει η κανονική.
2: Αλήθεια.
0: Ναι, και πάμε για 120 λεπτά. Μπορεί και πέναλτι. Εγώ αυτό βλέπω.
2: Η αλήθεια είναι ότι η Λεύσκη, επειδή έχει ξεκινήσει περισσότερο καιρό και το πρωτάθλημα, έχει περισσότερα παιχνίδια έχουν παίκτες στα πόδια τους. Φάνηκε ότι είναι επικίνδυνη. Αλλά ίσως και το 3-1 που λες ή 2-1.
0: Αυτό το φάνηκε ότι είναι επικίνδυνη αν θα αποφασίσει να παίξει στην αντεπίθεση, γιατί παίζει και εκτός έδρας. Είναι που εμένα με κάνει κάπως επιφυλακτικό και το βλέπω το μάτς να πηγαίνει. Να το πηγαίνει και η ΑΕΚ κάπως προσεκτικά, γιατί θα έχει και το άγχος. Οπότε εγώ λέω Χ, άρα 3-1. Εσείς τι λέτε, 69-30-078-228, εδώ στο Viber. Είμαι σίγουρος. Καλά, μην μου. Πείτε και ακριβές σκορ, άμα έτσι έχετε όρεξη για προβλέψεις. Εδώ είμαστε να σας ακούσουμε και να μεταφέρουμε και την δική σας πρόβλεψη.

0: Θα παραμείνουμε λίγο στο μπάσκετ, γιατί υπάρχει μια δυσάρεστη είδηση για έναν Έλληνα φερέλπη καλαθοσφαιριστή, που δεν είναι η πρώτη φορά που τραυματίζεται, αλλά ναι. Τέλος πάντων περαστικά αρχικά και θα τα δει τα υπόλοιπα. Ναι.
1: Έχει έτσι σοβαρό τραυματισμό, ναι. Πολύ δύσκολα τα πράγματα, και αν ευχηθούμε και περαστικά στο Γιώργο Τανούλη, ο οποίος υπέστη ρήξη μηνίσκου, θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα μήνα. Θυμίζουμε ότι και τον περασμένο Σεπτέμβρη, πέρσι, είχε υποστήριξη προστιθιαστού, έσω μηνίσκου και έσω πλαγίου, είχε χάσει ολόκληρη τη σεζόν. Τώρα είναι λιγότερο το διάστημα που θα λείψει. Mm-hmm. Ωστόσο, πάλι είναι κάτι που θα βγάλει το παίκτη εκτός προγράμματος. Εμείς να ευχηθούμε σε κάθε περίπτωση καλή ανάρρωση να έχει και να επιστρέψει δυνατότερος στα παρκέ.
0: Ναι. Περαστικά στο παλικάρι. Εγώ θα σε επιστρέψω στο ποδόσφαιρο. Γιατί πραγματικά δεν ξέρω, ίσως θα πρέπει να μιλήσουμε, αύριο θα μιλήσουμε με κάποιον έτσι που να γνωρίζει λίγο καλύτερα τα του Παναθηναϊκού. Δεν είναι μόνο ότι παίζει σε ένα μάτς στο ευρωπαϊκό του μέλλον ο Παναθηναϊκός, είναι ότι ξοδεύει και ένα σκασμό λεφτά και φέτος το καλοκαίρι,
1: ναι.
0: Όχι μόνο
1: και πέρσι
0: και τον Ιανουάριο είχε ξοδέψει πάρα πολλά λεφτά και ολοκληρώνει μεταγραφές τη μία πίσω από την άλλη, έτσι λέει τουλάχιστον το ρεπορτάζ, χωρίς να υπάρχει αυτή η προοπτική που φαίνεται να υπάρχει στις άλλες ομάδες, το κάτσε να δω πού θα παίζω Ευρώπη για να δω πόσο με παίρνει, πώς θα κινηθώ, ας πούμε, mm-hmm. στο μεταγραφικό παζάρι. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, τη μεταγραφή του Ιμρά Λούζα από την Watford. Το ρεπορτάζ λέει ότι μιλάμε για έναν κεντρικό χαφ από το Πάνο Ράφι. Mm-hmm. 27χρονος είναι ο συγκεκριμένος παίκτης, Μαροκινός, ήταν στη λίστα του Παναθηναϊκού. Κάτσε να δω λίγο και τα οικονομικά δεδομένα. Ένα ποσό, λέει, θα δαπανίσει το τριφύλι ανάμεσα στα 8 και τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Αν επιβεβαιωθεί, μιλάμε για την πιο δαπανηρή μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Για να έρθει το αμέσως επόμενο ρεπορτάζ, γιατί αυτό είναι της τελευταίας ώρας, έτσι, που λέει ότι ο Παναθηναϊκός έκανε επίσημη πρόταση άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ στην Τζιρόνα για τον Ουνάι. Έτσι.
1: Εκατομμύρια.
0: 20 εκατομμυριάκια. Έτσι. Τον ένα τον έκλεισε, τον άλλον θέλει να τον πάρει. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αγωνίζεται. Όχι σήμερα, αύριο. Αύριο. Αυτή την ομάδα με την οποία παίζει ο Παναθηναϊκός όλο την ξεχνάω. Έλα.
1: Θα σου την θυμίσω εγώ.
0: Έλα.
1: Μισό λεπτό.
0: Θα σε βάζω στα δύσκολα κατευθείαν τώρα. Εγώ δεν θέλω να την πω γιατί θα τη σκοτώσω. Δεν υπάρχει
1: πολύ
0: περίπτωση.
1: Μου το δίνεις εμένα λοιπόν.
0: Έλα,
1: ωραία.
0: Όλο δικό σου. Όλο δικό σου.
1: Χράντετς Κράλοβε.
0: Μπράβο.
1: Παναθηναϊκός στις 8 αύριο.
0: Χράντετς Κράλοβε. Παιδιά, το έβγαλα με την πρώτη. Εντάξει, δεν το περίμενα. Χράντετς Κράλοβε. Λοιπόν. Και φυσικά κάνει μεταγραφές. Ελπίζω πραγματικά ολόψυχα, δεν είναι ηρωνία αυτό, να έχει διοργανώσει ο Παναθηναϊκός για να παίζουν όλοι αυτοί οι παίκτες. Και το λογοπαίγνιο που ήθελα να τον κάνω για τον Ιμρά Λούζα.
1: Ναι, ήθελες να το πεις.
0: Ήθελα, ναι, για τον Ιμρά Λούζα, τελικά δεν θα το κάνω για να μην δημιουργώ έτσι κακό κλίμα για τον Λούζα. Παραμονές του αγώνα του τριφυλιού.
1: Άσε, μην δημιουργείς, γιατί θα δώσουν και 8 εκατομμύρια. Μην το δημιουργείς, ναι. το κλίμα από τώρα. Ας τον δούμε στην πορεία και τον παίκτη, να έρθει με το καλό.
0: Πώς το λέτε εσείς, στο χορτάρι. Στο χορτάρι θα δείξει, ναι. πόσο λούζα είναι. Μπορεί και όχι. Ναι.

0: Λοιπόν, σήμερα χρησιμοποίησα μετά από πολύ καιρό. Τι μετά από πολύ καιρό, μετά από τρεις μήνες, όλο το καλοκαίρι δεν κατέβηκα, το μετρό Θεσσαλονίκης για δουλειά. Mm-hmm. Έτσι, επανέρχομαι και εγώ σταδιακά στην καθημερινότητα. Και σταματάει ο σειρμός, δεν ανοίγουν οι πόρτες. Μένω έκπληκτος, ανοίγει μόνο μία πόρτα, βγαίνει μία κυρία από τη φύλαξη.
1: Ναι.
0: Μία εργαζόμενη από τη φύλαξη. Ο κόσμος μαζεύεται και πάει να μπει, αλλά κοντοστέκεται γιατί δεν έχουν ανοίξει οι πόρτες. Δεν ξέρω αν έχουν πάθει βλάβη. Και λέει, όχι, λέει, αυτός ο σειρμός δεν είναι αυτός ο σειρμός που περιμένετε. Είναι, λέει, δοκιμαστικός σειρμός και πάει στον τερματικό σταθμό της Μίκρας και μας δείχνει την οθόνη.
1: Ναι, όπου?
0: Όπου υπάρχει train του Μίκρα, το οποίο είναι μπροστά μας, αλλά προφανώς επειδή δεν έχουν γίνει ακόμα τα εγγένεια, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, οι πόρτες είναι κλειστές. Και από κάτω υπάρχει train του Νέα Ελβετία, 3 λεπτά.
1: Το γνωστό.
0: Το γνωστό, αυτό που έχουμε συνηθίσει. Το λέμε και γνωστό και όλα, λες και λειτουργεί χρόνια. Πιο πολλά χρόνια το περιμέναμε από ότι έχει λειτουργήσει. Και μάλλον έτσι εικάζω εγώ ότι θα γίνεται η κίνηση. Δηλαδή, καλώς εγώ των πραγμάτων, από αύριο στις 5 η ώρα το απόγευμα, θα πρέπει να έχουμε λίγο το μυαλό μας το τρένο που έρχεται, που κάνει τέρμα.
1: Ακριβώς. Αυτό θα κοιτάμε μάλλον το τέρμα.
0: Ναι.
1: Κοιτούσαμε πριν σε ποια γραμμή είναι να μπούμε,
0: ναι,
1: προς τα που θα θέλαμε να κινηθούμε. Τώρα θα πρέπει να κοιτάμε
0: ξέρεις τέρμα. Ότι έχω μπει σε λάθος.
1: Εντάξει.
0: Έχω ξεκινήσει από κέντρο για Νέα Ελβετία και έχω βρεθεί νέο σιδηροδρομικό σταθμό.
1: Και ήταν άσχημα καθόλου.
0: Εντάξει, όχι, δεν ήταν, γιατί ήταν γρήγορο. Δεν είναι και κανένα θηρίο το δικό μας το μετρό. Ευτυχώς άλλαξε. Αλλά μάλλον αυτό είναι το κόλπο. Mm-hmm. Κοιτάμε την οθόνη και βλέπουμε πού κάνει τέρμα. Από τη στιγμή που κάνει τέρμα στη Μίκρα, γνωρίζουμε ότι θα σταματήσει προφανώς και στους σταθμούς της επέκτασης της Καλαμαριάς. Αν κάνει τέρμα Νέα Ελβετία, μάλλον δεν θα είναι αυτό που θα στρίβει προς Καλαμαριά και θα πηγαίνει προς Νέα Ελβετία.
1: Όχι, θέλω και εγώ να το δοκιμάσω βέβαια από αύριο,
0: ναι,
1: να το δω στην πράξη.
0: Φυσικά,
1: αλλά
0: όλοι.
1: Νομίζω ότι η προσαρμογή θα είναι μικρή για όλους μας, πλέον ένα νέο δεδομένο.
0: Εσείς, Μαρό, είμαστε έμπειροι πια.
1: Φυσικά, εμείς δεν το έχουμε μέθει στο μετρό.
0: Ανέβα, κατέβα την πρώτη μέρα τουλάχιστον 10 φορές δηλαδή, και δωρεάν. Επίσης, αυτό είναι ένα θέμα, αναρωτιέμαι, το βάζω και σαν ιδέα και σαν πρόταση.
1: Ναι.
0: Επειδή υπήρχε αυτό το δωρεάν, εκείνο το διήμερο των εγγενειών, αν τώρα με την επέκταση. Τίποτα, καμιά μέρα δεν.
1: Νομίζω πως όχι.
0: Κατευθείαν θα πρέπει εκεί να αρχίσουμε να χτυπάμε εισιτήρια, να πηγαίνουμε να ανανεώνουμε τις κάρτες καλοκαιριάτικα.
1: Να πούμε ότι σήμερα στις 8 έχει εκπομπή στην ΕΡΤ3.
0: Βεβαίως.
1: Όπου παρουσιάζεται, γίνεται πλήρης ξενάγηση της νέας επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά στις 8 η ώρα. Εκεί θα δείτε πολύ αναλυτικά, ωραίες συνεντεύξεις, ωραίες παρουσιάσεις. Πολύ ωραίο. Υλικό.
0: Και θα σας λυθούν και οι απορίες, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Να πάρει και ο κόσμος μια πρώτη γεύση. Θυμίσουμε ότι αύριο 9.30 είναι τα επίσημα εγγένεια του μετρό της επέκτασης προς Καλαμαριά. Από τις 3 και μετά θα μπορεί να ανοίξει και για το κοινό. Και τέτοια ώρα θα έχουμε και μια πρώτη γεύση.
0: Και όλες οι λεπτομέρειες ραδιοφωνικά στον 102 FM της ΕΡΤ3, τηλεοπτικά προφανώς στην τηλεόραση της ΕΡΤ3. Φτάσαμε στο παρατρία, κατάλαβες πως πέρασε μια ώρα.
1: Καθόλου.
0: Αποστολή εξετελέστη. Μουσική, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι σε δασική έκταση στη Δεσκάτη Γρεβενών. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, της 5ης και της 8ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Σε χωριό του νομού Ροδόπης, ένας άνδρας φέρεται να σκότωσε τη σύζυγό του μαχαιρώνοντάς την και στη συνέχεια να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η γυναίκα δέχτηκε χτυπήματα με μαχαίρι στην περιοχή του Λεμού. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Στην αγορά 2 φρεγατών κλάσης Μπεργαμίνη από την Ιταλία κινήθηκε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η συμφωνία που θα υπογραφεί από τους αρμόδιους υπουργούς Νίκο Δένδια και Γκουίντο Γκροσέτο στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη προβλέπει την παράδοση της πρώτης φρεγάτας το πρώτο εξάμηνο του 28 και της δεύτερης ένα χρόνο αργότερα. Ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας μαζί με τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο και τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Αναγνωστόπουλο και τη Δήμαρχο Χρύσα Αράπογλου της Καλαμαριάς μαζί με εκπροσώπους των αναδόχων εταιριών έκαναν την πρώτη επίσημη βόλτα στο έργο της επέκτασης του μετρό από το τερματικό της Μίκρας μέχρι το σταθμό Νομαρχία. Το έργο της επέκτασης θα εγκαινιαστεί επίσημα αύριο το πρωί στις 9 από τον Πρωθυπουργό και θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία στις 3 το μεσημέρι. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν και το Ομάν προσπαθούν να ρυθμίσουν την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου από ναρκοθέτηση σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Πτωτική παραμένει η τάση στις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές κάτω από τα 87 δολάρια το βαρέλι καθώς επανέρχονται στο προσκήνιο συνομιλίες για αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και για συμφωνία όσον αφορά στην αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς. Στον εσωτερικό χώρο και πάλι σε λειτουργία από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου διευκρίνησε σήμερα ότι σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων και οι συγγενείς πρώτου βαθμού έχουν τη δυνατότητα να γίνουν προσωπικοί βοηθοί. Στον αέρα η μεταφορά των 1.300 μαθητών με ειδικές ανάγκες για τη νέα σχολική χρονιά μετά την αρνητική εξέλιξη του διαγωνισμού η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο αυτό δρομολόγησε διαδικασίες απευθείας οικονομικής διαπραγμάτευσης με ιδιοκτήτες μικρών λεωφορείων, ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων καθώς και με ιδιοκτήτες ταξί για τα σχολικά δρομολόγια από και προς τα ειδικά σχολεία. Και μία είδηση που αφορά στους σκύλους σήμερα, παρά την αφόρητη ζέστη, ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας σκύλου, δεκάδες Θεσσαλονικείς παρακολούθησαν τις επιδείξεις των εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για το πώς να βοηθήσουν ζώα που βρίσκονται σε ανάγκη. Και μια ματιά στον καιρό, σχεδόν έθριος αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, πρόσχερα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα υπόλοιπα ορεινά. Οι άνεμοι, βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και βαθμιά μεταβλητή 2 έως 4. Η θερμοκρασία από 19 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος δηλαδή ο καιρός, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι στα γυρόρινα, οι άνεμοι μεταβλητοί 2-4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η R3 καταγράφει λεπτό προς λεπτό την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τους νέους σταθμούς. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο μετρό της νέας εποχής. 5η, 27 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
4: Ναι, coach.
3: Κουγιουμτζόπουλος.
4: Ναι, coach.
3: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
4: Γιατί, coach.
3: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
5: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Μέρος δεύτερο της εκπομπής. Καλησπερίζουμε μάλλον όλους και όλες εσάς, φίλες και φίλοι που μπαίνετε στην συχνότητα. 26 Αυγούστου του 2026, 4 και 10 δείχνει το δικό μας ρολόι. Σύστημα 352 στον 102 FM της R3, 6930 078-228, 6930-078-228. Το αποθηκεύετε στο Viber και μας στέλνετε μηνύματα.

Επειδή το προσπεράσαμε κάπως γρήγορα και δεν θα ήθελα να στεναχωρήσω τους φίλους του Παναθηναϊκού, εκτός από το γεγονός ότι έχει επιβεβαιωθεί ότι ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει σε συμφωνία με τη Watford και φέρνει στην Αθήνα τον Imran Louza, υπάρχει και εξέλιξη στο θέμα του Αζεντίν Ουνάι, όπως μεταδίδει το athletico.gr. Η Eindhoven που ενδιαφερόταν για τον Ουνάι έχει κάνει πίσω, ο Άγιαξ δεν έχει επανέλθει. Ο Αζεντίν Ουνάι, ο οποίος αγωνίζεται στην Τζιρόνα, δεν φαίνεται διατεθειμένος, δεν θέλει να παίξει στη Λα Λίγκα 2, και ο Παναθηναϊκός όχι μόνο ελπίζει, αλλά πιέζει κιόλας με την πρόταση που καταθέτει, πηγές να αναφέρουν ότι ξεπερνάει τα 10 με 11 εκατομμύρια ευρώ με μπόνους συν ποσοστό μεταπόλησης. Μιλάμε για τα ελληνικά δεδομένα, μια πάρα πολύ μεγάλη πρόταση αγοράς παίκτη. Ο Ουνάι, ο οποίος βεβαίως έχει παραδώσει διαπιστευτήρια στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, και αυτό κάπως έτσι κάνει την κατάσταση λίγο πιο εύκολα, διότι δεν είναι εντελώς αστάθμητος παράγοντας. Δεν υπάρχει άγνωστος χ. Ίσα ίσα υπάρχει ένας πάρα πολύ γνωστός και καλός παίκτης.

τα προεόρτια της αναμέτρησης της αποψινής για το Champions League της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας έχουν και αστυνομική διάσταση. Σε 6 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής αστυνομικοί στο πλαίσιο προελέγχων που γίνονται με αφορμή την αποψινή ποδοσφαιρική αναμέτρηση. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στα διόδια των Αφιδνών και εντοπίστηκε τουλάχιστον ένα γιοταχή αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν 4 υπήκοοι Βουλγαρίας και βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μαχαίρια. Στήκαν στην κατοχή τους μαχαίρια. Επίσης υπάρχουν πληροφορίες και για ένα δεύτερο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν άλλοι 2 υπήκοοι Βουλγαρίας, όπου και εκεί κατασχέθηκε ένα μαχαίρι. Τώρα είναι κάπως σχετικό αυτό, αλλά είναι φίλαθλοι της ομάδας, κατεβαίνουν στην Αθήνα για την αναμέτρηση. Ναι, τα βρήκαν αυτά οι αστυνομικοί, υπάρχει αυτή η αστυνομική διάσταση, αλλά είμαστε κάπως ψύχρεμοι. Δεν σημαίνει και τίποτα κιόλας το γεγονός ότι η ελληνική αστυνομία ανακοινώνει πως έχει κάνει αυτές τις σύλληψεις. Υπάρχουν και φωτογραφίες κιόλας, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, αν θέλετε να δείτε και τα ευρήματα. Και κάνω το συγκεκριμένο σχόλιο όχι επειδή θέλω να υποβαθμίσω αυτή την είδηση, έτσι, αλλά επειδή φαντάζομαι ότι ως οδηγοί όλοι μπορεί να έχουμε ένα σουγιά στο αυτοκίνητο για οτιδήποτε, για οποιαδήποτε χρήση, ας πούμε, νόμιμη σε κάθε περίπτωση μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Από το να σε βοηθήσει να κόψεις ένα κομμάτι λάστιχο αν έχεις μείνει στο δρόμο, μέχρι, που λέει ο λόγος, έναν από αυτούς τους ελβετικούς σουγιάδες. Δηλαδή δεν μου κάνει και τόσο περίεργο να υπάρχει ένα σουγιαδάκι μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Η χρησιμότητά του μπορεί να είναι πολλαπλή. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, δεν θέλω να μειώσω την είδηση, αλλά έχουμε αυτές τις 6 συλλήψεις με σουγιάδες που βρέθηκαν πάνω σε οπαδούς της Λεύσκης στα διόδια των Αφιδνών.

Καλά κάνει ο φίλος και μου το υπενθυμίζει και πολύ σωστά γίνονται αυτοί οι έλεγχοι, γιατί δεν θέλω να θυμηθώ τι έγινε την προηγούμενη φορά που έπαιζε η ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ ως ομάδα είναι τυχαίο αυτό. Θα μπορούσε στη θέση της ΑΕΚ να είναι οποιαδήποτε άλλη ομάδα, έτσι, στην Αθήνα, και είχαμε όσα είχαμε με Κροάτες, τότε ήτανε Δυναμό Ζάγκρεπ, με τους Κροάτες της Δυναμό Ζάγκρεπ να κάνουν τα εκτεταμένα επεισόδια και να έχουμε και απώλεια ανθρώπινης ζωής. Επομένως, έτσι καλώς γίνεται ό,τι γίνεται στο πλαίσιο του αστυνομικού ρεπορτάζ και της αναφοράς της συγκεκριμένης είδησης.

μιας που μιλάμε για τεράστιες προτάσεις και για να μην έτσι στεναχωρήσω τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός, ο οποίος κάνει μια τελευταία προσπάθεια για να αποκτήσει τον Γκουστάβο Πουέρτα, έναν παίκτη ο οποίος ανήκει στην Σαντάντερ, προσφέροντας μάλιστα τη ρήτρα του. Δεν είναι και αυτό ένα συνηθισμένο φαινόμενο για ελληνική ομάδα, να πηγαίνει δηλαδή με τα χρήματα της ρήτρας, τα οποία και αυτά, και γι' αυτό το λόγο το αναφέρω, είναι πάρα πάρα πολλά λεφτά. Είναι 16 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, για τον Γκουστάβο Πουέρτα, όσα είναι και η ρήτρα. Θα δούμε τι θα γίνει, οψόμεθα. Βεβαίως δεν έχει καμία σχέση με τον Κολομβιανό που θυμάμαι να αγωνίζεται στη δικιά μου ομάδα, ο Γκουστάβο Πουέρτα. Απλά τώρα θυμήθηκα την εθνικότητα, γιατί και στον ΠΑΟΚ ήρθε ο Αντόλφο Βαλένσια από την Κολομβία, με προσωνύμιο το Θορυκτό, αν δεν κάνω λάθος, ή το Τάνκ, και στο γήπεδο αποδέχθηκε οτιδήποτε άλλο βάλει το μυαλό σας εκτός από Θορυκτό και Τάνκ, έτσι.

Είναι εξαιρετική η ιδέα του συναδέλφου να κάνουμε μία εκπομπή. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα μου φτάσει μία εκπομπή για την αναφορά και μόνο την παράθεση αποτυχημένων μεταγραφών. Έτσι θα χρειαστώ τουλάχιστον μία σειρά εκπομπών, μπορεί και τρεις σεζόν κιόλας, και θα ήθελα και πάρα πολύ να έχω και χρηματοδότες κιόλας, και ο τίτλος είναι έτοιμος, παλτό, powered by, δεν ξέρω, bet κάτι ρε παιδί μου, κάτι bet. Παλτό, powered by κάτι bet. Ελπίζω να μην υπάρχει κάτι bet και μας πάρουν στο κυνήγι. Και μας πάρουν στο κυνήγι.

Λοιπόν, θα βάλουμε ένα τραγούδι να παίξει για να συνδεθούμε με το μακρινό Μπέργκεν της Νορβηγίας. Σε πολύ λίγο θα έχουμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ με αφορμή τον αυριανό do or die που λένε και οι Αμερικάνοι, αγώνα του δικεφάλου του Βορρά. Σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, αν θέλετε την άποψή μου με αυτό το ρυθμό, έτσι, με ρυθμό σκληρού ροκ, θα πρέπει να μπει ο ΠΑΟΚ στην αυριανή του αναμέτρηση για να δείξει από το ξεκίνημα έτσι, την διάθεση της ομάδας να κερδίσει και να προκριθεί, αφού αυτό δυστυχώς δεν το κατάφερε στο πρώτο μάτς, στο παιχνίδι που έγινε στο γήπεδο της Τούμπας, ένα παιχνίδι στο οποίο ο δικέφαλος του Βορρά είχε πολλές ευκαιρίες να πάρει κεφάλι στο σκορ και να πάρει μάλιστα και ένα σκορ πρόκρισης, θα μπορούσε κάποιος να πει, αλλά δεν το έκανε. Θα πάμε στο Μπέργκεν, θα πάμε στην Νορβηγία. Η Μπραν, από ό,τι μαθαίνουμε, είναι η μόνη ομάδα από τις δύο η οποία μετρά επιστροφές. Ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί χωρίς τον αρχηγό του, γιατί η έφεση δεν έγινε δεκτή. Εξάλλου υπήρχαν και πολύ μικρές πιθανότητες. Και ο Γιώργος Τραπεζανίδης θα μας δώσει τώρα αναλυτικά το ρεπορτάζ της σημερινής ημέρας και όχι μόνο. Γιώργο, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από τον Μπέργκεν, τη δεύτερη πληθυσμιακά πόλη της Νορβηγίας μετά το Όσλο και πολύ κοντά πια εδώ στα νορβηγικά φιόρντ. Mm-hmm. Είναι εξακουστά και έχει και πολύ τουρισμό για αυτό το λόγο η περιοχή, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει έρθει εδώ για ένα πολύ σοβαρό στόχο που έχει, είναι η ευρωπαϊκή προοπτική για φέτος, όπως πολύ σωστά το περιέγραψες στην αρχή. Είναι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ και δεν έχει να κάνει μόνο με οικονομικά δεδομένα. Η παρουσία του στο Conference Link, όπως έχει εξελιχθεί όλο αυτό το τελευταίο διάστημα η κατάσταση, το 1-1 που ήταν το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα που ο ΠΑΟΚ έφερε με την Μπραν τον Νοέμβριο, τον περασμένο Νοέμβριο, σε αγώνα της Link Phase του Europa League στην Τούμπα. Ήταν τα παιχνίδια ανεμονά. Έχουμε λοιπόν έως τώρα δύο αναμετρήσεις της Μπραν με τον ΠΑΟΚ και με ελληνικές ομάδες γενικότερα. Αυτές είναι όλες και όλες. Και οι δύο στη Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα, τελείωσαν 1-1. Εδώ όμως, αύριο, Δημήτρη, θα πρέπει να προκύψει τελικός νικητής. Είναι ξεκάθαρο για τον ΠΑΟΚ. Θα παίξει για τη νίκη και στην ίστατη περίπτωση μπορεί να παίξει και για την ισοπαλία μετά τα 120 λεπτά, να πάει στα πέναλτι και να το πάρει εκεί το εισιτήριο. Αλλά όπως είπες, πρέπει να το προσπαθήσει και να το προσπαθήσει σκληρά. Δεν θα είναι εύκολο. Έχει την πιο σοβαρή απουσία αυτή τη στιγμή που θα μπορούσε να έχει. Και

0: Αναφέρομαι φυσικά στον Άντρια Τζίφκοβιτς, τον αρχηγό της ομάδας, που είναι τιμωρημένος μετά την αποβολή του στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Η έφεση που έκανε ο ΠΑΟΚ δεν φαινόταν εξ αρχής ότι θα είχε πολύ μεγάλη τύχη, γιατί τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές ο Τζίφκοβιτς, θα μπορούσε και με τρεις. Ήταν απευθείας κόκκινη, αλλά δεν μειώθηκε η ποινή τελικά σε μία αγωνιστική. Ο Τζίφκοβιτς απουσίασε από τον αγώνα της περασμένης Πέμπτης, θα απουσιάσει και από τον αυριανό. Είναι παίκτης κλειδί για τον ΠΑΟΚ εδώ και πολλά χρόνια, και αν το συνδυάσουμε λίγο και με την εμφάνιση που έκανε την περασμένη Κυριακή στο 4-0 επί του Λεβαδιακού με τις δύο ασίστ και το ένα γκολ, δείχνει ότι είναι μια απουσία που θα έλεγα πονάει λίγο. Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να προσπεράσει όλα αυτά, όπως έχει προσπεράσει και το θέμα του Κωνσταντέλια, όλα αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, και να μπει αύριο εδώ στο Brand Stadium, που είναι ένα γήπεδο 17.000, όχι μεγάλο, αλλά θα είναι γεμάτο, για να παίξει για την πρόκριση στο Conference League.
1: Ναι, κοιτάζω πάντως, Γιώργο, λίγο τις ομάδες που συμμετέχουν στα play-off του Conference, και πραγματικά ελπίζω να τα καταφέρει ο ΠΑΟΚ, γιατί αν τα καταφέρει μιλάμε για μια διοργάνωση όπου ίσως τα μεγαλύτερα ονόματα...
0: Υπάρχει προοπτική.
1: Υπάρχει προοπτική, υπάρχει πολύ καλή προοπτική. Είναι ας πούμε η Αταλάντα και ο Άγιαξ και η Φράιμπουργκ, αν έτσι...
0: Ναι, και επίσης πρέπει να πούμε, Δημήτρη, ότι οι ομάδες του Αυγούστου, όπως τώρα ο ΠΑΟΚ, δεν έχουν καμία σχέση με ομάδες που θα εμφανιστούν λίγο αργότερα, ενώ δηλαδή Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, δηλαδή εκεί πλέον μπορείς ακριβώς να διεκδικήσεις πολλά πράγματα μέσα από αυτή την διοργάνωση, το Conference Link, αλλά όπως και να έχει, σίγουρα η παρουσία σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, σε αυτή τη League Phase πλέον που έχει καθιερώσει η UEFA, είναι πολύ σημαντικό για όλες τις ομάδες, και ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να μείνει έξω από αυτό, θα το προσπαθήσει αύριο. Να πούμε ότι η αποστολή εδώ και περίπου 2 ώρες είναι στο Μπέργεν με μια πτήση charter από τη Θεσσαλονίκη. Το ταξίδι ήταν, είναι μακρινό, συνολικά μάλλον 3 ώρες και 45 λεπτά με την πτήση charter. Έχει το απόγευμα 7.30 ώρα Ελλάδας, 6.30 τοπική τη συνέντευξη τύπου. Ο Αλέσιο Λίσιο, Ιταλός προπονητής, μαζί με τον Χρήστο Ζαφίρη, ο οποίος είναι γνωστό ότι έχει κάνει καριέρα στην Νορβηγία πριν πάει να παίξει στην Τσεχία και μετά αποκτηθεί από τον ΠΑΟΚ. Είναι εδώ οι συγγενείς του, θα είναι αύριο στο γήπεδο, αισθάνεται και πιο οικία, και λογικά αυτός θα μιλήσει, έχει ενδιαφέρον ίσως και για τους Νορβηγούς, που, τους δημοσιογράφους που θα έρθουν, που τον ξέρουν καλά, και θα ακολουθήσει στις 8 η προπόνηση, η τελευταία προπόνηση. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει προπόνηση επί νορβηγικού εδάφους, παλαιότερα με τον Λουτσέσκο για πολύ καιρό το είχε, δεν το είχε στο πρόγραμμα όλο αυτό, αλλά τώρα θα κάνει προπόνηση εδώ κανονικά. Και περιμένουμε και με ενδιαφέρον τις επιλογές του Λύση, καθώς στον αγώνα της Κυριακής, πέρα από το 4-0 που ήταν και το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα που θα μπορούσε να κάνει ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, φάνηκε ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές που μέχρι τώρα δεν είχαν πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής, αλλά μπορούν να δώσουν και λύσεις και να βοηθήσουν ουσιαστικά. Έχει δηλαδή το rotation, έχει ανοίξει αρκετά, και το έκανε αυτό ο Ιταλός ίσως και λίγο εξ ανάγκης. Αλλά σημασία έχει ότι έχει τώρα επιλογές, και πρέπει να δούμε αύριο με ενδιαφέρον ποια θα είναι το αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ, η αρχική δεκάδα για αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Μπραν.
1: Ωραία. Γιώργο, επειδή γνωρίζω την καθημερινότητα ενός ανθρώπου που βγαίνει σε αποστολή στο εξωτερικό καλύπτοντας μια ποδοσφαιρική αναμέτρηση και είναι πάρα πολύ γεμάτη, να το ανανεώσουμε από τώρα το ραντεβού μας για αύριο.
0: Εννοείται.
1: Αμέσως μετά την τηλεοπτική εμφάνιση. Το κλείσαμε δηλαδή. Έτσι.
0: Εννοείται. Αν θες και πριν, δεν έχω κανένα.
1: Όχι, πρώτα θα βλέπουμε.
0: Όπως είναι η ατζέντα σου. Εννοείται ότι θα τα πούμε αύριο πολύ πιο αναλυτικά, ίσως και λίγες ώρες πριν από αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι που είναι στις 8 ώρα Ελλάδας, έτσι, 8 Ελλάδας αύριο αυτό το παιχνίδι του ΠΑΟΚ εδώ. Θα έχουμε και τη συνέντευξη τύπου, θα ξέρουμε τι υπόθηκε εκεί, θα δούμε λίγο και ένα διάστημα από την προπόνηση και όλα τα τελευταία.
1: Okay. Άρα, Γιώργος Τραπεζαρίδης αύριο γύρω στις 4 και 4 το τηλεόραση R3, Κόσμος των Σπορ, και αμέσως μετά 102 FM. Γεια και χαρά, καλή δουλειά. Καλή δουλειά.

0: Λοιπόν, τα ελληνικά χρώματα δεν εκπροσωπούνται όμως μόνο από το μπάσκετ, εκεί που υπάρχει άγχος για την αυριανή αναμέτρηση στην Ρίγα με αντίπαλο την Ουκρανία. Τα ελληνικά χρώματα εκπροσωπούνται τόσο στη γειτονική Ιταλία, όσο και στην Ολλανδία. Στη γειτονική Ιταλία, όπου διεξάγονται οι μεσογειακοί αγώνες, τους οποίους καλύπτει εδώ και αρκετές ημέρες ο Θοδωρής Φελάνης, με επιτυχίες μέχρι στιγμής, και την χώρα μας να βρίσκεται, τουλάχιστον χθες που το έλεγες Θόδωρε, στην τρίτη θέση των μεταλλίων. Δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας από την Ιταλία, από το Τάραντο. Ναι, έχουμε ανέβει στα 26 πλέον μετάλλια. Δεν έχει άρα μεταβληθεί η θέση μας στον πίνακα, δηλαδή είμαστε στην τρίτη θέση, οι διοργανωτές Ιταλοί παραμένουν στην πρώτη θέση. Έχουμε 9 χρυσά. Εξελίσσεται καλά αυτή, αρκετά καλά μάλιστα για τους αθλητές μας, για την ελληνική αποστολή, αυτοί οι μεσογειακοί αγώνες, με διακρίσεις, με μετάλλια. Χθες ήταν η τελευταία μέρα της κολύμβησης. Είχαμε και πάλι κάποιες διακρίσεις με την Νικόλ Παυλοπούλου, χάλκινο μετάλλιο στα 200 μεικτή ατομική. Είχαμε το αργυρό μετάλλιο από την Γεωργία Δαμασιώτη στα 200 πεταλούδα. Το χρυσό και πάλι από τον Χρήστου, 100 ύπτιο. Είναι ένας αθλητής που ξεχωρίζει, που έχει το σεβασμό ακόμη και αντιπάλων. Είναι ένα παιδί το οποίο τα τελευταία χρόνια πραγματικά έχει δώσει πάρα πολλά στον ελληνικό αθλητισμό, και ο ίδιος έχει δείξει ότι είναι ένας αθλητής ο οποίος δεν έχει όρια, δεν έχει ταβάνι, να το πω έτσι. Το αναφέρω αυτό γιατί χθες, ξέρεις, έβλεπα και τις αντιδράσεις των αντιπάλων του, ανθρώπων από άλλες ομοσπονδίες. Ο Απόστολος Χρήστου είναι ένας τρομερός αθλητής. Χρυσό μετάλλιο λοιπόν αυτός. Στην ίδια κούρσα έτρεξε και ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης, στα 100 ύπτη δηλαδή. Πήρε και αυτός μετάλλιο, χάλκινο. Επίσης είχαμε ένα μετάλλιο στο μπάντμιντον με την Γραμματούλα Σωτηρίου, και είχαμε και στην πάλι, επίσης τελευταία ημέρα χθες για την πάλι, από την πιτσιρίκα, τη μικρή, την γεννημένη το 2008, την Μαρία Γκίκα. Μαριλού Γκίκα την φωνάζουν οι συναθλητές της, η οποία κατάφερε να κερδίσει το αργυρό μετάλλιο.
0: Έχει το ίδιο όνομα, δεν ξέρω αν έχει και συγγένεια με μια συνάδελφο η οποία κάνει συνήθως την αναμετάδοση της ενόργανης γυμναστικής, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστό αυτό που αναφέρεις. Δεν έχω ρωτήσει αν υπάρχει κάποια σχέση συγγενική ή όχι.
0: Συνήθως την ακούμε με τον Λευτέρη Πετρούνια στους Κρίκους.
1: Ναι. Έχουμε συνδυάσει ναι, τη φωνή της και τη μεταδόση της με τον Πετρούνια. Η Γκίκα λοιπόν, η οποία πήρε το αργυρό, ήταν χαρούμενη όλη εκεί, γιατί ήταν η μικρότερη στην αποστολή. Πρώτη φορά που αγωνίζεται με γυναίκες, γιατί το προηγούμενο διάστημα είναι ακόμη έφηβη, έτσι. Και οπότε μας λέγανε και οι άνθρωποι της πάλης, θα δείτε λέει στο μέλλον και άλλα από αυτή την αθλήτρια. Είναι εξαιρετική και πάρα πολύ πειθαρχημένη, και το απέδειξε και στην συγκεκριμένη διοργάνωση. Να σας πω επίσης ότι στο βόλεϊ, στο οποίο υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία ότι θα καταφέρουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος του δρόμου, κατάφερε η Ελλάδα να κερδίσει με την Αίγυπτο με 3-0. Σε λίγη ώρα, στις 5, θα αρχίσει στο βόλεϊ πάντα και οι γυναίκες στο παιχνίδι με την Βόρεια Μακεδονία. Αύριο βλέπω στο πρόγραμμα, αύριο μπορεί να είμαστε εκεί. Θα δούμε, γιατί φτιάχνουμε κάθε μέρα το πρωί το πρόγραμμα ανάλογα με τα εκεί που υπάρχει το ελληνικό ενδιαφέρον. Εδώ εννοώ στην αποστολή μας με το συνεργείο της ΕΡΤ. Υπάρχουν 2 αγώνες Τουρκία-Ελλάδα στο βόλεϊ, και άνδρες και γυναίκες. Το ένα είναι στις 5, το άλλο είναι στις 8. Θα έχει ενδιαφέρον νομίζω. Σήμερα υπάρχει χάντμπολ, αργότερα στις 6.30 Ελλάδα-Τινησία. Είχα κάποια επικοινωνία με ανθρώπους της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής γενικότερα για την παρουσία των Ελλήνων αθλητών σε όλα τα γήπεδα, σε όλες τις πόλεις, γιατί ξαναλέω, οι αγώνες δεν γίνονται μόνο στο Τάραντο, γίνονται στο Πρίντεζ, γίνονται στο Λέτσε, γίνονται στην Πολυφαράνο, σε διάφορες πόλεις. Έχουμε ενημέρωση ότι περιμένουμε μετάλλια και στο box με την Μαρία Λεγκάκη και τον Μιχαήλ Σαμαλίδη. Εμείς σε λίγο θα κατευθυνθούμε στο γήπεδο της κολύμβησης, γιατί έχουμε και εκεί θα έχουμε σήμερα μετάλλια τεχνική κολύμβηση. Περιμένουμε κάποιες διακρίσεις και υπάρχει αγωνιστική δράση και στο τένις και στο πινκ-πονγκ. Να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και σε αυτά τα παιχνίδια. Δίνει το παρόν ο πρόεδρος της ΕΟΕ, ο κ. Σίδωρος Κούβελος, προσπαθεί να είναι σε όλες τις δυνατόν περισσότερες αγωνιστικές δραστηριότητες των ομάδων μας. Όπως καταλαβαίνετε δεν είναι εύκολο, γιατί είναι αυτό που λέγαμε και στην πρώτη μας σύνθεση, είναι σαν μια μικρή Ολυμπιάδα. Είναι ναι. πάρα πολλά τα αθλήματα
0: και σε διαφορετικές πόλεις.
1: Έτσι, έτσι. Και 278 αθλητές της ελληνικής αποστολής είναι πάρα πολύ μεγάλο και το επόμενο διάστημα θα αρχίσουν και άλλα αθλήματα τα οποία δεν έχουν μπει ακόμη στο παιχνίδι εισαγωγικά. Περιμένουμε δηλαδή το πόλο, τον στίβο, στην πορεία όμως αυτά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θόδωρε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.

Να ανοίξουμε λίγο μια μικρή παρένθεση τώρα, γιατί διαβάζω κάτι το οποίο μου προκαλεί το ενδιαφέρον. Η Meta, για όσους δεν γνωρίζετε, η Meta είναι η μητρική εταιρεία του Facebook. Κατέληξε, λέει, σε συμβιβασμό με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την επίλυση μιας δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram και τον εθισμό των παιδιών στα social media. Η εταιρεία τεχνολογίας Meta, λοιπόν, για ακούστε λίγο, θα καταβάλει το ποσό των 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Εγώ δεν στέκομαι τόσο πολύ στο γεγονός ότι θα δώσει περίπου 17 δισεκατομμύρια δολάρια σε 29 πολιτείες. Εγώ στέκομαι στο γεγονός ότι συμβιβάστηκε σε αυτό το ποσό, που σημαίνει ότι παραδέχτηκε ότι έχει κάνει λάθος. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα δικαστικά έγγραφα, η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram συμφώνησε να διευθετήσει αξιώσεις που είχαν γύρει πολιτείες σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, κατηγορώντας την ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της με τρόπο που προκαλεί εθισμό στους ανηλίκους, παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και συγκέντρωσε προσωπικά δεδομένα παιδιών χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Αυτό, βεβαίως, αφιερωμένο σε όλους, εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η παρουσία στο διαδίκτυο δεν προκαλεί εθισμό και η παρουσία των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι κάτι το πολύ φυσιολογικό, και όταν λες, βρε αδελφέ, μια κουβέντα παραπάνω, είσαι εσύ που χαρακτηρίζεσαι ως ο οπισθοδρομικός. Αυτά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Εδώ, βεβαίως, εμείς συνεχίζουμε να δίνουμε στα πιτσιρίκια κινητό τηλέφωνο όταν θέλουμε κάπου να τα παρκάρουμε.

Επίσης, να πούμε και το άλλο, ότι όταν κάποιος συμβιβάζεται για μία αγωγή, ουσιαστικά είναι σαν να παραδέχεται την κατηγορία. Έτσι, συμβιβάζεται, συμβιβασμό σημαίνει ότι υπάρχει ως ένα σημείο παραδοχή της κατηγορίας. Και η κατηγορία στη συγκεκριμένη υπόθεση που μόλις αναφέραμε είναι ότι σχεδιάστηκαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Meta, το Facebook και το Instagram δηλαδή, ώστε να προκαλούν εθισμό σε παιδιά και εφήβους, μεταξύ άλλων.

0: Λοιπόν, ο Θοδωρής Φελάνης είναι στο Τάραντο, στη γειτονική Ιταλία. Εδώ, τώρα αν το πάρουμε νοητά μια γραμμή. Ο Γιώργος Τραπεζανίδης με τον οποίο μιλούσαμε είναι στο Μπέργεν, στη Νορβηγία. Έτσι, αν τραβήξουμε αυτή τη γραμμή, κάπου ανάμεσα, εκεί κάπου στη μέση, πρέπει να πέφτει η Ολλανδία, στην οποία βρίσκεται η Ευγενία Γήτα, καλύπτοντας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας. Είμαστε πολύ international σήμερα η εκπομπή. Ευγενία, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημητρή. Σαν να κάνεις το γύρο της Ευρώπης είναι.
0: Ναι, σε ευθεία γραμμή όμως. Είστε ευθυγραμμισμένοι οι συνάδελφοι του αθλητικού. Είστε ευθυγραμμισμένοι, να το πούμε αυτό, ναι. Ναι, εγώ, εμείς κάνουμε το ραδιοφωνικό γύρο της Ευρώπης με τη βοήθειά σας πάντα. Πώς θα πάμε?
1: Θα πάμε εξαιρετικά. Σήμερα ήταν και η ιδανική πρεμιέρα για τον Στέφανο Ντούσκο. Ήρθε στο Άμστερνταμ για να υπερασπιστεί το τίτλο που κατέκτησε πέρσι στην Σαγκάη. Έχει ήδη προκριθεί στα 24 καλύτερα πληρώματα στο μονόσκιπ. Ήταν πρώτος στην δική του σειρά. Δεν σπατάλησε δυνάμεις ο Στέφανος Ντούσκος. Έκανε μια κούρσα τακτικής. Ίσα-ίσα για να πάρει την πρόκληση για τα πρώιμη τελικά. Και όπως είπε και ο ίδιος, ακολούθησε μεικτή ζώνη. Έχουμε ολικότερα τον άνεμο εδώ πέρα. Αυτό είναι που δυσκολεύει τους περισσότερους κοπηλάτες, ότι δεν είναι, έχουν πρίμα. Mm-hmm. Αυτό θα πρέπει να διαχειριστούν. Είναι εδώ όμως για να μπορέσει να πετύχει πάλι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγο καιρό έχει κατακτήσει και το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Δουλεύει όλη τη χρονιά. Εσόκλειστο στα κοινόβια με την εθνική, για να μπορέσει να προσφέρει ακόμη μια χαρά, ακόμη μια επιτυχία στην Ελλάδα. Τους ξέρει τους αντιπάλους, το γνωρίζουν και ήδη πολύ καλά. Είναι όλα τα μεγάλα εδώ πέρα ονόματα, όπως ο Ζάιντλερ, ο Γερμανός, ο Ζάλατη. Θεωρεί όμως ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Το μόνο που θέλει είναι να του βγει στον στίβο του Άμστερνταμ στο Μπόσμπαν. Τον πήρε συνέντευξη και η Ολλανδική τηλεόραση, καθώς τα φλάσκια είναι στραμμένα πάνω του, όντας παγκόσμιος πρωταθλητής. Και το μόνο που ζήτησε από τους Ολλανδούς είναι να γεμίσουν τις κερκίδες τις επόμενες ημέρες και να μάθουν μία μόνο λέξη στα ελληνικά. Πάμε. Τόσο εύκολα τους έβαλε.
0: Πολύ, πολύ εύκολο. Πολύ εύκολο, εντάξει.
1: Όσον αφορά στον άλλο αγώνισμα της ημέρας, στον τελικό γάμα, στον διπλό σκι, θα αγωνίστηκαν η Ευαγγελία Αναστασιάδου με τη Μιλένα Κοντού, οι οποίες για 10 εκατοστά του δευτερόλεπτου κατάφεραν να περάσουν στον ημιτελικό. Είχαν αυτή την ατυχία, έδειξαν την κλάση τους, τερμάτισαν εύκολα πρώτες, κατέλαβαν τη 13η θέση στην παγκόσμια κατάταξη, είναι όμως και στεναχωρεμένες και απογοητευμένες, καθώς ξέρουν ότι αυτή η θέση δεν τις αντιπροσωπεύει. Πριν λίγο καιρό είχαν κατακτήσει το σημείο μεγάλο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Θεωρούν όμως ότι και οι ατυχίες είναι μέσα στον αθλητισμό και καλύτερα που ήρθαν, όπως είπε, αυτό το πάθημα τώρα για να μάθουν, καθώς του χρόνου θα κριθεί η Ολυμπιακή πρόκριση στο Λος Άντζελες 2028 και το μυαλό τους και το βλέμμα τους είναι στραμμένο εκεί. Θα ακολουθήσουν τους μεσογειακούς αγώνες στην Ιταλία. Θα φύγουν από την Ολλανδία για να πάνε τώρα ακολούθως στην Ιταλία για να δώσουν ακόμη έναν αγώνα. Αύριο είναι η μεγάλη μέρα του τελικού για την Γαβριέλα Λιόλιο και την Λίλα Μουρατίδου στο διπλό σκύπ Ελαφρών Βερόν, στις 19χρονες, οι οποίες ήρθαν να εντυπωσιάσουν εδώ πέρα. Στις ηλικιακές κατηγορίες έχουν σαρώσει τα πάντα φέτος. Ενώ τώρα το απογευματινό πρόγραμμα έχουμε τον πρωταθλητή Ευρώπης, τον Πέτρο Καϊδαντζή, το παιδί από την Καλαμαριά, τον γιατρό μας, να αγωνίζεται στα ημιτελικά στο σκιφ Ελαφρών Βαρών και ακολούθως στη Δίκοπο Αντώνη Παπακοσταντίνου με τον Ανδρέα Μπούρκα. Θα ρυθμίσουν στη μάχη των ημιτελικών του Δίκοπου που είχαν προκριθεί εκεί πέρα με τον 11ο καλύτερο χρόνο. Αμφότερα και τα δύο πληρώματα θα προσπαθήσουν να βρεθούν στους τελικούς των αγωνισμάτων.
0: Ευγενία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά, ραντεβού στον αέρα.
0: Ραντεβού στον αέρα. Έτσι, μπράβο. Γεια και χαρά. Ευχαριστούμε θερμά.

Συνηθίζουμε να στέλνουμε έτσι κάποιους χαιρετισμούς ως εκπομπή, κυρίως σε ομάδες ανθρώπων οι οποίες αυτό το χρονικό διάστημα προετοιμάζονται για κάτι και αυτό το κάτι είναι που κρίνει το μέλλον τους. Αναφέρομαι συγκεκριμένα σε όλους τους καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές οι οποίοι έχουν μπει στην τελική ευθεία της δικής τους αναμονής. Είναι μια διαδικασία η οποία συμβαίνει στη χώρα μας κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Είναι μια εξαιρετικά ψυχοφθόρα διαδικασία για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που περιμένουν έναν αλγόριθμο να τρέξει στο Υπουργείο Παιδείας για να δουν αν και πού θα δουλέψουν τους επόμενους 7 με 9 μήνες, μέχρι ότου απολυθούν το ερχόμενο καλοκαίρι και ξαναμπούν στην διαδικασία τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Αν δεν το ζήσει κάποιος, δεν μπορεί να καταλάβει το πόσο ψυχοφθόρο είναι. Επομένως, έτσι να ευχηθούμε καλή δύναμη σε όλους αυτούς που έχουν μπει στην τελική ευθεία της δικής τους αναμονής. Σήμερα έχουμε 26 Αυγούστου. Αυτός ο αλγόριθμος, δηλαδή η επιλογή, θα γίνει σύμφωνα με στελέχη του Υπουργείου Παιδείας την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα 1η Σεπτεμβρίου, ώστε να υπάρχει έστω αυτό το ελάχιστο απαιτούμενο χρονικό περιθώριο για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να μαζέψουν τα μπογαλάκια τους, έτσι και να το πω απλά και λαϊκά, και να μετακομίσουν για ακόμα μία σχολική χρονιά προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της εκπαίδευσης. Στην αναμονή είναι, ξέρω ότι πολλές φορές η αναμονή είναι χειρότερο συνέστημα από ότι το τελικό αποτέλεσμα, επομένως ψυχραιμία και χαλαρότητα. Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο. Επειδή τους βλέπουμε κιόλας, επίσης να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλα αυτά τα παιδιά που δουλεύουν μέσα στα συνεργεία της έκθεσης. Είναι και οι καιρικές συνθήκες δύσκολες αυτό το χρονικό διάστημα, με πολύ ζέστη και υγρασία. Ωστόσο, η έκθεση ανοίγει κανονικά την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη και τα πάντα θα πρέπει να είναι έτοιμα. Επομένως, υπάρχει ένας οργασμός εργασιών. Τους βλέπουμε εδώ από τη ραδιοφωνία της R3 πάνω στην Αντελάτη. Έχουμε θέα, παιδιά, έκθεση. Είναι εργασίες, είναι, πιστέψτε με, θα τελειώσουν κάποια στιγμή. Άλλη μια έκκληση, η δεύτερη για ψυχραιμία. Δεν ξέρω στις πόσες θα επαναστατήσει ο κόσμος.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Να υπενθυμίσουμε ότι το ποδοσφαιρικό, αν μη τι άλλο, ραντεβού είναι για σήμερα το βράδυ στις 10. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Λεύσκη Σόφιας για μια θέση στα αστέρια, για μια θέση στους ομίλους του Champions League. Οι ποδοσφαιρόφιλοι, βεβαίως, μάλλον οι φίλοι του αθλητισμού, έχουν νωρίτερα αρκετές αφορμές για να στηθούν στην τηλεόραση. Όπως ακούσατε, υπάρχουν και μεσογειακοί αγώνες, υπάρχει και κοπηλασία, υπάρχει αθλητισμός. Πάντα το συγκεκριμένο ρεπορτάζ δίνει ευκαιρίες για δράση, αλλά ταυτόχρονα και για ενημέρωση. Και εμείς θα ανανεώσουμε για αύριο, 3 η ώρα το μεσημέρι και κάτι ψηλά, το ραντεβού μας εδώ στον 102 FM της R3 με την εκπομπή 3-5-2. Φτάσαμε σχεδόν στο 5, οπότε γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι σε δασική δύσβατη έκταση στην Παρασκευή της Δεσκάτης Γρεβενών. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 οχήματα από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Στο χωριό Διαλαμπή του νομού Ροδόπης, ένας άνδρας φέρεται να σκότωσε τη 43χρονη σύζυγό του μαχαιρώνοντάς την και στη συνέχεια να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η γυναίκα δέχτηκε χτύπημα με μαχαίρι στην περιοχή του Λεμού. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά και το ένα εκ των τριών ανήλικο. Στην αγορά 2 φρεγατών κλάσης Μπεργαμίνη από την Ιταλία ανακοίνωσε, προχώρησε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σύμφωνα με την υπογραφή θα από τους αρμόδιους υπουργούς Νίκο Δένδια και Γκουίντο Γκροσέτο θα γίνει στις 8 Σεπτέμβρη στη Ρώμη και προβλέπεται η παράδοση της πρώτης φρεγάτας το πρώτο εξάμηνο του 2028 και της δεύτερης ένα χρόνο αργότερα. Ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας μαζί με τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο, τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Αναγνωστόπουλο και τον Δήμαρχο Καλαμαριάς Χρήστα Αράπογλου μαζί με εκπροσώπους των αναδόχων εταιριών έκαναν την πρώτη επίσημη βόλτα στο έργο της επέκτασης του μετρό από το τερματικό της Μίκρας μέχρι το σταθμό Νομαρχία. Το έργο της επέκτασης θα εγκαινιαστεί επίσημα αύριο το πρωί από τον Πρωθυπουργό και θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία στις 3 το μεσημέρι. Αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να πραγματοποιήσει και ομιλία με θέμα την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας στις 11.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η πρωτοβουλία μείωση τιμών από 5 έως 25% και διάρκειας από 2 έως 4 μήνες. Την Έλενα Κρήτα επέλεξε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την αντικατάσταση της Όλγας Γεροβασίλη στο αξίωμα του Αντιπροέδρου της Βουλής. Σε λειτουργία από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα «Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία», το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου διευκρίνησε σήμερα ότι σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων και οι συγγενείς πρώτου βαθμού έχουν τη δυνατότητα να γίνουν προσωπικοί βοηθοί. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη στην Εγνατία Οδό στο ρεύμα εισόδου προς την πόλη λίγο μετά το Δερβαίνι με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ενηλίκων ανθρώπων. Σύμφωνα με πληροφορίες ένας ηλικιωμένος οδηγός φέρεται να εμφανίστηκε, να αισθάνθηκε αδιαθεσία και να κινητοποίησε το όχημά του στη μέση του δρόμου. Τότε ένα δεύτερο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ηλικιωμένο ζευγάρι με τον εγγονό τους, συγκρούστηκε με το ακινητοποιημένο όχημα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι 3 ηλικιωμένοι που επέβαιναν στα οχήματα, αλλά και ο εγγονός του ζευγαριού. Στη διεθνή επικαιρότητα τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 384 τουρίστες αγνοούνται από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές δομές. Με ένα ισχυρό εξοδικαστικό συμβιβασμό, η Meta Platforms έκλεισε την υπόθεση για την επίλυση αξιώσεων που ασκήθηκαν από πολιτείες σε ολόκληρη την χώρα των ΗΠΑ που αφορούσαν τα social media και τους ανήλικους. η συμφωνία που μπορεί να οδηγήσει στην καταβολή ποσού έως και 16,68 δις δολάρια επιτεύχθηκε στο πλαίσιο δίκης ενώπιον Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Καλιφόρνιας για τις αξιώσεις 29 πολιτιών, αποτρέποντας έτσι μία από τις πιο σημαντικές δικαστικές αναμετρήσεις σχετικά με τις κατηγορίες ότι οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης έβλαψαν νεαρούς χρήστες, όπως αναφέρεται στο Reuters. Και μια ματιά στον καιρό. Σχεδόν έθριος καιρός αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη. Πρόσχερα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα υπόλοιπα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητή 2 έως 4. Η θερμοκρασία από 19 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι θα έχει η Θεσσαλονίκη, η άνεμη μεταβλητή 2 έως 4 μποφόρ και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα επέκταση του μετρό έχει ξεκινήσει. Η R3 ακολουθεί τη διαδρομή της νέας γραμμής στους σταθμούς που αλλάζουν την εικόνα και την καθημερινότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με αποκλειστικές εικόνες, εναέριες λήψεις και τη δημοσιογραφική ματιά της Χριστίνας Σημεωνίδου. Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Τετάρτη, 26 Αυγούστου. Στις 8 το βράδυ στην R3 και σε επανάληψη την 5η 27 Αυγούστου στις 8 το πρωί.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση περίπου στις 5 το απόγευμα ανάμεσα στους οικισμούς Νεοχώρη και Άγιος Θωμάς στην Πρέβεζα, ενώ ήχησε το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων. Για την κατάσβεση άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν ρήψεις νερού, ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε στις 3 το μεσημέρι στην τοπική κοινότητα Παρασκευή του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και αυτή την ώρα επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων με 16 οχήματα. Από αέρος στα 2 ελικόπτερα προσθέθηκαν άλλα 2 αεροσκάφη και 1/3 ελικόπτερο. Συνδρομή στα πυροσβεστικά μέσα παρέχουν και οι υδροφόρες του Δήμου Δεσκάτης. Σε εξέλιξη φωτιά, λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, στο χωριό Δαλαμπή, στο νομό Ροδόπης, ένας άνδρας φέρεται να σκότωσε τη 43χρονη σύζυγό του, μαχαιρώνοντάς την, και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η γυναίκα δέχτηκε χτυπήματα με μαχαίρι στην περιοχή του Λεμού. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Την πρώτη επίσημη βόλτα στο έργο της επέκτασης του μετρό από τον τερματικό της Μίκρας μέχρι το σταθμό Νομαρχία πραγματοποίησαν σήμερα ο Υπουργός Χρήστος Δήμας με τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο, τη Δήμαρχο Καλαμαριάς Χρήστα Αράπογλου και δημοσιογράφους, καθώς και εκπροσώπους των αναδόχων εταιριών. Το έργο της επέκτασης θα εγκαινιάσει επίσημα αύριο στις 9:30 στο σταθμό Μίκρα ο Πρωθυπουργός και θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία για το κοινό στις 3 το μεσημέρι. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με βουλευτές της Α και Β Θεσσαλονίκης και επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Στις 12 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση για την εθνική στρατηγική και την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας στο Μέγαρο Μουσικής, ενώ θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας στο πνεύμα της ΔΕΘ. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η πρωτοβουλία μείωσης τιμών από 5 έως 25% και διάρκειας από 2 έως 4 μήνες. Η Έλληνα Ακρίτα επέλεξε κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να αντικαταστήσει την Όλγα Γεροβασίλη στο αξίωμα της Αντιπροέδρου της Βουλής. Αναφορικά με την παρουσία του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ αποφασίστηκε για τις 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Σε λειτουργία από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων και οι συγγενείς πρώτου βαθμού έχουν τη δυνατότητα να γίνουν προσωπικοί βοηθοί. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη στην Εγνατία Οδό στο ρεύμα εισόδου προς την πόλη λίγο μετά το Δερβαίνι με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ηλικιωμένων ανθρώπων. Στη διεθνή επικαιρότητα τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 384 τουρίστες αγνοούνται από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές δομές. Με ένα ιστορικό εξοδικαστικό συμβιβασμό, η Meta Platforms έκλεισε την υπόθεση για την επίλυση αξιώσεων που ασκήθηκαν από τις πολιτείες σε ολόκληρη τη χώρα και αφορούν τα social media και τους ανήλικους. Η συμφωνία μπορεί να οδηγήσει στην καταβολή του ποσού έως και 16,68 δισεκατομμύρια δολάρια. Επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της δίκης ενώπιον Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Καλιφόρνιας. Και μια ματιά στον καιρό, σχεδόν έθριος καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσχερα στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρεια ανατολική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
0: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η R3 καταγράφει λεπτό προς λεπτό την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τους νέους σταθμούς. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο μετρό της νέας εποχής. 5η, 27 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 3151.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλοιό πυρκαγιών βρίσκεται και σήμερα η χώρα μας. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο νεοχώρι Πρέβεζας. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 8 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ήχησε και το 112 για ετοιμότητα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 16 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται αύριο Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Σοκάρει νέα δολοφονία σε χωριό της Ροδόπης. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, ένας 53χρονος άνδρας μαχαίρωσε θανάσιμα τη 44χρονη σύζυγό του. Το ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία είχε μαζί 3 παιδιά, 2 κορίτσια ηλικίας 24 και 16 ετών, καθώς και ένα αγόρι 19 ετών. Αμέσως μετά το έγκλημα, ο 53χρονος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Ωστόσο, τον πρόλαβαν ζωντανό και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Αύριο θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια του Μετρό Καλαμαριάς. Ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας μαζί με τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο, τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Αναγνώπουλο, τη Δήμαρχο Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου και εκπροσώπους των αναδόχων έκαναν την πρώτη επίσημη βόλτα στο έργο της επέκτασης του Μετρό από τον τερματικό σταθμό της Μίκρας μέχρι το σταθμό Νομαρχία. Το έργο της επέκτασης θα εγκαινιαστεί επισήμως αύριο το πρωί από τον Πρωθυπουργό και θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία στις 3 το μεσημέρι. Αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία με θέμα την εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας στις 11.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας έκανε λόγο ο κύριος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Επιπλέον περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις θα διατηρηθούν κανονικά. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι, ενώ σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο ΣΤΕ απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή των συντάξεων χειρίας, έκανε λόγο το ΚΚΕ. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά στην αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας, κατηγόρησε την κυβέρνηση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5 μέχρι 25% και διάρκεια από 2 μέχρι 4 μήνες. Παράλληλα, ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ, με την κυβέρνηση να εξετάζει αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Την αγορά δύο φρεγατών κλάσης Μπεργαμίνη από την Ιταλία ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η συμφωνία που θα υπογραφεί από τους αρμόδιους υπουργούς Νίκο Δένδια και Γκουίντο Γκροσέτο στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη προβλέπει την παράδοση της πρώτης φρεγάτας στο πρώτο εξάμηνο του 2028 και της δεύτερης ένα χρόνο αργότερα. Σε συμβιβασμό ύψος 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων Meta με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram συμφώνησε να διευθετήσει τις αξιώσεις που είχαν γύρει πολιτείες σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορώντας την ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες με τρόπο που προκαλεί εθισμό στους ανήλικους, παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και συγκέντρωσε προσωπικά δεδομένα παιδιών χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσιάν, δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα καταφέρουν τίποτα από την οικονομική πίεση τους σε αυτή τη φάση, όπως δεν είχαν πάρει τίποτε κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η αρχή μας είναι να καταλαβαίνουμε και να επιλύουμε τα προβλήματα με το διάλογο και τη διαπραγμάτευση, αλλά την ίδια στιγμή θα αντισταθούμε στις οικονομικές πιέσεις, όπως κάναμε μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, επισήμανε ο Ιρανός πρόεδρος. Στους 95 ανέρχονται οι νεκροί μετά τις τρομακτικές πλημμύρες στο Νεπάλ που σάρωσαν χωριά και υποδομές κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες αγνοούνται, όπως ανέφερε ο Οργανισμός Τουρισμού της χώρας. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε στις 10 τη Λεύσκη Σόφιας στη μεγάλη ρεβάν στο play-offs του Champions League, γνωρίζοντας ότι πλέον όλα θα κριθούν μέσα στην έδρα της. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αύριο θα πραγματοποιηθούν τα πολυαναμενόμενα εγγένεια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας μαζί με τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο, τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Αναγνόπουλο, τη Δήμαρχο Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου και εκπροσώπους των αναδόχων έκαναν την πρώτη επίσημη βόλτα στο έργο της επέκτασης του μετρό από τον τερματικό σταθμό της Μίκρας μέχρι το σταθμό Νομαρχία. Το έργο της επέκτασης θα εγγενιαστεί επισήμως αύριο το πρωί από τον Πρωθυπουργό και θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία στις 3 το μεσημέρι. Αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία με θέμα την εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας στις 11.30 το πρωί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας έκανε λόγο ο κύριος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις θα διατηρηθούν κανονικά. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο ΟΣΤΕ απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσεις του Πρωθυπουργού που να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή των συντάξεων χειρίας, έκανε λόγο το ΚΚΕ. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά στην αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας, κατηγόρησε την κυβέρνηση η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5 μέχρι 25% και διάρκεια από 2 μέχρι 4 μήνες. Παράλληλα, ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ, με την κυβέρνηση να εξετάζει αν το μέτρο θα έχει συνέχεια, καθώς και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στο νεοχώρι Πρέβεζας. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 8 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Νωρίτερα ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 16 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Εν τω μεταξύ, επιμένουν και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται αύριο Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Σοκάρει η νέα δολοφονία σε χωριό της Ροδόπης. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, ένας 53χρονος άνδρας μαχαίρωσε θανάσιμα τη 44χρονη σύζυγό του. Το ζευγάρι, με καταγωγή από την Αλβανία, είχε μαζί 3 παιδιά, 2 κορίτσια ηλικίας 24 και 16 ετών, καθώς και ένα αγόρι 19 ετών. Αμέσως μετά το έγκλημα, ο 53χρονος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει, ωστόσο τον πρόλαβαν ζωντανό και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Σε λειτουργία από σήμερα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου διευκρίνησε σήμερα ότι σε περιοχές με πληθυσμό κάτω από 5.000 κατοίκους και οι συγγενείς πρώτου βαθμού έχουν τη δυνατότητα να γίνουν προσωπικοί βοηθοί. Κλείδωσε η συμφωνία για τις φρεγάτες Μπεργάμινη. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου πρόκειται να υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόσκτησης δύο Ιταλικών φρεγάτων στη Ρώμη, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο και των αρχικών ναυτικού των δύο χωρών. Σε συμβιβασμό ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων Meta με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε στην ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram συμφώνησε να διευθετήσει τις αξιώσεις που είχαν γύρει πολιτείες σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορώντας την ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες με τρόπο που προκαλεί εθισμό στους ανήλικους, παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και συγκέντρωσε προσωπικά δεδομένα παιδιών χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε στις 10 τη Λεύσκη Σόφιας στη μεγάλη ρεμβάνς των play-offs του Champions League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα επέκταση του μετρό έχει ξεκινήσει. Η R3 ακολουθεί τη διαδρομή της νέας γραμμής στους σταθμούς που αλλάζουν την εικόνα και την καθημερινότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με αποκλειστικές εικόνες, εναέριες λήψεις και τη δημοσιογραφική ματιά της Χριστίνας Σημεωνίδου. Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, στην R3 και σε επανάληψη, την 5η, 27 Αυγούστου, στις 8 το πρωί. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτεύχθηκαν ορισμένες συμφωνίες με το Ομάν σχετικά με τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία στη θαλάσσια οδό. Ξεκαθάρισαν ωστόσο ότι τα στενά δεν θα ανοίξουν ξανά αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποδεχτούν τους όρους της συμφωνίας αυτής. Τεχεράνη και Μουσκάτ πραγματοποιούν συνομιλίες τις τελευταίες εβδομάδες για τον έλεγχο της ναυσιπλοείας μέσω των στενών. Η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να κλιμακώσει τις επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο, βάζοντας στο στόχαστρο τοποθεσίες στο κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας και υποδομές ζωτικής σημασίας σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, όπως μεταδίδει το Bloomberg. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Μόσχα θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Η ΜΕΤΑ κατέληξε σήμερα σε έναν φιλικό διακανονισμό με δεκάδες Αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη κατά του ομίλου της Καλιφόρνιας. Κατηγορείται ότι ενθάρρυνε τον εθισμό των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την καταβολή ποσού άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram δέχτηκε επίσης να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στην προσαρμογή και στη ρύθμιση των προϊόντων της για νεαρούς ηλικίας χρήστες. Τραγικές διαστάσεις παίρνει η καταστροφή στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 403 αγνοούνται, μεταξύ των οποίων 341 ξένοι υπήκοοι από 26 διαφορετικές χώρες. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα και 16 οχήματα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε περιοχή στην περιοχή Άγιος Αντώνιος στο Κιλκίης. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Επιμένουν και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Τραγωδία σημειώθηκε σε χωριό της Ροδόπης. 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία με 3 παιδιά, 2 ενήλικα και 1 ανήλικο ηλικίας 16 ετών. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις κυρίας για το μήνα Σεπτέμβριο, που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις κυρίας. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο ΣΤΕ απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή των συντάξεων χειρίας, κάνει λόγο το ΚΚΕ. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά στην αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας, κατηγορεί την κυβέρνηση η Ελλάς. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5 μέχρι 25% και διάρκεια από 2 μέχρι 4 μήνες. Παράλληλα, ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράταση της επιδότησης στο ντίζελ, εξετάζοντας αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Σε λειτουργία από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου διευκρίνησε ότι σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων και οι συγγενείς πρώτου βαθμού έχουν τη δυνατότητα να γίνουν προσωπικοί βοηθοί. Συνολικές ποινές φυλάκισης 25 και 26 μηνών καθώς και χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ στον καθένα επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημελίο δικαίωσερών στους 23 κατηγορούμενους για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο στη θέση κλειδί του Δήμου Συνδικής. Οι ποινές δεν αναστάλησαν ούτε μετατράπηκαν, ενώ αποφασίστηκε η έφεση να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η ΑΕΚ υποδέχεται στις 10 τη Λεύσκη Σόφιας στη μεγάλη ρεβάνς των play-offs του Champions League, γνωρίζοντας ότι πλέον όλα θα κριθούν στην έδρα της. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Sister made her own space. She got moon dust in her fro.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στο Νεπάλ. Ξεπερνούν τους 157 οι νεκροί από τις πλημμύρες. Ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται πλέον σε 579 σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που επιβεβαίωσε η αστυνομία του Νεπάλ. Από τους αγνοούμενους τουρίστες, οι 466 είναι αλλοδαποί από 28 διαφορετικές χώρες. Η φωνική ξαφνική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ενδέχεται να προκλήθηκε όταν τμήμα ενός παγετών αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, σύμφωνα με τους ειδικούς. Η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να κλιμακώσει τις επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο, βάζοντας στο στόχαστρο τοποθεσίες στο κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας και υποδομές ζωτικής σημασίας σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, όπως μεταδίδει το Bloomberg. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Μόσχα θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Η ΜΕΤΑ κατέληξε σήμερα σε έναν φιλικό διακανονισμό με δεκάδες Αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη κατά του ομίλου της Καλιφόρνιας. Κατηγορείται ότι ενθάρρυνε τον εθισμό των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την καταβολή ποσού άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram δέχτηκε επίσης να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στην προσαρμογή και στη ρύθμιση των προϊόντων της για τους χρήστες νεαρής ηλικίας. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα και 16 οχήματα. Επιμένουν και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται αύριο Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στη χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής Ισμανόγλιο νοσηλεύεται ο 53χρονος μετά τη δολοφονία με μαχαίρι της 44χρονης σύζυγου του εντός της οικίας τους στο χωριό Διαλαμπή της Ροδόπης. Σε βάρος του φερόμενου ως δράστης σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομωτινής για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων. Συνελήφθη 42χρονη υπήκοος Τουρκίας από αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος της γυναίκας εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπόλ Τουρκίας για υποθέσεις που αφορούν την παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για τον Σεπτέμβριο, που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Πειρά εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή των συντάξεων χειρίας, έκανε λόγο το ΚΚΕ. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά στην αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας, κατηγόρησε την κυβέρνηση η Ελλάς. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5 μέχρι 25% και διάρκεια από 2 μέχρι 4 μήνες. Παράλληλα, ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης των ντίζελ, εξετάζοντας αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Σε λειτουργία από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Νυχτερινός αποκλεισμός σε τμήμα του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης θα τεθεί σε ισχύ σε μία ώρα από τώρα μέχρι τα ξημερώματα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχείας Θεσσαλονίκης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από 11 το βράδυ μέχρι 5 αύριο το πρωί, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Μετεώρων και Παπαγεωργίου. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η ΑΕΚ αγωνίζεται με τη Λεύσκη Σόφιας στη μεγάλη ρεβάνς των play-offs του Champions League, γνωρίζοντας ότι πλέον όλα θα κριθούν στην έδρα της. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης, έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά έθριος, η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Ο Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Νομίζω πως γυρίσατε οι περισσότεροι, οι δρόμοι και τα καφέ της πόλης γέμισαν με κόσμο, οι φοιτητές επέστρεψαν στη βάση τους, κυκλοφορούν και κάποιοι γονείς με τα παιδιά τους, μάλλον είναι πρωτοετής τα παιδιά και ψάχνουν για σπίτι. Καλή δύναμη τους εύχομαι, καθώς τα ενίκια είναι στο Θεό. Σχετικά με πέρσι μια αύξηση της τάξης του 10% σίγουρα θα συναντήσουν όσοι ψάχνουν τουλάχιστον σπίτι στο κέντρο. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12, θα τα λέμε παρέα μέσα από τη συχνότητα του 102 ή μέσα από την εφαρμογή του ΕΡΤΕΚΟ αν προτιμάτε. Νυχτερινή βάρδια, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Θέλετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 8228, 6930 07 8228. Μην διστάσετε να μας στείλετε ό,τι σας έρθει στο μυαλό.

Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε εκπρόσωπο στο Champions League. Η ΑΕΚ προηγείται στο 15-2-0 και δεν έχει σταματήσει να επιτίθεται. Αν συνεχίσει έτσι και το σκορ θα διευρυνθεί, αλλά και θα περάσει στους ομίλους του Champions League. Μόλις τώρα, ας πούμε, έχασε μια μεγάλη ευκαιρία. Ήτανε ανώτερη ΑΕΚ, το λέγαμε εδώ και μέρες, αλλά έπρεπε να το αποδείξει και μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Μπήκαν σοβαρά οι παίχτες, μπήκαν δυναμικά. Έχουμε άλλα 75 λεπτά. Να μην την ματιάσουμε, μακάρι να κερδίσει, για να βλέπουμε και μια ελληνική ομάδα κάθε Τρίτη και Τετάρτη που γίνονται οι σπουδαίοι αγώνες στο Champions League.

0: breaking point, kid. And they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared.
1: Είπαμε να στείλετε ό,τι σας έρθει στο κεφάλι σε μήνυμα, αλλά οι αποκαλύψεις που γίνονται σήμερα είναι πολλές. Πρώτα θα ξεκινήσω με τον Βασίλη και την Τόνια από την Νορβηγία που μας ακούνε. Λένε ότι έχουν καύσωνα και έχουν 26 βαθμούς. Παρ' όλα αυτά, λέει, είναι πολύ αισθητή η ζέστη και στην Νορβηγία. Προσπαθούν να κοιμήσουν το γιο τους, τον Αλέξανδρο, και δεν τα καταφέρνουν. Καλή δύναμη, παιδιά. Η Δάφνη μας λέει ότι παντρεύεται. Της έκανε πρόταση γάμου ο καλός της και είπε το ναι. Και πάλι, λέει, με μουσική υπόκληση. Ναι, με μουσικές από τον 102 θα περάσει τη βραδιά. Παιδιά, να είστε ευτυχισμένοι. Ό,τι επιθυμείτε, μην βιαστείτε να κάνετε την τελετή και μην την κάνετε Ιούλιο και Αύγουστο που την κάνουν όλοι, παιδιά. Έχει πάρα πολύ ζέστη και συνήθως μας χαλάτε τις διακοπές. Να το σεβαστείτε, σας παρακαλώ. Και η Φανή λέει: αγαπημένο τραγούδι, είχε δύσκολη μέρα λόγω δουλειάς. Μας ευχαριστεί πολύ για τις ωραίες μουσικές επιλογές που έχουμε κάνει και σήμερα. Θα σας μιλούσα για την νέα γυναικοκτονία στη Ροδόπη, αλλά επειδή παντρεύεται η Δάφνη, θα το μεταφέρω για μετά το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε. Ο Ροναλντίνιο έρχεται στις 12 Σεπτεμβρίου στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου που θα γίνει στην παραλία Θεσσαλονίκης. Είναι γνωστός φαν του Αντώνη Ρέμου. Εκτός λοιπόν από τους 200.000 από ό,τι φαίνεται που θα έρθουν για να δουν τον Αντώνη Ρέμου σχεδόν από όλη την Ελλάδα, κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και από τη Βουλγαρία και το Βελιγράδι έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον και οργανώνονται μονοήμερες εκδρομές για εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα. Θα έρθει και ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές κατ' εμέ, που έχει βγάλει ποτέ το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο, ο Ροναλντίνιο.

Έχουμε εξελίξει στα μηνύματα που δεχτήκαμε. Πρώτον, ο μικρός Αλέξανδρος μπήκε για μπάνιο γιατί ντράπηκε που άκουσε στο ραδιόφωνο να μιλάμε κι αυτόν. Και εμφανίστηκε και ο γαμπρός που μας ζητάει να ευχηθούμε ζωντανά στον αέρα γιατί μας ακούει η γυναίκα του, λέει, φανατικά. Αλέξανδρη, η γυναίκα σου μας ακούει φανατικά. Εσύ μάλλον δεν μας άκουσες. Σας ευχήθηκα ήδη να είστε τόσο ευτυχισμένοι όσο αυτή τη στιγμή. Να μην αλλάξει τίποτα μετά το γάμο, σας εύχομαι. Και από την πρόταση γάμου πάμε στη Ροδόπη, όπου δυστυχώς ένα παντρεμένο ζευγάρι δεν ήταν τόσο ευτυχισμένο από ό,τι φαινότανε. Ένας άντρας λοιπόν στη Ροδόπη μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν έρθει στα ειδησιογραφικά γραφεία, πρόκειται για ένα ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία. Έχουν 3 παιδιά, 2 άνω των 18 ετών και ένα ανήλικο ηλικίας 16 ετών. Την αστυνομία την κάλεσε ένα από τα παιδιά του ζευγαριού. Μετά τη δολοφονία της 44χρονης, ο 53χρονος ήπιε πετρέλαιο επιχειρώντας να αυτοκτονήσει. Δεν ήταν μοιραία αυτή η κίνηση, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Από το χώρο οι αστυνομικοί έχουν περισυλλέξει 2 μαχαίρια, τα οποία θα εξεταστούν στο πλαίσιο της έρευνας. Οι πληροφορίες λένε ότι η μοιραία μαχαιριά έγινε στο λαιμό, έτσι ξεψύχησε η άτυχη γυναίκα. Πάλι σύμφωνα με πληροφορίες, το 2022 το ζευγάρι είχε ξαναφτάσει στο αστυνομικό τμήμα, καθώς η γυναίκα είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του συζύγου της για απειλή κατά τη ζωή της. Μαντέψτε, δεν είχε γίνει τίποτα, αφέθηκε ελεύθερος και σήμερα φτάσαμε σε αυτό το σημείο.

Δεν το κάνω σίγουρα επίτηδες, αλλά έχουν μαζευτεί αρκετές ειδήσεις για βία μεταξύ ζευγαριών. Θα σας πάω στο Ηράκλειο, όπου μια 49χρονη πήγε στην αστυνομία για να καταγγείλει τον πρώην σύντροφό της που την παρενοχλούσε, δεν την άφηνε ήσυχη και την απειλούσε συνέχεια. Μπήκε μέσα στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου, υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 49χρονου. Όταν βγήκε όμως, την περίμενε μια έκπληξη. Την είχε ακολουθήσει μέχρι και στο αστυνομικό τμήμα. Πανικόβλητη η γυναίκα έτρεξε, μπήκε στο σπίτι της και ενεργοποίησε το panic button, ειδοποιώντας τις αρχές. Αναζητείται αυτή τη στιγμή ο 49χρονος, δεν έχει βρεθεί. Αν συλληφθεί, θα πάει αυτόφορο. Όταν συλληφθεί όμως, εφόσον υπάρχει και μήνυση, θα οδηγηθεί σίγουρα στον εισαγγελέα για να του απαγγελθούν κατηγορίες. Και θα κλείσω με τα περιστατικά βίας μεταξύ ζευγαριών, πηγαίνοντας στην Καλλιθέα της Αθήνας, όπου ένας 18χρονος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στη 19χρονη πρώην σύντροφό του και την τραυμάτισε αρκετά σοβαρά στο πόδι. Η 19χρονη είπε ότι αν δεν προλάβαινε να αντιδράσει θα τη σκότωνε σίγουρα. Αυτές είναι οι πρώτες της δηλώσεις. Ο 18χρονος οδηγήθηκε στο τμήμα ενδοοικογενειακής βίας Καλλιθέας, συνελήφθη, κρατείται αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα. Είναι γνωστός στις αρχές, έχει ξαναπασχολήσει στις αρχές για άλλους λόγους, πάλι όμως με επιθετικότητα ήταν οι καταγγελίες που είχε στο όνομά του, οπότε κάτι μου λέει ότι θα οδηγηθεί σίγουρα προς τη φυλακή.

Η ΑΕΚ την έχει καταπιεί τη Λεύσκη στα πρώτα 30 λεπτά, 3-0 προηγείται. Σας είπα, όλο το βράδυ θα βάζει γκολ η ΑΕΚ. Δεν έχει απειλήσει καν, δεν έχει περάσει το κέντρο η Λεύσκη, οπότε θα έχει ένα πάρα πολύ εύκολο βράδυ η ΑΕΚ. Πάμε στη Λάρισα, όπου σήμερα έγινε γνωστό ότι στις 19 Αυγούστου πήγαν οι αστυνομικοί να μπουν σε ένα ακίνητο, γιατί είχε ολοκληρωθεί μια διαδικασία αγοραπολισίας του και χρειαζόταν να γίνει παρουσία αστυνομικών. Και αυτό που αντίκρισαν μέσα δεν το περίμενε κανείς. Βρέθηκε μια σωρός μιας γυναίκας 60 ετών σε κατάσταση μουμιοποίησης. Το διαμέρισμα βρισκόταν στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου στη Λάρισα και αντί να βρεθεί σε κατάσταση σύψης, βρέθηκε σε κατάσταση μουμιοποίησης. Είναι κάτι που καταγράφεται για πρώτη φορά, λέει, στα τοπικά ιατροδικαστικά χρονικά. Θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις DNA για να δούνε από τι πέθανε η γυναίκα, για να είναι σίγουροι. Οι πρώτες ενδείξεις λένε ότι έχει πεθάνει από φυσικά αίτια και δεν υπάρχει κάποια δολοφονία ή κάποια ή κάτι άλλο πίσω από αυτό. Πραγματικά θέλω να σκεφτώ πώς το αντίκρισαν και πώς το πήραν οι αστυνομικοί που μπήκαν μέσα, γιατί ήταν και νέα παιδιά από ό,τι βλέπω. Δεν είναι και κάτι που συναντάς αρκετά συχνά. Εγώ προσωπικά το έχω δει μόνο σε ταινίες.

Αυτό που συνέβη στο Νεπάλ πραγματικά δεν μπορώ να το περιγράψω. Αν δείτε τις εικόνες θα δείτε κάτι κύματα μήκους 4-5 μέτρων τα οποία έχουν σκεπάσει τα πάντα. Υπάρχει παντού νερό στο Νεπάλ. Προς το παρόν οι αρχές μιλούν για 157 νεκρούς. Αποκλείεται να μείνει αυτός ο αριθμός. Θα είναι εκατοντάδες οι νεκροί. Εκατοντάδες είναι και αυτοί που αγνοούνται, ανάμεσά τους και πάρα πολλοί τουρίστες από κάθε σημείο του πλανήτη. Το Νεπάλ είναι μια χώρα όπου δέχεται πάρα πολλές χιλιάδες κόσμου κάθε χρόνο. Προς το παρόν υπάρχουν δύο θεωρίες για το πώς συνέβησαν αυτές οι πλημμύρες που έφεραν την καταστροφή στο Νεπάλ. Η πρώτη λέει ότι έγινε ένας μεγάλος σεισμός και σπάσανε κάποια φράγματα στο Νεπάλ και γέμισαν κάποιες περιοχές με νερό. Και η δεύτερη θεωρία, που αυτή τη στιγμή είναι η επικρατέστερη, είναι ότι έγινε αποκόλληση τμήματος ενός παγετώνα σε υψόμετρο 5.000 μέτρων, η οποία οδήγησε σε κατολίθηση πάγου και βράχων και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Προσπαθούν οι άνθρωποι να βρούνε τους αγνοούμενους. Η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική. Υπάρχουν ολόκληρες πολυκατοικίες οι οποίες τις έχει περάσει το νερό από πάνω και τις έχει βυθίσει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όποιος δεν μπόρεσε να αντιδράσει, και θα είναι πάρα πολύ αυτή, γιατί το νερό έφτασε σε λιγότερο από 2 λεπτά σε κατοικημένες περιοχές. Έχουμε και μια μαρτυρία από έναν Έλληνα που βρίσκεται στο Νεπάλ και λέει ότι σε 5 λεπτά πήρε σβάρνα, λέει, χωριά, πόλεις, γέφυρες. Δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχει οδικό, δεν υπάρχει δρόμος για να φύγουν με τα αυτοκίνητά τους. Θα πρέπει να φύγουν με τα πόδια από τα σημεία που κινδυνεύουν. Μακάρι να βρεθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Και μακάρι να μην ξανά έχουμε τέτοια φυσική καταστροφή, παιδιά. Φέτος μαζεύτηκαν πάρα πολλές.

Η τουριστική σεζόν για τον περισσότερο κόσμο οδεύει προς το τέλος της, αλλά ο Αύγουστος πάει καλά από πρόστιμα σε τουριστικές επιχειρήσεις. Οι κτηματικές υπηρεσίες διενεργούν ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς για την αντιμετώπιση αυθαίρετων καταλήψεων Αιγιαλού και παραλίας μέσω διοικητικών μέτρων και προστήμων. Πάμε στη Ρόδο, όπου επιβλήθηκαν πρόστιμα 174.000 ευρώ σε 5 καντίνες, οι οποίες λειτουργούσαν παράνομα, 37.000 ευρώ σε επιχείρηση για παράνομη κατάληψη χώρου στην παραλία που γυρίστηκαν τα κανόνια του Ναβαρώνε, ήταν η συγκεκριμένη επιχείρηση. Στην Καβάλα, πρόστιμα 29.000 ευρώ και εντολή απομάκρυνσης μιας επιχείρησης που λειτουργούσε ο Θεός χωρίς καν να υπάρχει μισθωτήριο σε αυτήν την επιχείρηση. Στη Σκιάθο, πρόστιμα ύψους 44.000 ευρώ σε 4 επιχειρήσεις μετά από ελέγχους της κτηματικής υπηρεσίας Μαγνησίας. Και κλείνουμε με την Κέρκυρα, όπου σε έναν έλεγχο που έγινε 14 επιχειρήσεων, οι 8 βρέθηκαν να έχουν παρανομίες, πρόστιμα 107.000 ευρώ. Κάποια διατάχθηκαν να σφραγιστούν και κάποια έχουν ασκήσει έφεση για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού. Αυτά συμβαίνει όταν γίνονται οι έλεγχοι. Καλό θα είναι να τηρούμε όλοι τους κανόνες, φυσικά και οι συγκεκριμένες υπηρεσίες να είναι ελαστικές, γιατί από την πλευρά των επιχειρηματιών λένε ότι οι νόμοι αυτοί που υπάρχουν και πάνω σε αυτούς πατάνε και γράφονται τα πρόστιμα είναι παλιοί, είναι από προηγούμενα χρόνια. Πρέπει να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, να σκεφτούν τι χρειάζεται ο τόπος για μια υγιή τουριστική λειτουργία και να βρεθούν οι ισορροπίες, να συμφωνήσουν καταστηματάρχες με περιφέρεια και δήμους, για να μην επικρατεί ένα μπάχαλο στις παραλίες, γιατί ξαναλέμε, οι παραλίες ανήκουν στον κόσμο, όχι μόνο στις επιχειρήσεις που βγάζουν χιλιάδες ευρώ από αυτήν.

Διαβάζω εδώ κάτι τρομακτικό. 3.000 δισεκατομμυρούχοι αυτή τη στιγμή σε όλο τον πλανήτη με κάποιον τρόπο είναι σε διοικητικές θέσεις και αποφασίζουν για μας. Οι ζάμπλουτοι αυτού του πλανήτη αποφασίζουν και βγάζουν νόμους και διοικούν για μας που δεν έχουμε στον ήλιο μοίρα. Πριν αφήσω το στούντιο για να έρθει ο Βασίλης να σας πει το δελτίο ειδήσεων στις 11, θα αποχαιρετήσω έναν σπουδαίο ηθοποιό, τον Τιμ Κάρι, που πέθανε σήμερα σε ηλικία 80 ετών. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομα, σας λέει σίγουρα η ρόλη του. Στο The Rocky Horror Picture Show εμφανιζόταν, ήταν καταπληκτικός. Στο μόνο στο σπίτι το 2 ήταν ο... στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου δούλευε στη Νέα Υόρκη, στο The Thing έπαιζε, έκανε τον κακό, σπουδαίος ηθοποιός, είχε πάθει ένα εγκεφαλικό το 2012 και από τότε δεν μπόρεσε να συνέλθει. Ακούμε ένα τραγουδάκι, έρχεται ο Βασίλης να σας πει ειδήσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την παράδοση της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ουσιαστικά προστίθενται 5 νέοι σταθμοί στο δίκτυο: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Την εκτίμηση ότι η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά θα εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 60.000 πολίτες και θα μειώσει κατά 13 με 15.000 οχήματα που κυκλοφορούν στην πόλη, εξέφρασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Αύριο στις 9.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή παράδοσης του έργου στο σταθμό Μίκρα. Το μετρό προς την Καλαμαριά θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία στις 3 το μεσημέρι. Ανοιχτή παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών στην τοπική κοινότητα Παρασκευή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν ενισχυμένες με 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα και 16 οχήματα. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε πριν από λίγο στη Μουσταίνη Παγκαίου. Επιχειρούν επιτόπου 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Επιμένουν και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται αύριο Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στη χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής στις Μανόγλιο νοσηλεύεται ο 53χρονος μετά τη δολοφονία με μαχαίρι της 44χρονης σύζυγου του εντός της οικίας τους στο χωριό Διαλαμπή της Ροδόπης. Σε βάρος του φερόμενου ως δράστης σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομωτινής για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων. Συνελήφθη μια 42χρονη υπήκοος Τουρκίας από αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος της γυναίκας εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Ιντερπόλ Τουρκίας για υποθέσεις που αφορούν στην παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Την έκδοση 39χρονου Τούρκου υπηκόου στην πατρίδα του αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης. Οι τουρκικές αρχές ζήτησαν την έκδοσή του για να εκτίσει ποινές που συνδέονται με υποθέσεις διακίνησης μεταναστών. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι αντιμετωπίζει πολιτική δίωξη λόγω της κουρδικής καταγωγής του και των πολιτικών του φρονημάτων. Κορύφωση των περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου περιμένουν οι υγειονομικές αρχές τις επόμενες 2 εβδομάδες, ωστόσο προειδοποιούν ότι ο ιός δεν θα εξαφανιστεί τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τη μερίδα του λέοντος στον αριθμό κρουσμάτων και οι ψεκασμοί στους βεβαρημένους δήμους εντείνονται. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Συνάντηση στην νεκρή ζώνη είχαν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον ηγέτη του ψευδοκράτους. «Είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας», ήταν η λιτή αποτίμηση του κυρίου Χριστοδουλίδη μετά τη σχεδόν τρίωρη συνάντησή του με τον Τουφάν Ερχιουρμάν στην νεκρή ζώνη. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των δύο μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες στην Κύπρο στις 29 Ιουλίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά εβδομαδιαίως και συχνότερα εφόσον χρειάζεται. Οι καταστροφικές πλημμύρες του Νεπάλ και στο Θιβέτ έχουν προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 160 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Οι αρχές και στις δύο πλευρές των συνόρων εκφράζουν φόβους ότι ο συνολικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ υψηλότερος, καθώς περισσότεροι από 300 ταξιδιώτες αγνοούνται. Η φωνική ξαφνική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ενδέχεται να προκλήθηκε όταν τμήμα ενός παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, σύμφωνα με τους ειδικούς επικαλούμενοι δορυφορικές εικόνες. Η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να κλιμακώσει τις επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο, βάζοντας στο στόχαστρο τοποθεσίες στο κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας και υποδομές ζωτικής σημασίας σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, όπως μετέδωσε το Bloomberg. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Μόσχα θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια, να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Να ευχηθούμε και σήμερα 26 Αυγούστου που γιορτάζει η Ανδριανή, η Αντριάννα και η Ναταλία. Χρόνια σας πολλά, ό,τι επιθυμείτε, τα καλύτερα μόνο σας εύχομαι. Και η ώρα έφτασε, παιδιά. Αύριο μετά τις 3 μπαίνετε στο μετρό και πάτε προς Καλαμαριά. Είναι αλήθεια, δεν υπάρχει άλλη καθυστέρηση. Ξεκινάνε τα δρομολόγια από τις 3 η ώρα και μετά θα λειτουργήσει η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά με 5 καινούργιους σταθμούς. Η επέκταση προσθέτει περίπου 4,5 χιλιόμετρα στο δίκτυο και δημιουργεί ένα νέο κλάδο μετά τον σταθμό της 25 Μαρτίου. Η χρονοαπόσταση μεταξύ των σειρμών στο κοινό τμήμα θα είναι περίπου 3 λεπτά και στο τμήμα προς Καλαμαριά περίπου 4,5 λεπτά. Η διαδρομή από τη Μίκρα έως το σταθμό θα διαρκεί περίπου 24 λεπτά, ενώ από την Καλαμαριά μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης σε λιγότερο από 20 λεπτά. Σήμερα κυκλοφόρησαν και κάποιες φωτογραφίες, έγινε η avant premiere που λέμε, μπήκανε κάποιοι μέσα στους σταθμούς του μετρό, υπερσύγχρονοι, καινούργοι, καθαροί. Ήταν και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, που τόνισε ότι η έναρξη λειτουργίας αποτελεί σημαντική αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών και μια αλλαγή στην ποιότητα των μεταφορών της πόλης. Καλό είναι να γίνονται έργα στην πόλη μας. Προχωράει εντυπωσιακά και το flyover. Πραγματικά δουλεύουν νύχτα μέρα στο flyover. Περισσότερο από το 60% του έργου έχει ολοκληρωθεί. Τέτοια να γίνονται, η πόλη το χρειάζεται για να γίνει κόμβος για όλα τα Βαλκάνια. You know, I was wondering, you know, if she could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like that. It makes me feel like that.

Δεν περίμενα ότι θα το πω ποτέ, αλλά νομίζω ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα πρέπει να μάθουν πολλά από τις ΗΠΑ ως προς το θέμα απέναντι στο Facebook και το Instagram. Συμβιβασμός μαμούθ με 29 πολιτείες των ΗΠΑ υπογράφτηκε σήμερα ανάμεσα σε αυτές τις πολιτείες και το Facebook. 17 δισεκατομμύρια θα πληρώσει ο Ζάκεμπερκ σε αυτές τις πολιτείες. Γιατί κατηγορείται ότι χρησιμοποιούσε αθέμητα μέσα για να εθίσει τους έφηβους και τους νέους στα social media. Υπάρχουν και κάποιοι, για να καταλάβετε, ο συμβιβασμός είναι 17 δισεκατομμύρια, ένα τεράστιο ποσό, αλλά οι δικηγόροι που ήταν παρόντες στη δίκη είπαν ότι αν δεν καταλήγανε σε αυτό το συμβιβασμό, οι πολιτείες μπορούσαν να αξιώσουν μέχρι και 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια. Έκανε πολλά πράγματα το Meta και το Facebook και το Instagram. Χρησιμοποιούσε συνεχώς δολώματα για να εθίζει τους νέους να μένουν πάρα πολλές ώρες πάνω από το κινητό τους και τον υπολογιστή τους. Να θυμίσουμε ότι στις ΗΠΑ υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί ως προς τη χρήση του διαδικτύου από τους νέους. Μάλιστα, σήμερα συμπληρώθηκαν και μερικοί ακόμη κανόνες. Ας πούμε, δεν θα επιτρέπεται πρόσβαση σε ανήλικους τις νυχτερινές ώρες στα social media. Θα υπάρχει ημερήσιο όριο χρήσης. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί ότι κάποιος νέος χρησιμοποιεί περισσότερη ώρα από ό,τι επιτρέπεται από αυτά που έχουν πει οι παιδοψυχολόγοι, θα του κλειδώνουν τους λογαριασμούς. Θα μου πεις, δεν θα μπορεί να φτιάξει καινούριο? Μάλλον θα έχουν βρει και τον τρόπο για να μην μπορεί να φτιάξει καινούριο λογαριασμό. Μετά από αυτές τις εξελίξεις, η μετοχή της Meta έπεσε στο χρηματιστήριο. Όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις ΗΠΑ κατακεραυνώνουν τον Ζάκεμπερκ. Πολύ αρνητικό το κλίμα απέναντι στον συγκεκριμένο ιδρυτή του Facebook. Μακάρι να παραδειγματιστούν και οι Ευρωπαίοι, και γιατί να μην πληρώσει και στην Ευρώπη ένα τέτοιο ποσό, γιατί σίγουρα και εδώ πέρα έχουν καταστρατηγηθεί όλοι οι κανόνες. Οι κανόνες.

Έρχονται συνέχεια πληροφορίες για την γυναικοκτονία στη Ροδόπη. Σύμφωνα λοιπόν με όσα γράφονται, αύριο θα κατέθεται αίτηση διαζυγίου η άτυχη γυναίκα. Δεν πρόλαβε, τη σκότασε ο 53χρονος σύζυγός της. Η γνωστή ιστορία, όταν συνειδητοποιεί, την έχουμε δει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, όταν συνειδητοποιεί ο σύζυγος ότι ο γάμος του διαλύεται, νομίζει ότι έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει μια ζωή. Πραγματικά δεν ξέρω πόσες φορές χρειάζεται να το δούμε για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Πάμε στα αθλητικά. Σαρωτική ΑΕΚ 4-0, έχει ρίξει ρυθμού στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει κάνει αλλαγή και τα μεγάλα της αστέρια για να μην κουράζονται περισσότερο. Δεν χρειάζεται, δεν απειλείται καν. Η Λεύκη με το ζόρι περνάει το κέντρο. Αύριο, αν θέλει να ακολουθήσει το παράδειγμα της ΑΕΚ, η οποία θα πάρει 20 εκατομμύρια, περισσότερα από 20 εκατομμύρια, επειδή θα μπει στους ομίλους του Champions League, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να περάσει το εμπόδιο της Μπραν. Πηγαίνει στην Νορβηγία 1-1 το πρώτο μάτς. Θα πρέπει να παίξει πολύ καλύτερα από το πρώτο μάτς ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι καμιά σπουδαία ομάδα η Μπραν, αλλά είναι σοβαρή ομάδα και ο ΠΑΟΚ έχει αρκετό ταλέντο, μπορεί να έφυγε ο Κωνσταντέλιας, αλλά και οι υπόλοιποι παίχτες έχουν την αξία τους. Το θέμα είναι η ψυχολογία. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι ψυχολογικό και όχι θέμα ταλέντου. 8 η ώρα λοιπόν, Μπραν ΠΑΟΚ, και την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός θα πάει στην Τσεχία για να αντιμετωπίσει την Γκράλοβε, 2-2 το πρώτο μάτς. Πολλά τα αμυντικά προβλήματα του Παναθηναϊκού. Από τη μέση και μπροστά ο Παναθηναϊκός είναι φανταστικός. Ο Τετέι βρίσκεται στην καλύτερη του κατάσταση. Μακάρι να περάσουν και οι δύο ελληνικές ομάδες, να περάσει και ο Όφη που ήταν σαρωτικός στο πρώτο παιχνίδι και κέρδισε με 3-0, και να έχουμε 5 εκπροσώπους στα ευρωπαϊκά κύπελα, να χαρούμε και ποδόσφαιρο, να βλέπουμε δηλαδή ελληνικές ομάδες να αντιμετωπίζουν ευρωπαϊκούς συλλόγους, αλλά και να μαζέψουμε πόντους στη μάχη που δίνουμε για τη 10η θέση, μπας και δούμε περισσότερες ομάδες στην Ευρώπη.

Χθες μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή η σπουδαία, η υπερταλαντούχα, καταπληκτική Ντόλι Πάρτον σε ηλικία 80 ετών. Σήμερα μάθαμε την αιτία θανάτου της. Από καρκίνο έφυγε η Ντόλι Πάρτον. Τις τελευταίες 5 μέρες ήταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο, αλλά δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή. Η κατάστασή της χειροτέρεψε πάρα πολύ, λένε, μετά την απώλεια του συζύγου της πριν τον Μάρτιο του 2025. Ήταν πολύ αγαπημένοι μαζί, ήταν δεκαετίες μαζί. Η Ντόλι Πάρτον, παρότι ήταν πολύ προοδευτική και αγκάλιαζε πολλές μειονότητες και πολλά κινήματα όπως τους ομοφιλόφιλους, στην προσωπική της ζωή ήταν βαθιά συντηρητική, ενώ δεν ακολούθησε δηλαδή τα μονοπάτια του Hollywood, κρατούσε χαμηλούς τόνους, πολύ αγαπημένη, ξαναλέμε, με τον σύζυγό της, τον Κάρλ Ντίν. Και τώρα διάβαζα μια πολύ ωραία ιστορία. Η Ντόλι Πάρτον πήγε σε ένα μπαρ όπου γινόταν ένας διαγωνισμός drag queen. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός μάλιστα είχε και θεματική ενότητα την Ντόλι Πάρτον. Δηλαδή όλοι οι άντρες θα ντύνονταν γυναίκες και θα προσποιούνταν την Ντόλι Πάρτον. Έτσι λοιπόν αποφάσισε να πάρει κρυφά μέρος στο διαγωνισμό, δήλωσε συμμετοχή, πήγε στο μπαρ, έκανε το show της και το περίεργο είναι ότι βγήκε τελευταία στην ψηφοφορία. Δηλαδή η αυθεντική, η πραγματική Ντόλι Πάρτον δεν άρεσε στο κοινό, δεν την ψήφισε και βγήκε τελευταία σε ψήφους. 11 άντρες έπεισαν περισσότερο το κοινό ότι μοιάζουν με την Ντόλι Πάρτον παρά από την αληθινή. Τα τραγούδια της θα μείνουν για πάντα. Το είπα και χθες, το λέω και σήμερα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τη λατρεύουν πραγματικά. Δηλαδή, ίσως είναι και σε επίπεδα Μάικλ Τζάκσον, τόσο δημοφιλής η Ντόλι Πάρτον. Τεράστιες επιτυχίες όλα τα τραγούδια της, 11 γκράμι νομίζω. Σας είπα χθες 100 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, 10 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube. Έχει παίξει και σε πάρα πολλές ταινίες η Ντόλι Πάρτον και ήταν και πάρα πολύ καλή ηθοποιός. Αξίζει να δείτε μερικές από τις ταινίες που έχει πρωταγωνιστήσει η Ντόλι Πάρτον. Φαινόμενο πραγματικά, θα μας λείψει σίγουρα. Καλό της ταξίδι στο φως.

Σήμερα λοιπόν ο Bill Gates με ένα κείμενο 6.000 λέξεων στο προσωπικό του ιστολόγιο και μια συνέντευξη που έδωσε στους New York Times πραγματικά μας κατατρόμαξε όλους. Μίλησε για τους κινδύνους από την τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι αν συνεχιστεί η κατάσταση και δεν μπουν τώρα, και το τώρα το τονίζει, κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, σύντομα, μια φράση που εμένα πραγματικά με φόβησε, σύντομα λέει όποιος ελέγχει την τεχνητή νοημοσύνη θα ελέγχει και τις ζωές μας. Έτσι ακριβώς το είπε. Φοβάται ότι υπάρχει τεράστιο ενδεχόμενο η τεχνολογία να ξεφύγει από τον έλεγχο ή να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη βιολογικών όπλων. Φοβάται ότι θα χαθούν εκατομμύρια θέσεις εργασίας, κάτι που θα οδηγήσει σε διάλυση της κοινωνίας. Προτείνει να μπαίνει φόρος στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και όλα αυτά τα λεφτά να πηγαίνουν στον άνθρωπο, στους ανέργους, πράγματα που δεν ακούγονται συχνά, πραγματικά καινοτόμα. Προτείνει να μπει ένα όριο στις μεγάλες βιομηχανίες, στους πόσους μπορούν να απολύσουν επικαλούμενοι τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Είπε ότι από εδώ και πέρα θα αφιερώσει τη ζωή του να μιλάει στους, όπου μπορεί, σε όλους τους ηγέτες των κρατών για τους κινδύνους που κρύβει η ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας και ελπίζει ότι σύντομα ο άνθρωπος θα καταλάβει ότι δεν χρειαζόταν την τόση ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης γιατί δεν έχει να του προσφέρει τίποτα παρά μόνο κακό. Και αυτό το λέει άνθρωπος που έβγαλε δισεκατομμύρια από την τεχνολογία και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Άρα κάτι παραπάνω σημαίνει από αυτά που λέμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Έφτασε στο τέλος της η νυχτερινή βάρδια. Να ευχαριστήσω πολύ τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη που φρόντισε να πάνε όλα τέλεια στον ήχο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο ξημερώμα.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ και στο Θιβέτ έχουν προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 160 ανθρώπων σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Οι αρχές και στις δύο πλευρές των συνόρων εκφράζουν φόβους ότι ο συνολικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ υψηλότερος, καθώς περισσότεροι από 300 ταξιδιώτες αγνοούνται. Η φωνική ξαφνική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ενδέχεται να προκλήθηκε όταν τμήμα ενός παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, σύμφωνα με τους ειδικούς. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τα εγγένεια του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Προστίθενται οι σταθμοί Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Την εκτίμηση ότι η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης θα εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 60.000 πολίτες και θα μειώσει κατά 13 με 15.000 τα οχήματα που κυκλοφορούν στην πόλη, εξέφρασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Αύριο στις 9.30 το πρωί, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή παράδοσης του έργου στον σταθμό Μίκρα. Το μετρό προς Καλαμαριά θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία στις 3 το μεσημέρι. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών στην τοπική κοινότητα Παρασκευή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν ενισχυμένες με 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα και 16 οχήματα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στην περιοχή Άγιος Αντώνιος στο Κιλκής. Υπό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Μουσθένη του Δήμου Παγκαίου Καβάλας λίγο πριν από τις 9 το βράδυ. Στη χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής Ισμανόγλιο νοσηλεύεται ο 53χρονος μετά την δολοφονία με μαχαίρι της 44χρονης συζύγου του εντός της οικίας του στο χωριό Διαλαμπή της Ροδόπης. Σε βάρος του φερόμενου ως δράστη σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομωτινής για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5 μέχρι 25% και διάρκεια από 2 μέχρι 4 μήνες. Παράλληλα, ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ, με την κυβέρνηση να εξετάζει αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου πρόκειται να υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόσκτησης δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Μπεργκαμίνη στη Ρώμη. Οι υπογραφές θα πέσουν παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Δίκου Δένδια, του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο και των αρχηγών ναυτικού των δύο χωρών. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτεύχθηκαν ορισμένες συμφωνίες με το Ομάν σχετικά με τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, συμπεριλαμβανόμενης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία στη θαλάσσια οδό. Ξεκαθάρισαν ωστόσο ότι τα στενά δεν θα ανοίξουν εκ νέου αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποδεχτούν τους όρους της συμφωνίας. Τεχεράνη και Μουσκάτ πραγματοποιούν συνομιλίες τις τελευταίες εβδομάδες για τον έλεγχο της ναυσιπλοείας μέσω των στενών. Η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να κλιμακώσει τις επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο, βάζοντας στο στόχαστρο τοποθεσίες στο κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας και υποδομές ζωτικής σημασίας σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Bloomberg. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Μόσχα θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Η ΜΕΤΑ κατέληξε σήμερα σε ένα φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη κατά του ομίλου της Καλιφόρνιας. Κατηγορείται ότι ενθάρρυνε τον εθισμό των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την καταβολή ποσού άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram δέχτηκε να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στην προσαρμογή και στη ρύθμιση των προϊόντων της για τους χρήστες νεαρής ηλικίας. Στην αθλητική μας ενημέρωση, με 4-0 νίκησε η ΑΕΚ τη Λεύσκη Σόφιας στη μεγάλη ρεβάν στον play-offs του Champions League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη σας βράδυ.
0: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.